0: Μα τα λένε.
1: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 25410-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio. News Today.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπαθώ.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

πάνω κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook. Nova 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

Nova 931. Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με

0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 5:30.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931. Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 931.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά κεδρώμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.
2: Εγώ μωρώνω, δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Έχω περάσει αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

0: 9.31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
3: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
6: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
8: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
9: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο, πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου, εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
10: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
11: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
12: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι, πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπες.
13: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
14: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
13: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
15: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
16: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
17: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
19: Nova 931.

0: πολύ.
1: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Χρήστος Χολίδης, πούλαμε.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410 84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
12: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
13: Sky 100,3.
14: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.
15: Nova 931.
12: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Sky 100,3.
16: Δυνάμενο που υπηρετούν στο νησί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή των Νίκος Ανδρουλάκης. Η συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη ξεκαθαρίσει ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία και συμπλήρωσε πως δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή χωρίς το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα. Στη Σουηδία και στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες, με ενσωματωμένο σχεδόν το 95% των εκλογικών τμήματων, το κεντροαριστερό μπλοκ πέρασε μπροστά από τους συντηρητικούς και εξασφαλίζει πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο και 176 έδρες, ενώ τα συντηρητικά κόμματα συμπεριλαμβανομένων των ακροδεξιών δημοκρατών της Σουηδίας εκλέγουν 173 βουλευτές. Για την πλειοψηφία απαιτούνται 175 έδρες. Τα τελικά αποτελέσματα μπορεί να μην ανακοινωθούν πριν από την Τετάρτη, καθώς χρειάζεται ακόμη να καταμετρηθούν οι ψήφοι του εσωτερικού και η διαφορά είναι οριακή. Απόψε θα γίνει μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μεταφοράς έως τη 1, συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10 και 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ΤΑΦ 6 του τραμ. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr. Στην αθλητική σας ενημέρωση, μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League είναι ο Παναθηναϊκός που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Στο μείον 3 από την κορυφή ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα στον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΑΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα Άκτος στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4. Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια της ίδιας διοργάνωσης. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελαβίβ και κατέκτησε το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Στον μικρό τελικό, ο Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74.
17: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
18: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
16: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
19: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
20: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση και η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη στα νότια δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βαθμία βελτίωση όμως του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. πόλη. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
16: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.

στην θεσμική πλέον συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, στην υπερδεκαετή της παρουσία εμβληματική στην κοινωνία μας, το τιμόμενος καλλιτέχνης στη σημερινή μας χρονιά, το 2026, είναι ο Μάνος Λοΐζος, κυρίες και κύριοι, με την πλειάδα καλλιτεχνών, που να τους υπενθυμίσω, με τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Γιάννη Διονυσίου, τον Χρήστο Μάστορα, τον Απόστολο Μόσιο, τον Γιώργο Νταλάρα, τη Μαρία Παπαγεωργίου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τον Γιώργο Περί, τη Μαρίνα Σάτη, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου, την Εφέλη Φασούλη και σε έκτακτη εμφάνιση τον Θανάση Πολικανδριώτη, ο οποίος θα παίξει το Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας, που είναι έργο του Μάνου Λοΐζου. Θα εξελιχθεί η σημερινή βραδιά, την οποία φαντάζομαι ότι έχετε ήδη λάβει θέση, με την έννοια ότι έχετε τακτοποιήσει το εισιτήριό σας, και σας εύχομαι καλή διασκέδαση, κυρίες και κύριοι. Στη διάρκεια της σημερινής βραδιάς θα απονεμηθεί τιμητικό βραδείο στους πυροσβέστες μας, στους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν την μάχη για την κατάσβεση των θερινών πυρκαγιών. Όπως γνωρίζετε, τα έσοδα της συναυλίας διατίθενται για την αγορά δεντριλίων, προκειμένου να αρχίσει σε ένα μήνα από τώρα η περίοδος της δενδροφυτεύσεως για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Να σας ενημερώσω ακόμη ότι θα έχετε συγκοινωνία έως τη μία τα ξημερώματα, δηλαδή μία ώρα μετά το τέλος της συναυλίας. Οι γραμμές τρόλεϊ 2, 4, 10 και 11 θα λειτουργήσουν για την διευκόλυνση των παρευρισκομένων στη συναυλία, στο Παναθηναϊκό Στάδιο εννοώ. Από τις γραμμές των λεωφορείων, των αστικών λεωφορείων, οι 550, θα λειτουργήσει ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, οι γραμμές μετρό 2 και 3, η γραμμή τραμ ΤΑΦ 6, επαναλαμβάνω, έως τη μία τα ξημερώματα, και ευχαριστούμε πολύ τους εργαζόμενους και φυσικά τη διοίκηση, η οποία συνδράμει κατέτος στην προσπάθεια αυτή του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Εύχομαι καλή επιτυχία και καλή ευαρέστηκε και ωραία ψυχαγωγία, και να περάσουμε όλες και όλοι καλά. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα σας εύχομαι. Είναι οι μέρες όπου η κοινωνία εκφράζεται με το θυμικό, με μια συγκίνηση. Η εβδομάδα σας εύχομαι. Είναι οι μέρες όπου η κοινωνία εκφράζεται με το θυμικό, με μια συγκίνηση.

0: κοινωνίας, εμφανίζονται φυσικά οι τσαρλατάνοι να πούν είμαστε εδώ. Σαμάνι επίσης, όπως ωραία το σημειώνει σήμερα ο Στέφανος Κασιμάτης στο άρθρο του Στεφημέτα Τανέ, εμφανίστηκαν από λαούς του Βορρά. Οι Βίκινγκς και οι Σλάβοι τους έφεραν όταν κατέρεε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία από λαούς που έρχονταν είτε από Ανατολάς προς την Ευρώπη είτε από το Βορρά. Ο Σαμάνος είναι ένα πράγμα σαν ο μάγος. Δηλαδή το να πας σήμερα και να αναζητήσεις το ελιξίριο της ζωής στο μάγο της φυλής είναι εντελώς παλαβό, αλλά τι να σας πω εγώ τώρα, δεν θα μπορέσω να το αντιμετωπίσω. Εγώ θα προσπαθήσω σήμερα, κυρίες και κύριοι, να μιλήσω με τον ορθολογισμό. Εις εκ των δραστών του ορθολογισμού στον τόπο μας, κυνηγημένος πολλές φορές, στοχοποιημένος άλλες φορές, όχι μία πολλάκης, είναι ο Ανδρέας Δερμιώτης. Καλημέρα σας, κύριε Δερμιώτη.
1: Καλημέρα, Άρη μου, καλημέρα.
0: Λοιπόν, το χθεσινό άρθρο του κυρίου Δερμιώτη στις ομών σελίδες εφημερίδες Καθημερινής είναι μια προσπάθεια να εξορθολογιστεί η λογική, να εξορθολογιστεί ο συναισθηματισμός στο βαθμό που μπορεί να γίνει αυτό, με τον τίτλο «Η ουτοπία των λαϊκιστών και των ασχέτων». Θα προσπαθήσουμε με ηχητικά να σας τεκμηριώσουμε όλα αυτά σε λίγο. Τώρα με τον Νίκο Φιλιππίδη. Καλημέρα, αγαπητέ μου Νίκο.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να πάρουμε ένα σχόλιο πρώτα απ' όλα από τον Ανδρέα Δερμιώτη, αφού σας βάλω δύο ηχητικά από τον Νίκο Ανδουλάκη, με τον οποίο κλείνει και η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι, δεν είστε πολλοί, λίγοι, οι οποίοι με προτρέπετε να επαναλαμβάνω διαρκώς ότι ο Πρωθυπουργός, ένα από αυτά που πρέπει να αλλάξει αν πάρει την εκλογή την τρίτη φορά, που δεν το έχει κάνει ως τώρα δηλαδή, το φοβήθηκε, φαντάζομαι ότι πια αν κερδίσει την τρίτη τετραετία πρέπει να ξεφοβηθεί από ορισμένα πράγματα. Ένα από αυτά είναι ας πούμε το 60 μελές και πλέον 65 μελές Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά για αυτά, για τα προβλήματα του πολιτικού συστήματος θα έρθει στις 9 ο αγαπητός μου Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, ο οποίος θα τα απαριθμίσει άλλη μια φορά, δηλαδή σε μια προσπάθεια να ξεφοβηθεί ο Πρωθυπουργός, τουλάχιστον να τα αναγγείλει, αλλά φοβάμαι ότι ούτε να τα αναγγείλει δεν μπορεί. Ήδη υπάρχουν αριθμίες στην κυβέρνηση, θα τις απαριθμίσω, τα έλεγα στην τηλεόραση νωρίτερα, θα τα απαριθμίσω σε 9 το πρωί, τώρα δεν πρέπει να λοξοδρομήσω άλλο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης από τη μία λέει θα μειώσω τους φόρους.
3: Μειώνουμε στοχευμένα και προσωρινά τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Όπως γνωρίζετε και όπως παρουσιάσαμε πριν από μερικές εβδομάδες, έχουμε σχέδιο ολοκληρωμένο και για την ενέργεια. Η δέσμευσή μας είναι μετρήσιμη. Μείωση της συνολικής τιμής της κιλοβατόρας για τα νοικοκυριά κατά 20% το 2027 και κατά 30% έως το τέλος της τετραετίας. Με χαμηλότερο κόστος, σταθερές τιμές και ενεργειακή ασφάλεια.
0: Μάλιστα, αυτό είναι στη μείωση. Πάμε τώρα τι υπόσχεται ο κύριος Ανδρουλάκης ότι μπορεί να το κάνει.
4: Η 13η σύνταξη, όπως την είχαμε ανακοινώσει ως μέτρο στις 17 παρεμβάσεις για το συνταξιοδοτικό, ήταν σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση το 27 και η δεύτερη το 30. Η πρώτη δόση λοιπόν σήμερα υπολείπεται από τις ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας 60 εκατομμύρια ευρώ. 13ος μισθός. Έχουμε δεσμευθεί ότι θα δοθεί σταδιακά. Το κόστος είναι 1.270.000.000. Ένα ουδέτερο δημοσιονομικό μέτρο είναι η κατάργηση φοράς αλληλεγγύης. Είναι όλα κοστολογημένα, συγκεκριμένα.
0: Σε λίγο θα σχολιάσει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, είναι ήδη στο Ρεθάλαμο. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
5: Καλημέρα, είδα ότι είσαι καταπληκτική παρέα.
0: Μπράβο, να περάσετε να πείτε μια καλημέρα, το καταλαβαίνω. Ναι. Μισό λεπτό όμως τώρα. Νίκο Φιλιππίδη, μειώνω φόρους αλλά αυξάνω δαπάνες. Πώς γίνεται αυτό το έργο?
2: Ναι, το θέμα είναι ότι ακόμα και με τη δική του κοστολόγηση, με την κοστολόγηση Ανδρουλάκη, θα μαζεύονται τεράστια ποσά. Δηλαδή, όπως και να τα δούμε, δηλαδή, ο 13ος μισθός στο δημόσιο,

0: Άντε να πούμε ότι δεν είναι τα τρία δις, που προφανώς είναι η συζήτηση εκτός τόπου και χρόνου. Άμα δεχόμαστε, δεν συμφωνούμε για τα νούμερα. Τουλάχιστον στα νούμερα θα πρέπει να συμφωνούμε. Αλλά τέλος πάντων, ας πάμε λοιπόν ότι είναι ένα 275 που λέει το ΠΑΣΟΚ 13ος μισθός. Η 13η σύνταξη που είναι.
1: Ένα 275 είναι ένα δις εννοείς.
0: Ένα δις 275. Η 13η σύνταξη λίγο κάτω από τα 2 δισεκατομμύρια. Άντε να πούμε ότι είναι και η τιμαριθμοποίηση φορολογικής κλίμακας, την οποία παρεμπιπτόντως συμφωνώ, κοντά στα 500 εκατομμύρια. Αλλά εδώ έχει την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι το λιγότερο. 500 υπολογίζει, κοντά στα 600 είναι το έσοδα από τους ελεύθερους επαγγελματίες από το τεκμήριό τους. Μαζεύονται μεγάλα ποσά, η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά. Είναι ένα μέτρο πανάκριβο.
1: Δεν βγαίνει λοιπόν το. Ο κύριος Δημιώτης το έχει διατυπώσει πολύ ωραία. Τι έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κύριε Δημιώτη, κατά την άποψή σας?
2: Λεφτά υπάρχουν. Νίκο, μου επέτρεψε. Το χειρότερο από όλα που δεν το είπε κανένας. Ρε παιδιά, τετραήμερη εργασία με τα ίδια λεφτά. Δηλαδή όλοι αυτοί οι μικρομεσαίοι, 860.000 μικροεπιχειρήσεις, θα τους αυξήσει το κόστος τους κατά 20%, γιατί πρέπει να πληρώνουν τους ίδιους μισθούς και δεν θα αυξηθούν οι τιμές.
0: Δηλαδή, γιατί θα μειώσει την παραγωγικότητα.
2: Παιδιά, είναι τρελό αυτό το πράγμα. Τετραήμερη εργασία. Θα φτάσουμε στην τετραήμερη εργασία. Αλλά όταν θα αυξηθεί η παραγωγικότητα σε μερικά χρόνια. Με την τεχνητή νοημοσύνη και με τα τέτοια. Αλλά δεν μπορεί σήμερα να ανακοινώσει με τα ίδια λεφτά τετραήμερη. Αυτό για μένα. Απορώ πώς το πέρασε κιόλας. Γιατί έχουμε 860.000 μικροεπιχειρήσεις. Άσε τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες τους επιβαρύνει στο κόστος κατά 20%.
1: Τι λέτε, κύριε Υπουργέ?
3: Είναι τελείως προφανές ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη με το άγχος του Τσίπρα. Για τον Ανδρουλάκη το να είναι δεύτερος είναι ζήτημα προσωπικής πολιτικής επιβίωσης. Κατά συνέπεια δεν έβαλε κανένα φρένο. Η συνταγή μειώνω φόρους, άρα μειώνω τα έσοδα και αυξάνω δαπάνες, είναι συνταγή χρεοκοπίας. Γυρίσαμε στο 2009, δεν υπάρχει θέμα. Πάμε κατευθείαν για μνημόνιο. Είναι απογοητευτικό. Επίσης το είπα για την υγεία. Ανακοίνωση για την υγεία. Όλα όσα όχι θα κάνουμε, έχουμε ήδη κάνει. Είπα, ας πούμε, θα κάνουμε πρόγραμμα, λέει, διαγνωστικό για τον καρκίνο, τα καρδιακιακά και άλλα νοσήματα σε όλο τον πληθυσμό. Το έχουμε κάνει. Το προλαμβάνω, Σπύρος Δοξιάδης. Θα κάνουμε, λέει, ένα κέντρο δομών υγείας. Το έχουμε κάνει. Θα γενιάζουμε.
4: Έπρεπε να πει τι δεν κάνατε εσείς για να πείτε τα
3: αυτό,
4: θα κάνατε.
3: Αυτό αυτός δεν είπε τι δεν κάναμε εμείς για να τα κάνει. Αυτός επέλεξε να εξαγγείλει αυτά που έχουν ήδη γίνει. Που τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν δουλέψανε κιόλας.
4: Αλλά είστε εκτεθειμένοι ως κυβέρνηση, κύριε Γεωργιάδη, για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης, ενώ τα καύσιμα, το ΦΠΑ, την ακρίβεια. Δηλαδή η ακρίβεια είναι το ζόρι σας. Το μεγάλο ζόρι.
3: Η ακρίβεια.
4: Εκεί γίνεται η πολιτική αντιπαράθεση. Στα παράθυρα.
3: Πρέπει να είμαι λίγο λογικά. Αυτή τη στιγμή, ειδικά αυτές τις μέρες που διανύουμε τώρα, έχει μπει η ανθρωπότητα σε μια πολύ περίεργη ατραπό. Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας υπέστη στρατιωτική πανελευθερία. Οι Χούτι ελέγχουν πλέον τον έλεγχο της Ερυθράς Θαλάσσης. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν αλλάξει κάτι ριζικά τις επόμενες μέρες, είναι λίαν βέβαιον ότι όλα τα πλοία, όχι τα πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο, τα τάνκερ και του ξηρού φορτίου, λέει όλων των υπολείπων αγαθών, θα πρέπει να κάνουν το γύρο της Αφρικής για να φτάνουν στις αγορές ευρωπαϊκές και της Αμερικής. Αυτό τι σημαίνει? Ένα τεράστιο νέο κύμα πληθωρισμού στον πλανήτη Γη. Δηλαδή, έχει κάποια μαγική λύση γι' αυτό, Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας? Να μιλάμε σοβαρά,
4: ναι,
3: τώρα.
4: Ναι, να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ.
3: Η κυβέρνηση θα. Είδα ένα βίντεο που ανέβασε η ομάδα Αλήθειας από τον κύριο Αβέροφ στην Κύπρο. Ο οποίος ανέλησε την επίπτωση του μηδενικού ΦΠΑ στις τιμές στην Κύπρο. Την είδατε το βίντεο?
4: Όχι,
3: του.
4: Δεν το έχω διαφέρει.
3: Δείτε το βίντεο, με το παίξτε κιόλας. Λέει, παιδιά, μειώσαμε για το ΦΠΑ στο μηδέν. Δεν άλλαξε η τιμή του σε ένα προϊόν σε κανένα ράφι. Δεν άλλαξε. Τρία λέει, το πάνε, τρία το παίρνω και γίνει μηδέν. Δείτε, αν δεν πιστεύετε εμένα. Ομάδα αλήθειας.
4: Θα το βάλω.
3: Μα αυτά, η Ισπανία επανέφερε το ΦΠΑ που είχε μειώσει. Είναι τελείως προφανές ότι η μείωση του ΦΠΑ από μόνη της δεν μειώνει τις τιμές.
4: Για μία περίοδο, δεν λέει διαρκώς.
3: Μα δεν μειώνει τις τιμές η μείωση
4: του ΦΠΑ. Ναι, το κατάλαβα.
3: Είναι, αν δεν το έχεις καταλάβει αυτό ακόμα, είναι σαν να μην βάζεις τη λογική σου να δουλέψει. Μα δεν το έχετε ζήσει στα καταστήματα, πάτε να πείτε το καφέ, μειώνει το ΦΠΑ και ο καφέ μένει το ίδιο. Δεν αλλάζει. Παιδιά, αυτά είναι απλά πράγματα. Ναι, η κυβέρνηση πρέπει να πάρει μέτρα για το νέο κύμα πληθωρισμού που θα έρθει και θα πάρει. Έχει αφήσει ο Μητσοτάκης την εξέλιξη χωρίς να δράσει. Αλλά να ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια κοσμοϊστορική
4: υπάρχουν
3: στιγμή.
4: Υπάρχουν περιθώρια, Νίκο, να το κάνει αυτό που λέει ο Υπουργός.
0: Υπάρχουν λεφτά δηλαδή. Μισό λεπτό. Το πρώτο πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή ο Υπουργός. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα πρέπει να διαπιστώσουμε το πρόβλημα και να μιλάμε επί του προβλήματος. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τεράστιο θέμα. Και το να ανακοινώνουμε και να μπαίνουμε και να βάζουμε και τον πολίτη σε μια λογική ότι έχει λαμβάνει από κάτι το οποίο σε λίγο δεν θα υπάρχει, γιατί πολύ απλά όλα αυτά οδηγούν σε συρρήκνωση οικονομικής ανάπτυξης, δημιουργούν τέτοιου είδους θέματα. Άρα η απάντησή μου είναι εμέσως σου απαντάω, Άρη. Υπάρχουν τώρα, αλλά καλό είναι να κρατήσουμε για ασφάλεια, γιατί δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουν αργότερα. Για ποιο λόγο? Γιατί μπαίνουμε σε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Ο χειμώνας δεν έχει μόνο, για παράδειγμα, το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, το οποίο πράγματι έχει επιδεινωθεί, όπως σωστά λέει ο κ. Γεωργιάδης. Έχει το μέτωπο με τα κλειστά διελιστήρια στη Ρωσία. Έχει τις πολιτικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει τις πολιτικές εξελίξεις από χτες το βράδυ στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου αποφάσισαν
4: να το διαλύσουν το μαγαζί.
0: Αποφάσισαν να το διαλύσουν το μαγαζί. Ναι. Έχει γενικώς μηχανή.
4: Η Ουαλία, δηλαδή η Βόρεια Ιρλανδία και η Σκωτία,
3: θα συνεδριάσουν για να πάρουν το όνομα του. Συνέπεια της βλακώδους αποφάσεως του Brexit, τα τρία αυτά κράτη, η Ουαλία, η Σκωτία και η Ιρλανδία, επιθυμούν να ξαναγίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο βασικός,
4: και η Βόρεια Ιρλανδία.
3: Φυσικά. Μάλιστα. Και ο βασικός συνεκτικός ιστός τους που τους σωθεί προς την έξοδο από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ότι αυτά θέλουν να ξανακάνουν έτσι να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή οι Βρετανοί ψηφοφόροι με τον Brexit πάνε να διαλύσουν και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αντί να διαλύσουν την Ενωμένη Ευρώπη που λέγανε, να διαλύσουν το Ηνωμένο Βασίλειο. Το λέω γιατί καμιά φορά πρέπει να καταλάβουν οι ψηφοφόροι ότι η ψήφος είναι μεγάλο πράγμα. Δεν είναι. Έκανε την πλάκα μου, έφυγα.
4: Δηλαδή. Χρεώνεστε εκπομπισμό εσείς, ο κύριος Φλωρίδης, διότι λέτε ένα πράγμα εντελώς αυτονόητο, αλλά λέτε.
3: Το γράφει σήμερα πολύ ωραία ο Πρεντεντέρης στα Νέα. Λέει, είπε ο Φλωρίδης ότι αυτοί που επιβουλεύονται τη χώρα θα βρουν ευκαιρία να την επιβουλευτούν όταν υπάρχει κενό εξουσία. Σιγά λέει τη σοφία. Μα είπε ο Φλωρίδης, είπε το ιστορικά δεδομένο γνωστό σε όποιον έχει διαβάσει μία σελίδα ιστορίας. Δεν υπάρχει ούτε μία περίοδος παρατεταμένης πολιτικής αστάθειας που δεν έχει εκμεταλλευτεί η Τουρκία. Αυτό είναι ιστορικό γεγονός. Δεν έχει να κάνει με το αν θα ψηφίσει Μητσοτάκη. Εγώ δεν λέω ότι είσαι υποχρεωμένος να ψηφίσει Μητσοτάκη. Λέω ότι πρέπει να είσαι υποχρεωμένος να καταλάβεις ότι δεν μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε πολιτική αστάθεια. Αν έχεις άλλη πρόταση με Μητσοτάκη, κάντε την. Αλλά το να αφήσει τη χώρα σε ακυβερνησία είναι τρομερά ανεύθυνο.
4: Κύριε Δημιώτη.
2: Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτά. Εμείς είμαστε πρώτα το 1974, τι ήταν?
3: Μια τέτοια περίοδος.
2: Τι ήταν? Μια τέτοια περίοδος ήταν. Ναι. Από εδώ έγινε.
4: Η άλλη είναι το 96, με τα ίμια.
2: Λοιπόν,
3: ο παπάγος στο κρεβάτι σε κόμμα και κάνε τα Σεπτεμβριανά. Πώς φύγαν οι Έλληνες από την πόλη?
4: Κύριε Υπουργέ, ευκαιρίες δοθήσεις. Με σαμάνους δεν κάνουμε δουλειά, αλλά οι σαμάνοι υπάρχουν όμως και λανσάρουν την ύπαρξή τους. Θα φτιάξετε το πλαίσιο και πότε?
3: Κοιτάξτε, μία-μία δουλειά. Καταρχάς, ασφαλώς θα φτιάξουμε και γρήγορα. Υπάρχει πλαίσιο.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Εναντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
8: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
9: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
8: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
9: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας.
10: Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία, μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
11: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμίας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
12: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
13: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
15: Ο αθλητικός σύλλογος ZEVS προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
16: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30.
17: Νόβα 9.31.
18: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
19: Sky 100.3.
20: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
21: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
22: Θεία, πού ήσουν?
23: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
22: Μάλιστα.
23: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
22: Α, ωραία.
23: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
22: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
23: Θα σου πω σε 6 μήνες.
24: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
25: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
26: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
27: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
28: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
29: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
30: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα,
0: ξεκίνησαν κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
1: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα απόψε στις 9. Στον Sky

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της Κηφισίας, στην άνοδο της λεωφόρου Φιλής στο Καματερό, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στο Σκαραμαγκά, στην Κατεχάκη και στην Παραλαϊκή από το ύψος του Μοσχάτου προς το λιμάνι του Πειραιά. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη στην Οικία, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Πλήθος κόσμου, κάθε ηλικία από όλη την Ελλάδα, σειρεί στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδος, προκειμένου αποχαιρετήσει τον τραγουδιστή. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι, θα ακολουθήσει πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Το μεσημέρι εντωμεταξύ απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ο Αλβανός Βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέ Τριζάη, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού, ενεπλάκη σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar επί της λεωφορού Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα νωρίς το πρωί, τιμή του πετρελαίου Μπρέτ στις διεθνείς αγορές, μετά το κλείσιμο πετρελαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση του λιμενικού με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό και τη διάσωση 25 μεταναστών που επέβαιναν σε λεύμα που ημιβυθίστηκε. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο, διασώθηκαν 51. Κλειστά θα είναι σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα, καλή δύναμη, χρόνια πολλά Σταυρούλα, χρόνια πολλά Σταυρό. Έχετε σήμερα την ονομαστική σας εορτή, μεγάλη γιορτή πράγματι του Τιμίου Σταυρού. Εύχομαι τα καλύτερα, υγεία πάνω απ' όλα και ο δρόμος σας ανοιχτός στα πάντα. Να είστε υγιείς και δημιουργικοί και δυναμικοί πάντα. Λοιπόν, πάμε κύριε Κολλή Μιχάλη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
4: Καλή ημέρα, καλή εβδομάδα, καλή σχολική χρονιά στα παιδιά μας. Εφόσον αρχίζουν τα σχολεία, έτσι, έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση σήμερα στο λεκανοπέδιο, σχεδόν σε όλους τους δρόμους του λεκανοπεδίου. Τι θέλετε, Καποδιστρίου, Βεϊκού, θέλετε πάνω στον Άγιο Στέφανο, Χελμού Κρυονερίου, Αγίων 40 και Γέφυρα Βαρυμπόμπης. Πάμε σε ακόμα μεγαλύτερους δρόμους. Άνοδος Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών και πάνω ακίνητη. Κάθοδος Κηφισού από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Στο κέντρο της Αθήνας ο δυσκολότερος άξονας είναι Συγκρού Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, γι' αυτό και εάν εξυπηρετήσετε να προσεγγίσετε το κέντρο μέσω της Πειραιώς και της Σταδίου, να το πράξετε, θα φτάσετε πολύ γρηγορότερα. Και τα δύο ρεύματα της Μεσογείου έχουν προβλήματα, ανάμεσα στο Χολαργό και το Τρίγωνο Φιδιπίδου, ανατμήματα. Η Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα της, ανάμεσα στην Ηλιούπολη και το Βύρωνα. Η Παραλιακή προς τον Πειραιά από το Παλαιό Φάλιρο. Από το Παλαιό Φάλιρο, επαναλαμβάνω, προς το λιμάνι του Πειραιά. Μόνο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένουμε επί της ουσίας.
5: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Λοιπόν, για εσάς που μπήκατε στη συζήτηση, είχαμε στην ραδιοφωνική μας παρή, είχαμε την συζήτηση προηγουμένως για την περίφημη αυτή μείωση ή όχι του ΦΠΑ. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος έκανε ένα πέρασμα από την εκπομπή, αναφέρθηκε στα όσα είπε ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου, Κύπριος πολιτικός.
9: Νομίζω είναι υπουργός.
3: Και υπουργός, έτσι. Ως προς τον μηδενισμό του ΦΠΑ, τον οποίο δοκίμασαν στην Κύπρο, για να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα.
10: Τον καφέ που αγόραζες 3 ευρώ.
11: 3 τον παίρνω.
10: 3 τον παίρνεις. Είναι μηδενικό το ΦΠΑ στο κρέας. Μηδενικό το ΦΠΑ στον καφέ, στο ζάχαρη. Αυτό δεν μετακυλείται στους πολίτες. Ούτε ένα εστιατόριο, ούτε μια καφετηρία, ούτε ένα σούπερ μάρκετ μείωσαν την τιμή του προϊόντος με 5%. Δηλαδή, εάν ο καφές...
11: Τώρα που το λέτε, έχετε δείχνει.
10: Δηλαδή, τον καφέ που αγόραζες 3 ευρώ.
11: 3 τον παίρνω.
10: 3 τον παίρνεις. Άρα, κανένα όφελος. Και αυτά στο τέλος του χρόνου μιλάς για εκατοντάδες εκατομμύρια που αν αυτά στοχευμένα τα μοίραζε στα οικοκυριά από 2 μέχρι 4 χιλιάδες στο κάθε οικοκυριό. Μα μπορεί για κάποιον που παίρνει 100 χιλιάδες, τι είναι 4 χιλιάδες? Για κάποιον που το εισόδημα του είναι 18 και 20 χιλιάδες, να πάρει επιπρόσθετες 4 χιλιάδες και να μην έχει να πληρώνει τα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα. Μεγάλη ιστορία. Δεν χρειάζεται εμφάνταστες ιδέες. Χρειάζονται απλοποίηση του τρόπου που λειτουργούμε και παίρνουμε αποφάσεις σε αυτόν τον τρόπο.
3: Αυτή είναι και η γνώμη του Πρωθυπουργού, Νίκο Φιλιππίδη. Καλημέρα.
9: Υπάρχει και ένα άλλο θέμα, ναι, το οποίο δεν το έχει θίξει κανείς με το ΦΠΑ. Έχουμε 45 εκατομμύρια τουρίστες.
12: Αυτό. Και είναι εκείνο το βασικό
9: επιχείρημα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα ουσιαστικά.
12: Αδρέα και Άρη, το 2011 και 2012 η συζήτηση με τους θεσμούς ήταν το πρώτο που διαπιστώσανε. Τι έχετε ως πρωτοπαραγωγική πηγή? Τον τουρισμό.
9: Τον
12: τουρισμό. Πέραν τον τουρισμό, τίποτα. Διαπιστώσανε λοιπόν ότι υπήρχαν τότε τα γνωστά μηχανάκια που τιμολογούσαν απευθείας στο εξωτερικό, ένα χαμηλό φόρο κατανάλωσης, και ότι πρέπει να βρούμε τρόπο να πάρουμε τα λεφτά από τον τουρισμό. Με κάποιο τρόπο. Και άρχισαν τότε να χτίζεται ένα φορολογικό σύστημα πάνω στα έσοδα από τη βασική πλουτοπαραγωγική πηγή της χώρας. Από αυτό ζούμε και τα φορολογικά έσοδα συμβάλλουν πλέον.
3: Φύγαμε, Νίκο και Ανδρέα. Φύγαμε. Λοιπόν. Ο κύριος Δρυμιώτης έγραψε χθες ένα καταπληκτικό άρθρο στην Καθημερινή, στο άρθρο που διατηρεί στο κομμάτι των σωμών σελίδων που διατηρεί πάντα τη θέση του, κάθε Κυριακή, με τον τίτλο «Η ουτοπία των λαϊκιστών και των ασχέτων». Λοιπόν. Κύριος Αντώνης Σαουλίδης ήταν κάποτε Πασόκ, τώρα είναι Ελασίτης. Πήγε με τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε.
13: Μιλάμε για 1500 αφημί, κυρία Μαυρογιάννη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημί, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
3: Τι πράξη έκανες, αγαπητέ Ανδρέα?
9: Δυστυχώς δεν υπήρχε κανείς να του απαντήσει τέτοιο.
3: Σωστά υπόθηκαν αυτά, βέβαια.
9: Σωστά. Εγώ έκανα τη διαίρεση. 4 δισεκατομμύρια δια 1500 αφημί κάνει 2.667.000. Πρέπει να πληρώνει. Δηλαδή για κάθε ένα φορολογούμενο ο οποίος έχει έσοδο πάνω από 900.000 θα του πάρουμε όλο το έσοδο μέχρι τις 2.600 και θα μας χρωστάει για από πάνω. Δηλαδή, παιδιά, οι άνθρωποι δεν σκαμπάζουν από...
3: Συνεχίζουμε. Στέφανος Κασελάκης.
9: Ο Κασελάκης αυτό. Και αυτό.
14: Ένας μισθωτός που έχει εισόδημα 26.000 ευρώ πληρώνει παραπάνω φόρο εισοδήματος από έναν επιχειρηματία που έχει μέρισμα 1.000.000 ευρώ. Λοιπόν, αυτό δεν είναι δίκαιο. Δεν είναι δίκαιο.
9: Εδώ είναι άλλη παρεξήγηση. Ναι, με πληρώνει μέρισμα 5% ο άνθρωπος αυτός στα μερίσματα, αλλά έχουν ήδη φορολογηθεί κατά 22% τα κέρδη των επιχειρήσεων. Δεύτερον, είναι εντελώς παραπιστικό το παράδειγμα του, γιατί λέει ποσοστιαία, λέει, πληρώνει παραπάνω, δηλαδή επειδή είναι το 5% σε σχέση με το 20% της φορολογίας. Δηλαδή, άλλο ένα παραμύθι το οποίο λέγεται στην... Αυτά έχω επίσημανει στο...
3: Πάμε. Τσίπρας 2015.
15: Προχωράμε στην καταγραφή των περιουσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μέσω του περιουσιολογίου, που θα δίνει σαφή εικόνα για την φοροδοτική ικανότητα πολιτών και επιχειρήσεων.
3: Μάλιστα. Σε λίγο έχω τα ηχητικά που θα αναλύσουμε την εκδοχή του Πατριωτικού Φόρου, εκδοχή 26. Αλλά ένα-ένα. Νίκο, έχεις κάτι να πεις έως τώρα?
12: Δεν έχουμε απορρισιολόγιο και δεν κάνω λάθος, η κυβέρνηση είναι από το 15 στο 19.
3: Γράφει ο Ανδρέας Δημιώτης. Σύμφωνα με τον ΩΣΑ, το 1990, φόρος περιουσίας υπήρχε σε 16 χώρες μέλη του ΩΣΑ. Σήμερα υπάρχει αυτός ο φόρος μόνο σε 3. Σε Γαλλία.
9: Και οι μπόρους.
3: Σε Γαλλία, Νορβηγία και Ελβετία. Ιδού η λίστα με τις χώρες που τον κατήργησαν και το έτος κατάργησης. Η Αυστρία το 1994. Η Δανία και η Γερμανία το 1997. Η Ολλανδία το 2001. Η Φιλανδία, η Ισλανδία, το Λουξεμβούργο το 2006. Η Σουηδία το 2007. Η Γαλλία το 2018. Περιορισμός στα ακίνητα. Ο ίδιος ο ΩΣΑ συνοψίζει τους λόγους κατάργησης ως κινδύνους φυγής κεφαλαίων, φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή, στενές βάσεις και εξαιρέσεις που υπονόμευσαν την αναδιανομή, υψηλό διοικητικό κόστος και σχετικά περιορισμένα έσοδα.
9: Τι άλλα, όταν οι άλλοι τα δοκίμασαν και απέτυχαν, γιατί εμείς να ελπίζουμε ότι θα πετύχουμε?
3: Ωραία. Τώρα, υπάρχει ένα πολύ ωραίο στοιχείο που καταλήγει ο Ανδρέας Δημίος, δεν θα το πούμε ακόμη. Νίκο, έχεις να πεις κάτι εδώ σε αυτό το σημείο, να προχωρήσω?
12: Δεν μπορεί να προχωρήσει περισσολόγιο, δεν μπορεί να προχωρήσει πρώτα τέτοιος φόρος που συζητάμε, δηλαδή φόρος για τα υψηλά εισοδήματα, για τις μεγάλες περιουσίες, αν δεν υπάρχει παγκόσμια συνεννόηση. Υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει παγκόσμια συνεννόηση. Μιλάμε τώρα για μια ανοησία. Υπάρχει ανταγωνισμός χωρών να προσφέρουν τους καλύτερους συντελεστές προκειμένου να προσελκύσουν το χρήμα. Και όποιος ανόητος αποφασίσει να κινηθεί στο αντίθετο ρεύμα, θα τους χάσει και η χώρα τους θα φτωχύνει. Είναι τόσο απλό το πράγμα.
3: Μην πεις τον επιλογό σου.
9: Δεν θα τον πω τον επιλογό. Νίκο, αυτή είναι η κατάληξη του άρθρου μου.
3: Γι' αυτό λέω μην πει τον επιλογό. Πάμε. Ανεβαίνει ο Τσίπρας παρακάμπτοντας τη σειρά πριν από τον Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Ας πάμε να δούμε τι λέει. Ναι.
11: Φορολογική δικαιοσύνη δεν σημαίνει τιμωρία της επιχειρηματικότητας. Σημαίνει δίκαιοι κανόνες και δίκαια βάρη. Γι' αυτό και προχωράμε σε μια μεγάλη, καθαρή τομή δικαιοσύνης. Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. 1 ευρώ λοιπόν το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία. 1% στο ισχυρότερο 1% για το 100% της ελληνικής κοινωνίας. Είναι όρος κοινωνικής συνοχής, είναι πράξη ευθύνης, είναι πατριωτικών μας καθήκων.
3: Πολύ ωραία λόγια και τα λοιπά.
9: Και ύστερα μου λέτε ότι έκανε rebranding και έμαθε. Δεν έμαθε
12: απολύτως.
3: Μισό λεπτό, παιδιά.
12: Μία ερώτηση προβληματισμού, γιατί εγώ δεν το έχω καταλάβει. Όταν λέμε πατριωτικός φόρος, εννοούμε ότι είναι πατριώτες αυτοί που θα φτιάξουν τον νόμο ή αυτοί που θα πληρώσουν?
9: Αυτοί που θα πληρώσουν.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα.
12: Από αυτό που ακούσαμε, καταλάβαμε τον άποδο.
3: Ναι, λοιπόν. Καλείται ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών Γιώργος Παπάς, νέο Αστερί. Είναι από τους καινούριους που τον έχει εισάγει εδώ τον τελευταίο καιρό ο Αλέξης Τσίπρας και αναλύει στο Μέγκα την πατριωτική εισφορά.
16: Η πατριωτική εισφορά θα είναι ένα ποσοστό 1% για το πλουσιότερο 1% των φυσικών προσώπων τα οποία έχουν την μεγαλύτερη περιουσία στη χώρα. Μόλις καταρτιστεί το περιουσιολόγιο το οποίο θα απεικονίζει και θα έχει όλη την περιουσία, δηλαδή ό,τι έχει κάποιο φυσικό πρόσωπο θα απεικονίζεται και θα είναι πιο εύκολο να ελεγχθεί.
17: Άρα συγκεκριμένο θα έχουν ονοματεπώνυμο. Πώς έχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος σαν φυσικό πρόσωπο περιουσία, αυτό λέτε? Γιατί όλοι αυτοί έχουν εταιρείες.
16: Ναι, υπάρχουν εταιρείες, αλλά εμείς μιλάμε για τα φυσικά πρόσωπα.
17: Άμα τα έχουν σε εταιρείες, πού θα τους βρείτε αυτούς?
16: Κοιτάξτε, εννοείται ότι θα τα βρούμε, γιατί εμείς καταρτίζουμε και το Μητρό των Πραγματικών Δικαιούχων.
18: Πλούσιος ποιος θεωρείτε, δηλαδή από τι πόσο και πάνω είναι πλούσιος?
16: Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει κάποιο όριο. Είναι το 1% έχει το υψηλότερο, έχει περίπου το περισσότερο ποσοστό πλούτου στην χώρα. Έχει,
17: ναι,
16: δηλαδή,
17: αλλά σας πω με ένα κριτήριο δεν θα είναι αυτό το 1%, ναι. Με κάποιο κριτήριο δεν είναι? Δηλαδή όποιος έχει εισόδημα πάνω από 1 εκατομμύριο το χρόνο.
16: Αυτά θα τα δούμε μόλις καταρτιστεί το περιουσιολόγιο.
18: Αλλά δεν
16: είστε
18: έτοιμοι. Αλλά δεν το έχετε αυτό.
16: Το πρόγραμμά μας είναι απολύτως κοστολογημένο.
17: Ποιος το έχει κοστολογήσει αυτό το πρόγραμμά σας?
16: Έχουμε δουλέψει εμείς ως οικονομικό επιτελείο.
3: Ο κύριος Παπάς, συγγνώμη Αντρέα, μισό λεπτό, έχει σημασία αυτό. Είναι καθηγητής. Να ξέρετε ότι διδάσκει σε φοιτητές και φοιτήτριες.
9: Επέτρεψε μου, ναι. Αυτός είναι ο ίδιος ο οποίος έκανε την εξής ιστορία. Θα δώσουμε, λέει, 5.000 ευρώ σε 80.000 φοιτητές για κάθε χρόνο που ζουν μακριά από τα σπίτια τους. Και έκανε και το λογαριασμό 5 επί 80 κάνει 400. Και για 4 χρόνια διέρεσε το 400 αντί να το πολλαπλασιάσει και έκανε το ετήσιο κόστος είναι 100 εκατομμύρια αντί για 1.600.000. Εγώ σε κάποια εκπομπή την Κυριακή το περιέγραψα όπως σαλιώνικα αυτό. Είναι η οικονομία του Καραγκιόζη.
3: Ναι, μισό λεπτό. Ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη δεύτερη φορά ο Αλέξης Τσίπρας και δίνει συνέντευξη τύπου και λέει για τον πατριωτικό φόρο.
19: Θα εξισορροπήσουμε αυτό το πλαίσιο της διευρυμένης και γενικευμένης αδικίας που αισθάνεται ο μέσος Έλληνας πολίτης. Διότι όταν έχει κάποιος ένα διάρρηστο περιστέρι, είναι περιουσία. Και πληρώνει για την περιουσία αυτή. Όταν κάποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, πληρώνει για την περιουσία αυτή. Δεν είμαι σε θέση να σας μιλήσω για το ακριβής μέγεθος της περιουσίας του που ισχυρότερου 1% στη χώρα μας. Το ακριβές μέγεθος δεν είμαι σε θέση να σας το πω, γι' αυτό και πρέπει να γίνει το περιουσιολόγιο. Αν θα είναι 1, 2, 3 δις σε αιτήσια βάση δεν το ξέρω. Θα το δούμε, επαναλαμβάνω.
9: Λοιπόν, αυτό είναι η μεγαλύτερη ανοησία που έχει λεχθεί ποτέ. Λοιπόν, είναι τόσο απλό. Το διάρρη είναι περιουσιακό στοιχείο το οποίο συνεχώς αυξάνει η αξία του. Η κατάθεση στην τράπεζα συνεχώς μειώνεται η αξία λόγω πληθωρισμού. Δεν είναι το ίδιο. Αλλά οι άνθρωποι δεν σκαμπάζουν από οικονομικά. Τι τα θέλουν για να κατέβουν.
3: Έρχεται λοιπόν ο καθηγητής Γιώργος Παπάς, αναπληρωτής τομέαρχης οικονομικών, μετά τη συνέντευξη τύπου, είναι ο ίδιος που ακούσατε προηγουμένως και λέει τα εξής στην ΕΡΤ.
20: Θα φέρουμε το περιουσιολόγιο, θα το καταρτήσουμε, έχει μια δύσκολη δουλειά και τότε θα δούμε τη βάση της φορολόγησης που η ρίση στο εμπαρόδο δεν θα είναι τα κοσμήματα όπως διαστρεβλώθηκε και οι θηρίδες όπως διαστρεβλώθηκε από συγκεκριμένα κέντρα.
21: Εσείς είχατε κάνει μια έτσι αναφορά, άρα λέτε δεν είναι θηρίδες, δεν είναι κοσμήματα, δεν είναι δαχτυλίδια.
20: Εμείς πολλές φορές, επειδή είμαι και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, πολλές φορές επεξηγούμε περαιτέρω νομίζοντας ότι μιλάμε σε φοιτητές. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι διεθνώς υπάρχουν. Το περιουσιολόγιο περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα στις υπόλοιπες χώρες.
21: Ναι.
20: Η βάση φορολόγησης όμως θα είναι η ακίνητη και η κινητή περιουσία, όπου κινητή περιουσία μιλάμε για τα χρηματοοικονομικά προϊόντα.
21: Επειδή έφερε το παράδειγμα με τις καταθέσεις των 5 εκατομμυρίων, μπορεί να μπει κάποιος φόρος στις υψηλές καταθέσεις, για παράδειγμα, κύριε Παπά.
20: Η πατριωτική εισφορά μιλάμε ότι αφορά φόρο περιουσίας. Στην περιουσία είναι η ακίνητη και η κινητή. Στην κινητή είναι και οι καταθέσεις.
21: Άρα ουσιαστικά μπορεί να μπει και στις καταθέσεις κάποιος φόρος.
20: Θα το κρίνουμε αυτό όταν θα καταρτήσουμε το περιουσιολόγιο για να δούμε τη βάση, την φορολογική βάση.
3: Λοιπόν, σε ακούω μισό λεπτό για αυτό το περιουσιολόγιο, Νίκο, πώς μπορεί να καταρτιστεί, για να πάμε στον επίλογο για αυτό το σκέλος του Ανδρέα Δερμιώτη. Ορίστε.
12: Πληροφορίες πολλές υπάρχουν και μπορούν να υπάρξουν. Δεν το συζητάμε και ήδη υπάρχουν. Επαναλαμβάνω, όσοι κάνουμε αποθενέσκες, έχουμε ήδη αποκαλύψει τα πάντα. Ό,τι έχουν. Και είμαστε πολλοί, γιατί είναι μεγάλο μέρος των δημοσίων υπαλλήλων, τα σώματα ασφαλείας, οι δημοσιογράφοι, η δικαστική λειτουργία. Είναι πάρα πολλές οι κατηγορίες των υποχρεών. Τα στοιχεία υπάρχουν. Το θέμα είναι αν καταλαβαίνουμε και αν τι είναι αυτά τα στοιχεία και αν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Για παράδειγμα, ακούστηκε από τον ίδιο τον πρόεδρο της Ελλάς ότι το 1% των καταθετών ελέγχει το 46% των καταθέσεων. Και σε αυτό μέσα το 1% δεν μας είπε τι υπάρχει, στο οποίο μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι είναι 31,7 εκατομμύρια καταθέτες. Δεν είναι τόσο οι Έλληνες πολίτες. Κάθε ένας έχει πολλούς λογαριασμούς. Υπάρχουν φορείς, υπάρχουν νομικά πρόσωπα, υπάρχουν οργανισμοί, υπάρχει το σύμπαν, υπάρχουν επίσης...
3: Δεν αντέχει ο Ανδρέας, δεν αντέχει.
9: Νίκο, μην πας μακριά. Γιατί το κατήρισαν οι άλλες χώρες.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα.
9: Για μένα αυτό είναι
3: επίλογος, για μένα... Επίλογος. Πάρτε παράδειγμα, λέει ο Δερμιώτης, στο Μονακό. Πρακτικά εκεί δεν υπάρχει κανένας φόρος για τους κατοίκους εκτός από τους Γάλλους. Μάλιστα. Θα διαρωτάστε τότε πώς μαζεύει λεφτά το κράτος αφού δεν έχει φόρους. Σας το φύλαγα για έκπληξη, γράφει ο Δερμιώτης στην Καθημερινή. Τα σημαντικότερα έσοδα του κράτος στο Μονακό που δεν έχει φόρους είναι ο ΦΠΑ που αντιπροσωπεύει. το 51,5% των συνολικών εσόδων, παρά το γεγονός ότι ο βασικός συντελεστής για υπηρεσίες και αγαθά είναι 20%, ενώ η εστίαση έχει 10%, τα βασικά τρόφιμα 5,5% και ορισμένα είδη όπως φάρμακα και εκδόσεις 1,5%, οι οποίοι δεν είναι ιδιαίτερα υψηλοί. Τότε, αν θέλουμε να κάνουμε κάποια σύγκριση, το Μονακό εισπράττει 31.130 ευρώ ΦΠΑ ανακάτοικο και η Ελλάδα μας 2.539 ευρώ ανακάτοικο, που τεκμηριώνει ότι καλύτερα να προσελκύεις τους πλουσίους παρά να τους διώχνεις.
9: Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν βλέπουμε τι συμβαίνει στο εξωτερικό και πάμε εμείς να ανακαλύψουμε ξανά. Όταν 16 χώρες το δοκίμασαν πριν από 20 χρόνια και απέτυχαν και το κατήργησαν, γιατί να εμείς να πιστεύουμε ότι θα επιτύχουμε σε αυτό το πράγμα? Το μόνο πράγμα που πέτυχαν όλοι αυτοί ήταν οι πλούσιοι να φύγουν. Γιατί οι περισσότεροι πλούσιοι από αυτούς, είτε τα σπίτια τους θα τα έχουν σε κάποιο trust ή σε κάποια offshore εταιρεία. Λοιπόν, και το μόνο πράγμα που θα κάνουν θα πατήσουν ένα κουμπί και θα γίνουν φορολογικοί κάτοικοι κάποιας άλλης χώρας, η οποία και θα ζει καλύτερα από αυτούς. Δηλαδή, σώνει και καλά, θέλουμε, ξέρετε τι γίνεται. Όλοι μιλάνε για αυτή την, να καταργήσουμε τις ανισότητες. Δεν καταργούνται οι ανισότητες. Επειδή όλοι δεν μπορούν να γίνουμε πλούσιοι, κατάργηση των ανισότητων σημαίνει όλοι να γίνουμε φτωχοί. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση.
3: Λοιπόν, αυτό το είπε ο Λένιν. Πολύ ωραία λέει ο Ανδρέας Δημιώτης και με αυτό κλείνουμε. Όταν ρωτήθηκε γιατί ταξιδεύει ο ίδιος πρώτη θέση με το τρένο, απάντησε: μετά την Επανάσταση όλοι θα ταξιδεύουν πρώτη θέση. Είδαμε το αποτέλεσμα. Στη ζωή μας, δόξα τω Θεώ.
9: Γι' αυτό και απέτυχε η Σοβιετία, ενώ στην Αμερική, που το όνειρο είναι να γίνουν εκατομμυριούχοι, είναι the American dream, και γι' αυτό και έχει επιτύχει μια χώρα, ο καπιταλισμός εναντί του κομμουνισμού.
3: Νίκο, τελικά σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα Δημιώτη, για την παρουσία σου σήμερα. Πολιτικά θα μιλήσουμε.
9: Δεν μ' άφησε να πω την ιστορία του Καραγκιόζη.
3: Πες την. Να κλείσω αυτή. Νίκο, μισό λεπτό.
9: Λέει ο Χατζημάτης στον Καραγκιόζη, ο Νιόνιος, του λέει ο Καραγκιόζη, μου δανείζει 2 λίρες. Του λέει, μάλλον ο Καραγκιόζη στον Νιόνιο, του λέει, μου δανείζει 2 λίρες. Του λέει ο Νιόνιος, έχω μόνο μία, πάρ' την. Του λέει ο Καραγκιός, κοίτα, του λέει, μου χρωστάς 1 λίρα, σου χρωστάω 1 λίρα, είμαστε μπάτσι.
3: Αυτό υπάρχει, μπήκε σε ταινία αυτό, έτσι, σε ελληνική ταινία, ακριβώς.
9: Οι λογαριασμοί που άκουσε σήμερα κάτι τέτοιο είναι.
3: Νίκο, τελικά τα 7,5 δις του Τσίπρα δεν είναι σε την τετραετία, είναι στο έτος αποκάλυψε ο κύριος Κουτεντάκης. Δηλαδή εκεί αγγίζουν την τελειότητα αυτοί οι αλασίτες.
12: Ναι, είναι ακριβώς.
3: Το έχω και συγκριτικό αυτό, αλλά πρέπει να κάνω διάλειμμα τώρα, δεν το προλαβαίνω.
12: Το πω πολύ απλά.
3: Το έβγαλε ο Δημήτρης Τάκης στο Άξιον. Είχαν τον Κουτεντάκη προχθές και του λέει, ναι. Και λέει ο Κουτεντάκης, να το ακούσουμε μισό, 29 δευτερόλεπτα είναι, παρακαλώ. Λοιπόν, Κουτεντάκης Άξιον, 7,5 δις. Πάμε.
21: Άρα το πρόγραμμά σας λοιπόν είναι 7,5.
0: Να διευκρινίσω κάτι, επιτρέψουν. Ναι, 7,5. Τι σημαίνει 7,5? Τι σημαίνει 7,5? Σημαίνει ότι οι δαπάνες του 2030, οι ετήσιες δαπάνες, όλα είναι ετήσια, έτσι, δεν το λέμε γιατί είναι αυτό.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
22: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
22: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
23: Στις ξένες γλώσσες, expert.
24: Στους υπολογιστές, master.
2: στην εκπαίδευση και experts
4: και masters.
2: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
23: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
24: Eco Green Energy.
23: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
24: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
23: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
24: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
23: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
24: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
23: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
25: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
26: Nova 931.

0: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Sky 100,3.
2: ESOneGo.gr. ESOneGo με την εγγύηση της Centers of One.
3: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
4: ερχόμαστε!
3: Θοδωρής Μαμβακάρης,
4: Τάκης Γιαννούτσος.
3: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
4: Στο Sky 100,3.
5: Μητροπολιτικό.edu.gr. 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 8%, δηλαδή το 80%, 8 στους 10 εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία εντός των πρώτων 6 μηνών από την αποφύτηση. Για όλα όσα χρειάζεστε, Μητροπολιτικό.edu.gr. Διάλειμμα εδώ.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Μεγάλη προσφορά.
8: Όχι, όχι.
7: Τεράστια προσφορά.
8: Ούτε.
7: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο Enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
10: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Επόμενος.
12: Ναι, ναι.
11: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
11: Τώρα προκαλείς, λέγε.
12: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
11: Τι δελτίο, τον 12?
12: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
11: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
12: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
11: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
15: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
14: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
15: Φυσικά, BioClima.
16: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
5: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: Sky 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην παραλιακή προς τον Πειραιά και συγκεκριμένα από το Παλαιό Φάληρο προς την πλατεία Υποδαμίας, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στην Κατεχάκη, στη Λεωφόρο Κηφισίας, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού. Πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα σειρέει από εχθές το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδους ακολουθία θα τελεστεί στη 1 μετά το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει πομπή προς το 3ο Νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Εν τω μεταξύ, το μεσημέρι απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, στο ιατρείο των οποίων ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μικροβιότητας αλλά και για ένα νέο app application μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια για τις ιατρικές πράξεις όπου επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε μέσα από τον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε, στο πλαίσιο του νέου νόμου προβλέπεται για κάθε ιατρείο να διαθέτει ένα QR code το οποίο ο πολίτης θα μπορεί να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει τι άδεια έχει αυτό το ιατρείο και τι μπορεί να κάνει και τι όχι. Παράλληλα, ο Υπουργός προανήγγειλε την απαγόρευση των διαφημίσεων στο διαδίκτυο για υπηρεσίες αυτού του είδους. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε νωρίς σήμερα το πρωί η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο της εχθροπραξίας στον Περσικό κόλπο μετά το κλείσιμο πετρελαιογωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενοπλοίων στα στενά του Ορμούζ. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα 106,8 δολάρια το βαρέλι. Ο Αλβανός Βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέτρι Τζάι ενεπλάκη σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar επί της Λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Από το βιντεοληπτικό υλικό που εξέτασαν αστυνομικοί, διαπίστωσαν πως ένας από τους εμπλεκόμενους επεισόδιου στο Beach Bar ήταν ο Αλκέτρι Τζάι που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές του Αμοκού. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό και τη διάσωση 25 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, η οποία ημιβυθίστηκε. Χωρίς αισθήσεις τους εντοπίστηκε ένα άτομο, ενώ διασώθηκαν 51. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του νησιού. Στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου εχθές στη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθάρισε ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία, αλλά και χωρίς το Πασόκ να είναι πρώτο. Με την πρόταση εισαγγελέως επί του αιτήματος που υπέβαλε ο συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας, συνεχίζεται σήμερα στο τρεμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το αίτημα αφορά την εξέταση του κατασχηθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορουμένου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας και συγκεκριμένα τον έλεγχο των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, των μηνυμάτων στο κινητό και σε εφαρμογές όπως το Viber, τον έλεγχο της κάρτας μνήμης και της κάρτας SIM. Το αίτημα προέκυψε μετά από την κατάθεση της κόρης του θανόντος μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γεώργιου Κουτσούμπα την περασμένη Δευτέρα. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της ορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διενυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Απόψε, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλεμάρμονο Παναθηναϊκό Στάδιο, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, με τίτλο Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς έως τη μία συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10 και 11 του τρόλι, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ταφέξ του τραμ. Πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Στην αθλητική σας ενημέρωση, μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League είναι ο Παναθηναϊκός που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΟΑΚΑ για τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Στο μείον 3 από την κορυφή, ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη σε Ντούμπα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα Άκτορα στο Θεόδωρο Ζωκολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4. Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάβη Τελ Αβίβ και κατέκτησε το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Στο μικρό τελικό, ο Άρης επικράτησε στον Ερυθρό, του Ερυθρού Αστέρα με 97-74.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την προγόνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση και η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά προς και αυξημένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη στα νότιο-δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βαθμία βελτίωση όμως του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220 προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Ντουρο σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς,

0: αξιόστροφο είναι και αυτό ακινητοποιημένο, από την Ιετιόνια ακτή δηλαδή, προς τον Άγιο Διονύσιο, τον Ισάπ και εν συνεχεία τη Δημητρίου Γούναρη. Η Κηφισού και στα δύο ρεύματά της έχει σημαντικές καθυστερήσεις, και αυτή ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια τουλάχιστον. Τα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας και αυτά με μεγάλες καθυστερήσεις. Επί της ουσίας, ο Σκαραμαγκάς είναι το μόνο σημείο του λεκανοπεδίου που έχει την κίνηση που περιμένουμε να βρούμε.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα, καλώς ορίσατε στη σημερινή πρώτη για τις εργάσιμες ημέρες ραδιοφωνική μας συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Σήμερα γιορτάζει η Σταυρούλα και ο Σταύρος, στους οποίους εύχομαι να είσαστε γεροί, δυνατοί, υγιείς και δημιουργικοί. Κάθε καλό για τη ζωή σας. Τα πολιτικά θέματα θα τα συνοψίσω και στην αυριανή μας ραδιοφωνική συνάντηση, ενώ τα τρέχοντα φίλες και φίλοι. Τώρα, οι αιτίες αυτών των ζητημάτων που διαπιστώνονται των πολιτικών αφορούν στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Για άλλη μια φορά ο κύριος Βασίλης Κοντογιαννόπουλος είναι στο Ρεδοθάλαμο. Καλημέρα σας κύριε Κοντογιαννόπουλε, γιατί είναι από τους λίγους ανθρώπους, μάλλον από τους ελαχίστους, ούτε καν λίγους, ελαχίστους, που διατυπώνουν ευθαρσώς τη γνώμη τους για ποια είναι η αιτία του κακού, ποια είναι η ρίζα όλων των ζητημάτων. Λοιπόν, να αρχίσουμε κύριε Κοντογιαννόπουλε. Καλώς ήρθατε.
3: Καλημέρα, Άρη.
2: Καλό φθινόπωρο να έχουμε. Καλό φθινόπωρο.
3: Καλή δημοσιογραφική χρονιά.
2: Ευχαριστώ πάρα
3: πολύ. Καλή σχολική χρονιά, γιατί σήμερα αρχίζουν όλα.
2: Λοιπόν, το πρώτο σας θέμα, εντιμότητα ή διαφθορά.
3: Τα έχουμε πει πολλές φορές. Έχω πει, γιατί είναι βιωμά μου πλέον αυτό, ότι πρέπει επιτέλους να ξαναρχίσουμε από την αρχή, από το 1974. Ποια ήταν η αφετηρία του 1974? Αλλαγή καθεστώτος, όχι πολιτικού συστήματος, αλλαγή καθεστώτος και αλλαγή της παιδείας εκβάθρων. Βρισκόμαστε σήμερα στην ίδια αναγκαιότητα. Αλλαγή του πολιτικού συστήματος, καταραίει το πολιτικό σύστημα. Τα φαινόμενα αποσύνθεσης τα βλέπω. 50 ανεξάρτητοι βουλευτές, 15 κόμματα. Τι άλλο πρέπει να δούμε για να καταλάβουμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας σήμερα είναι το πολιτικό της σύστημα?
2: 50 ανεξάρτητοι βουλευτές οι οποίοι περιμένουν
3: κοιτάνε που θα τρουπώσουν.
2: Πού θα τρουπώσουν. Όχι, πού θα τρουπώσουν.
3: Πού θα τρουπώσουν.
2: Έτσι.
3: Και είδαμε.
2: Μόνο μια παρένθεση. Ναι. Το θέμα παιδεία, παύλα εκπαίδευση, θα το συζητήσουμε αυτοτελώς σε μια επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Προσεχώς εννοώ μέσα στο επόμενο δεκαήμερο.
3: Είναι οι δύο πυλώνες της χώρας και της δημοκρατίας. Αλληλένδετα. Παιδεία και πολιτική πάνε παράλληλα. Τέλειωσαν οι παρελάσεις των πολιτικών αρχηγών. Τι είδαμε? Από την αντιπολίτευση ακούσαμε προγράμματα. Προγράμματα, οράματα κτλ. Σήμερα το πετρέλαιο πάει, εκτοξεύεται $108. Ποιο πρόγραμμα μπορεί να στηριχθεί σε αυτό? Ο στρατηγός Ντεγκόλ, που υπήρξε θαυμαστής στα ποιητικά μου χρόνια, είχε πει: τα προγράμματα δεν μπορούν να αποτελέσουν πολιτικό πρόταγμα. Διότι κανένας δεν ξέρει ποια κατάσταση θα βρει όταν θα ανέβει στην εξουσία. Τι μετράει συνεπώς? Η προσωπικότητα του ηγέτη. Αυτό μετράει. Και εκεί φάνηκε διαφορά. Είδαμε έναν ηγέτη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που ξέρεις δεν έχω λόγους να τον κολακεύσω, το αντίθετο. Είδαμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήξερε, κατέχει όλα τα προβλήματα. Όλους τους φακέλους τους κατέχει ως καλύτερα από τους υπουργούς του. Τι ήταν οι άλλοι, μιλάω για τους δύο που ανταγωνίζονται για τη δεύτερη θέση. Τι είδαμε? Λόγια, υποσχέσεις. Θα μου επιτρέψεις μια προσωπική αναφορά και θα με συγχωρήσουν οι ακροατές μας για αυτή την προσωπική αναφορά. Διατέλεσα 30 χρόνια βουλευτής και περίπου 10 χρόνια υπουργός. Άρη, ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό μου ιδέα να γίνω ούτε αρχηγός ούτε πρωθυπουργός. Είχα επίγνωση ότι δεν ήμουν ούτε Καραμαλής, του Παπανδρέου, ούτε Μητσοτάκης, ούτε Σιμίτης. Και ήθελα ο αρχηγός μου να είναι πάνω από μένα, να μπορώ να προσφεύγω σε αυτόν, διότι δεν είχα τη δυνατότητα να είμαι υπεύθυνος για όλα αυτά τα προβλήματα. Και βλέπω ανθρώπους που δεν έχουν κάνει τίποτα στη ζωή τους.

0: Ανδρουλάκης. Τι έχει κάνει ο Ανδρουλάκης? Ένα προϊόν του κομματικού, κομματικού συστήματος που πήγε 8 χρόνια στις Βρυξέλλες. Δεν έχει μπει σε υπουργείο, σε υφυπουργείο. Και θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί της χώρας. Κοίταξε, όσοι διατέλεσαν μετά το 4 μέχρι το 19, Καραμαλίβα, δεν ισχυρίζομαι ότι ήμουν καλύτερος, δεν ήμουν χειρότερος και δεν είχαν τη δική μου εμπειρία. Πού μας οδήγησαν? Στη χρεοκοπία. Στη χρεοκοπία και την πολιτική και την οικονομική. Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε αυτό το. Είναι ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη να αλλάξει το πολιτικό σύστημα. Δεν πάει άλλο το πολιτικό. Yeah. Όταν λέμε να αλλάξει, τι εννοούμε? Πρώτον, μείωση του αριθμού των βουλευτών. Ας βρεθεί ένας μέσος όρος. Πρέπει να δοθεί ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι κάνουμε τα απαραίτητα. Δεν προσφέρουμε θέσεις. Κατάργηση του Σταυρού. Ο Σταυρός είναι ο εκμαυλισμός των πάντων, η συναλλαγή, η δοσοληψία, το ρουσφέτη, η διαφθορά. Όλα από εκεί ξεκίνησαν. Ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Την εποχή της τεχνικής νοημοσύνης δεν βγαίνουν βουλευτές που πρέπει να μοιράζουμε τα υπουργηλίκια Βόρειο Ελλάδα, Νότιο Ελλάδα.
1: Σε κάθε πράγμα, κύριε Κοντογιανόπουλο, που έχετε πει τώρα στις προτάσεις σας, πρώτα απ' όλα, εμένα δεν μου αρέσει προσωπικά αυτή η πρόταση περί μείωσης βουλευτών να είναι στο στόμα της κυρίας Καριστιανού και να μην το διαχειρίζεται κεντρικά ένας πρωθυπουργός του ορθολογισμού, ένα. Δεύτερον, αυτό που είπατε για τον Σταυρό προτίμησης, είπα στον πρόλογό μου ότι τα πολιτικά, εννοώντας αυτά τα διαχειριστικά ζητήματα που βλέπω σήμερα στην κυβέρνηση, θα τα διαχειριστώ αύριο στην εκπομπή, διότι ήδη στον βόρειο τομέα, από τον διαγωνισμό, έχουμε μια εσωτερική κόντρα στην κυβέρνηση στην πρόταση του Παύλου Μαρινάκη, απαντά το Υπουργείο Εργασίας. Θέλω να πω ότι είναι ένα σύμπτωμα.
0: Ήταν ένα φάουλ του Μαρινάκη αυτό. Δεν μπορεί να δίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την προσωπική του άποψη. Δεν υπάρχει προσωπική άποψη.
1: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, σωστή λάθος η προσέγγιση, σωστή λάθος η γνώμη του, σωστό λάθος όπως το λέτε εσείς, αν πρέπει, ποια είναι τα καθήκοντα του. Αλλά η εικόνα που εμφανίζει η κυβέρνηση σε σχέση με έναν υπερδραστήριο πρωθυπουργό που τρέχει δεξιά-αριστερά είναι η κυβέρνηση, η εικόνα της δεν είναι καλή. Αλλά αυτά θα το αφήσουμε στην αυριανή μας συνάντηση, κυρίες και κύριοι. Αν θέλετε σήμερα, διαβάστε τον Θανάση Μαυρίδη στο libera.gr. Ορίστε, κύριε Κοντογιανόπουλε.
0: Τρίτον, θεσμικά αντίβαρα στο πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα που καθιερώθηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά συνεχίστηκε από όλους τους μετέπειτα πρωθυπουργούς. Και κυρίως μοχλός είναι το κοινοβούλιο. Το κοινοβούλιο πρέπει να αναβαθμιστεί. Ο ρόλος του βουλευτή πρέπει να αναβαθμιστεί. Και τέλος, και πιο σημαντικό, δημοκρατική λειτουργία των κομμάτων και διαφάνεια των οικονομικών τους. Το 25 η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε κανονισμό με συμφωνία Ευρωκοινοβουλίου και Κομισιόν που ορίζει τους κανόνες δημοκρατικής οργάνωσης δημοκρατικών κομμάτων. Το 25 έγινε αυτό. Ακούσατε να γίνεται συζήτηση στην Ελλάδα? Κανένα κόμμα να αναφέρεται σε αυτή την αναγκαιότητα που θεωρείται αυτονόητη για να υπάρχει μια δημοκρατία? Θεωρώ λοιπόν ότι είναι η ώρα να τα θέσει για διαβούλευση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να αναλάβει την πρωτοβουλία. Και εκεί θα φανεί ποιος πραγματικά ενδιαφέρεται για την ποιότητα του πολιτικού συστήματος. Και όταν άκουσα από το στόμα του κύριου Τσίπρα ότι πλέον πολιτικοποιείται και η εντιμότητα και η ηθική, κομματικοποιείται. Από εδώ οι έντιμοι, από εκεί οι ανέντιμοι. Εντιμότητα ή διαφθορά. Και καλεί το λαό να επιλέξει την εντιμότητα μεταξύ εντιμότητας και διαφθοράς. Και εγώ θεωρώ τον Τσίπρα έξυπνο άνθρωπο. Και επικοινωνιακό, αλλά και θρασί. Διότι πρέπει να έχει θράσος για να 40 χρόνων να αναλάβει διακυβέρνηση μια χώρα. Πάνω απ' όλα θράσος. Έχει και ικανότητες, αναμφισβήτητα. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια επίδειξη θράσους. Διότι ανοίγει σε ένα θέμα που είσαι από όλες τις πλευρές ανοιχτός.
1: Με δύο υπουργούς καταδικασμένους από το ειδικό δικαστήριο.
0: Έχουν κυβερνήσει και τα τρία κόμματα.
1: Με μια σκευωρία που στήθηκε όταν ήταν ο ίδιος πρωθυπουργός.
0: Όχι, εγώ θα σου πω το πιο απλό. Αυτή τη στιγμή είναι 52 χρονών, δεν έχει επάγγελμα, δεν ασκεί κανένα επάγγελμα, δεν έχει κανένα εισόδημα, διότι ούτε σύνταξη έχει, ούτε μισθό, ούτε τίποτα. Το πρώτο ερώτημα είναι πώς βιοπορίζεται. Θυμάμαι ότι είχε πει όταν ξεκίνησε, ότι ζει στο Νίκη και ζει ακόμα στο Νίκη. Πρώτον, πώς βέβαια. Δεύτερον, όταν είσαι σε αυτή την οικονομική κατάσταση, πώς κάνεις κόμμα. Κόμμα, εκδηλώσεις και όλα αυτά. Τρίτον, βγαίνουν στην επιφάνεια οι Βενεζουέλες. Η σχέση με τη Βενεζουέλα. Τέταρτον, έχεις την πλάτη σου τον Καλογρίτσα. Τα έχει πει ο άνθρωπος, καταστράφηκε. Πώς λοιπόν ανοίγεις ένα θέμα που είσαι διάτριτος από όλες τις πλευρές? Ναι,
1: στην ερώτηση που του έγινε προχθές στη συνέντευξη τύπου, είπα από εδώ και μετά θα κάνει μια εφαρμογή για να φαίνονται τα έσοδα, οι εισφορές των μελών. Αλλά δεν μας είπε το έως τώρα πώς γίνονται. Τα έως τώρα εκεί χάθηκαν αυτά. Λοιπόν, αλλά και κανένας δεν τον πιέζει κιόλας από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Κοντογιανόπουλε, διότι από ό,τι βλέπω.
0: Είναι γενικό το πρόβλημα.
1: Μεταξύ εντύμων, τι λένε.
0: Λοιπόν, το ερώτημα είναι, υπάρχει διαφθορά? Θα πω, διάχυτη διαφθορά. Διάχυτη διαφθορά. Και οι τρεις πυλώνες της δημοκρατίας, κατά τον Ανδρέα Παπανδρέου, πολιτικό σύστημα, τοπική αυτοδιοίκηση, συνδικαλισμός, είναι η διαφθορά, είναι διάχυτη. Θα πω την αλήθεια. Η διαφθορά είναι συστημική πλέον. Την παράγει το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Και θα σου το πω πάρα πολύ απλά, που πιστεύω ότι περισσότερος κόσμος το αγνοεί. Υπάρχει το ΖΙΤΑ ψήφισμα του 1975, που καθόριζε τις αποζημιώσεις του βουλευτή. Ως αξίωμα, ο βουλευτής δεν είναι επάγγελμα. Είναι αξίωμα που το δίνει και το παίρνει ο ελληνικός λαός. Δεν είναι επάγγελμα. Είναι μια αποζημίωση. Και όριζε ότι η αποζημίωση αυτή ισούται με τις αποδοχές του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Και μάλιστα ξεκινώ λέγοντας ότι το 50% είναι για να ζει και το 50% είναι για τα έξοδά του. Από 1η-1η-13, με απόφαση της συγκυβέρνησης των τεσσάρων και από ό,τι έμαθα απέτηση του Κουβέλη, καταργήθηκε το ΖΙΤΑ Σύνταγμα. Οι βουλευτές που έχουν εκλεγεί μετά το 2013 δεν δικαιούνται καμία απολύτως ούτε αποζημίωση ούτε σύνταξη. Σύνταξη εννοώ. Και έρχεται καπάκι ο πρόεδρος Βούτσης και απέρνει
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
5: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
7: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
8: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
10: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
10: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
10: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ΙΤΑ πάντα όλα!
9: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: Οι Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
11: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
12: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
11: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
12: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
11: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
12: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
11: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
12: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
13: Νόβα 9.31.
14: Η ώρα είναι 9.30.
15: Νόβα 9.31.
16: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
17: Sky 100.3.
18: Θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά, ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
19: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
21: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
22: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
23: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
24: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα απόψε στις 9. Στον Sky

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, στη λεωφόρο Φιλής, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας, στα δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της Κατεχάκη ανάμεσα σε Ηλιούπολη και Βύρωνα και στη λεωφόρο Κηφισού. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη στην Οίκια, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα σειρώνουν στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή. Η εξόδιος ακολουθεί θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι. Στη συνέχεια η σωρός του θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας αλλά και ένα νέο app μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπονται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε στον ΣΚΑΙ Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Αλβανός βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέ Τριζάη, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού, ενεπλάκει σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar επί της λεωφορού Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Με ταχύτητες που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα επιτρεπόμενα όρια εντοπίστηκαν να κινούνται δύο οδηγοί σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχέας. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Και ο καιρός τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΑΙ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους και άλλη μια φορά χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες σήμερα, σταυρούλες και σταύρους. Πάμε κύριε Κολομιχάλη δυνατά και γρήγορα.
4: Αρχίζουμε από ένα τροχαίο που έγινε από την Κόρινθο προς την Αθήνα στο ύψος της Κινέδας. Υπάρχει καθυστέρηση, μην τρέχετε. Στο λεκανοπέδιο μπορεί να φτιάχνει σιγά σιγά η κατάσταση, αλλά ακόμα έχουμε αναμονή σε πάρα πολλά σημεία. Αττική οδός, κυρίως προς το αεροδρόμιο, από Κόμβο Φιλής προς Κόμβο Δημοκρατία. Με ζόρια, άνοδος Κηφισού το ίδιο, η Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα και η παραλιακή προς τον Πειραιά από το Μοσχάτο προς το λιμάνι.
5: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Το θέμα είναι υπέροχο για εκείνους που θέλουν να ασκήσουν από τα δεξιά κριτική στον Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση και κυρίως για εκείνο το κομμάτι το νεοδημοκρατικό ή το έξω νεοδημοκρατικό της δεξιάς που δεν ακούει Χρυσοχοΐδη και Φλωρίδη και ταράζεται. Έκανα την εξής απλή ερώτηση στην τεχνητή νοημοσύνη. Πολύ απλή ερώτηση, μπορεί να την κάνετε όλοι, δεν ήταν καν τίποτα φοβερό. Πώς δίνεται άδεια στους κρατουμένους εβδομαδίας εξόδου από τις φυλακές? Και η τεχνητή νοημοσύνη απάντησε, λατρεμένες μου και λατρεμένοι μου, στο ερώτημα ποιος αποφασίζει. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Καταστήματος Κράτησης, το οποίο αποτελείται από τον Εισαγγελέα Επόπτη, τον Διευθυντή της Φυλακής, τον Αρχαιότερο Κοινωνικό Λειτουργό. Η απόφαση πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη. Αν απορριφθεί δύο φορές, ο κατούμενος μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο Εκτέλεσης Ποινών. Άρα, λατρεμένοι μου δεξιοί και ακροδεξιοί, Ούτε ο Χρυσοχοΐδης αποφάσισε να βγει ο Αλκέτρι Ζάι έξω, ούτε ο Φλωρίδης. Ξέρω, σας στεναχωρώ τώρα, αλλά σας διάβασα την απάντηση της τεχνητής νοημοσύνης. Την καλημέρα μου. Κύριε Κουνταγιώνα, συνεχίσουμε. Παρακαλώ.
10: Να συνοψίσω αυτά που είπαμε πριν. Το πολιτικό σύστημα, όπως λειτουργεί σήμερα, είναι αποθητικό για κάθε αξιόλογο άνθρωπο. Ποιο σοβαρό επαγγελματία θα αφήσει τη δουλειά του που δεν θα την ξαναβρει, δεν θα την ξαναβρει μετά για να ασχοληθεί με την πολιτική. Και ελκυστικό για ανεπάγγελτα κομματικά στελέχη και μετριότητες. Και αυτή είναι η κατάσταση που βιώνουμε σήμερα. Απόδειξη. Το 1974 με έναν καραμαλή πρωθυπουργό τον περιέβαλαν 10 πρωθυπουργήσιμοι. Να μην αναφέρω τα ονόματα. Ράλης, Αβέροφ, Μητσοτάκης, Παπαλιγούρας, Τσάτσος, Στεφανόπουλος. Σήμερα δύσκολα βρίσκεις 10 υπουργήσιμους. Και πάμε παρακάτω. Πριν από τη μεταπολίτευση, οι σημαντικές οικονομικά οικογένειες διέθεταν ένα μέλος τους στην πολιτική για να βρίσκονται κοντά στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Σήμερα βλέπετε κανένα γόνο μεγάλης οικογένειας μέσα στην πολιτική? Όχι.
3: Διότι, τι κάνουν όλοι αυτοί?
10: Διότι απλούστατα την αγοράζουν, Άρη μου. Την αγοράζουν με διάφορα μέσα. Με διάφορα μέσα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό έχει και άλλη συνέπεια.
3: Διάφορα μέσα είναι ο χρηματισμός, κύριε Κουνταγιώνα. Ακριβώς. Χρηματισμό, ναι.
10: Και άλλη συνέπεια έχει. Ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Ο ρόλος της πολιτικής είναι κατεξοχήν παιδαγωγικός. Ποια είναι τα παιδαγωγικά μηνύματα που ασκεί σήμερα το πολιτικό σύστημα στην κοινωνία? Αρνητικά είναι όλα τα μηνύματα που είναι. Αυτός είναι ο λόγος που επιβάλλει μια διπλή αλλαγή. Αλλαγή του πολιτικού συστήματος που θα επιφέρει και αλλαγή του μοντέλου διακυβέρνησης. Δεν μπορούμε να πάμε στα αυτά που σ' άκουγα και πριν, τον Υπουργικά Συμβούλια 65 βουλευτών. Μάξιμου 30-35, όπως είναι σε όλες τις χώρες. Και πάμε τώρα στην ουσία. Ποιο είναι διακύβευμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης? Είναι αν η χώρα θα συνεχίσει να πηγαίνει μπροστά ή θα ξαναγυρίσει πίσω ή θα οπισθοδρομήσει. Ποια είναι η προϋπόθεση για να συνεχίσει η πορεία της χώρας? Η πολιτική σταθερότητα, η οποία συνεπάγεται και την οικονομική σταθερότητα. Φωνάζει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας. Πολιτική σταθερότητα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για να προχωρήσει η χώρα μπροστά. Βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Βλέπουμε η Γερμανία, η Μεγάλη Γερμανία που έχει καταντήσει. Βλέπουμε η Μεγάλη Βρετανία το ίδιο. Ποιος απεργάζεται την πολιτική σταθερότητα? Πρώτα το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Διότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Η ίδια είναι η αντιπολίτευση. Δεν μπορεί ο Μητσοτάκης να είναι υπεύθυνος για την αντιπολίτευση. Άμα η αντιπολίτευση δεν έχει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, το πρόβλημα είναι αυτό. Ο διεθνής ορίζον είναι γεμάτο σύννεφα. Τα ελληνοτουρκικά είναι γεμάτο σύννεφα. Και κακώς κατηγόρησα τον Φλωρίδη που επικαλέστηκε την πραγματικότητα. Ότι ο Σάκης η χώρα βρέθηκε σε ακυβερνησία, σε δύσκολες πολιτικές συνθήκες, πάντοτε η Τουρκία επιχειρούσε ένα βήμα μπροστά στη θέση της. Ποιοι λοιπόν είναι αυτοί που επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση? Είναι γνωστό το λεγόμενο κλαμπ του καπνεργοστασίου. Ένα συνοθήλευμα μίντια, πολιτικών, οικονομικών παραγόντων που έχουν ένα στόχο: να φύγει ο Μητσοτάκης. Ασφαλώς και ο Μητσοτάκης θα φύγει και κάποια στιγμή πρέπει να φύγει. Αλλά είναι δυνατόν να είναι το διακύβευμα να φύγει ο Μητσοτάκης και να έρθει ποιος? Έχουν να προτείνουν κάποιον να τον αντικαταστήσει. Μου θυμίζει στα φοιτητικά μου χρόνια, την περίοδο του 61. Ποιο ήταν ο στόχος της αντιπολίτευσης? Να φύγει ο Καραμαλής. Έφυγε ο Καραμαλής. Τι έγινε? Πήγαμε σε δικτατορία.
3: Πάντως, εγώ, κύριε Κοντογιώνοπουλο, βλέπω το εξής. Τα τελευταία δύο χρόνια έγινε αυτό το περίφημο αλλαγή εν κινήσει. Απέτυχε, διότι πρόκειται περί μιας μπαρούφας. Δηλαδή, είναι αλλαγή εν κινήσει του Πρωθυπουργού. Βλακίες. Ήρθαν τα ξυλόλια και τα λοιπά, ήρθαν όπα και πέδες. Τώρα βλέπω ότι όλοι μαζί συνοστίζονται πίσω από τον Αντώνη Σαμαρά να ρίξει το Μητσοτάκη.
10: Πράγματι, αφού απέτυχαν με όσους κατά καιρούς πρόβαλαν, ακόμα και την κυρία Καριστιανού, τώρα εμφανίζεται πράγματι ο Αντώνης Σαμαράς να ηγείται αυτής της προσπάθειας. Εγώ έχω ζήσει με τον Αντώνη Σαμαρά, προσωπικά έχω έχουμε πορευτεί μαζί. Δεν τον κρίνω σαν πρόσωπο, τον κρίνω πολιτικά. Και δεν θα κάνω χαρακτηρισμό, θα αναφερθώ μόνο σε γεγονότα. Μόνο σε γεγονότα, και ο κάθε νοήμων άνθρωπος ας βγάλει τα συμπεράσματά του. Νεαρός πολιτικός επένδυσε στα εθνικά θέματα. Επιζημία των εθνικών θεμάτων και προσίδιον όφελος. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό του. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα. Μακεδονικό. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη είναι υπεύθυνος γιατί για το κατάντημα, για την κατάληξη του μακεδονικού προβλήματος. Πρώτον, μετήχε στην Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών που αποφάσισε την διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήθελε εκεί να τεθεί το θέμα του ονόματος της Μακεδονίας. Διότι δεν θα μπορούσε να μπουν τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονίας, που ίσχυε τότε, ίσχυε τότε. Ο Σαμαράς αδιαφόρησε. Και όταν του ζήτησε ο Μητσοτάκης για ποιο λόγο δεν τον συμβουλεύτηκε, του είπε ότι δεν ήθελε να σε ξυπνήσω μεσάνυχτα που πάρθηκαν αυτές οι αποφάσεις. Έρχεται δεύτερο γεγονός. Το πακέτο Πινέιρο. Όπου ο Γκλιγόροφ είχε συμφωνήσει στον προσδιορισμό τον εθνικό. Σλαβο-Μακεδονία. Αντέδρασε ο Αντώνης Σαμαράς. Και βέβαια, καπάκι ο Ανδρέας Παπανδρέου που είπε όχι μόνο το όνομα, ούτε ένα γράμμα από τη λέξη Μακεδονία δεν μπορούμε να δώσουμε. Αποτέλεσμα, επικράτησε η ονομασία Μακεδονία. Και σήμερα, παρά τη συμφωνία των Πρεσπών, περίπου εξακολουθεί να έχουμε το ίδιο. Όταν πέρασε την περίοδο της ερήμου, που έμεινε εκτός Βουλής ο Αντώνης Σαμαράς, επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία. Όταν η Νέα Δημοκρατία τότε με Ντόρα Μπακογιάννη και Κώστα Καραμαλή είχαν υιοθετήσει την ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, Βόρειος Μακεδονία. Δεν τον ενόχλησε για να μπει στην επάνωδό του στη Νέα Δημοκρατία. Δεύτερο γεγονός. Είναι η μοναδική περίπτωση στην πολιτική ιστορία της χώρας που ένας στέλεχος της κυβέρνησης ανέτρεψε την κυβέρνηση που τον είχε αναδείξει και πλήγωσε την παράταξη που τον είχε αναδείξει. Και ο λόγος της ανατροπής δεν είχε σαν αποτέλεσμα κανένα εθνικό ζήτημα. Είχε σαν αποτέλεσμα ότι ο νόμος για τον ΟΤΕ που είχαμε ψηφίσει με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που παίρναμε τον ΟΤΕ από τις Ζήμες και την δίναμε σε στρατηγικό επενδυτή Ιάπωνα, δεν ψηφίστηκε. Δεν εφαρμόστηκε. Είχε ψηφιστεί, αλλά δεν εφαρμόστηκε. Διότι ο Ανδρέας Παπανδρέου υποσχέθηκε την κατάργηση του νόμου, καταργήθηκε πράγματι ο νόμος, και αυτό ήταν το αποτέλεσμα της ανατροπής της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Υπάρχει και ένα παραπολιτικό που θα το πούμε μια άλλη φορά.
3: Συνεπώς καταλήγουμε
10: ότι σήμερα έχουμε την πρωτοφανή περίπτωση να ιδρύεται ένα κόμμα με μοναδικό στόχο το Γινάτη. Να πλήξει προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αδιαφορώντας αν έτσι οδηγεί και την παράταξη. Και την παράταξη, διότι αυτή την κυβέρνηση με άλλον πρωθυπουργό δεν μπορεί να το ανεχθεί ούτε η ίδια η παράταξη, ούτε και η πλειοψηφία των στελεχών που ασφαλώς στηρίζουν Μητσοτάκη και γνωρίζουν ότι ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή είναι το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας. Αντιθέτως, στα άλλα κόμματα δεν είναι το ισχυρό χαρτί. Γι' αυτό θέλουν να πλήξουν το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πλήττουν το Μητσοτάκη, πλήττουν την παράταξη και ακόμα περισσότερο τη χώρα. Διότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες, τις δυσμενείς, τις διεθνείς και τις εσωτερικές, θέλουν να αφήσουν την χώρα χωρίς πραγματικά μια σοβαρή και στιβαρή κυβέρνηση.
3: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Είχατε άλλη μια φορά την ευκαιρία να τα πείτε.
10: Εγώ ευχαριστώ που μου δίνεις την ευκαιρία, αλλά ισότητα μη ακουόντων. Ελπίζω κάποια αυτή τη φορά κάτι περισσότερο να ακούσουν. Και δεν εννοώ μόνο τους πολιτικούς. Γιατί εντός του, ποιοι δεν θέλουν την αλλαγή. Το πολιτικό σύστημα που είναι αυτή τη στιγμή μέσα. Αλλά και οι ολιγάρχες. Διότι ελέγχουν το πολιτικό σύστημα. Αλλά ούτε όμως οι συνάδελφοί σου έχουν δείξει κανένα ενδιαφέρον.
3: Όχι. Αλλά πρωτίστως κανένα ενδιαφέρον δεν δείχνει η κοινοβουλευτική ομάδα και το υπουργικό και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου της κυβέρνησης, κύριε Κοντογερόπουλε.
10: Αργά ή γρήγορα πιστεύω νομοτελειακά θα οδηγηθούμε εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Διάλειμμα εδώ.
11: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
12: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
13: Δυσγλυκινικό.
12: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
13: Natural Factors.
12: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
16: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
17: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel,
18: ναι.
17: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
19: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
20: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
21: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
22: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.

0: Γνωρίζετε άλλωστε ότι η φετινή θεσμική πλέον συναυλία, η ετήσια του Όλοι Μαζί Μπορούμε, είναι αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, μεταξύ των καλλιτεχνών ο Γιώργος Νταράρας, που θα μας απόψε θα δώσει και τον τόνο και θα μας ψυχαγωγήσει ταυτοχρόνως. Η βραδιά έχει εκπλήξεις, κυρίες και κύριοι, πέραν από αυτές που έχουν ανακοινωθεί. Μία εξ αυτών, Θανάσης Πολυκανδριώτης, με τον Τζουρά του θα ανέβει στη σκηνή και θα παίξει το εμβληματικό ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας που έγραψε ο αείμνηστος Μάνος Λοΐζος. Όλοι Μαζί Μπορούμε θα βραβεύσει και πυροσβέστες, οι οποίοι δίνουν όλο τους τον εαυτό στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Και εγώ το μόνο που έχω να σας πω τώρα, ακούγοντας αυτές τις πολύ ωραίες νότες, είναι ότι θα διευκολυνθείτε, όπως κάθε χρόνο, στην αποχώρησή σας από το Παναθηναϊκό στάδιο. Οι γραμμές τρόλεϊ 2, 4, 10 και 11 θα είναι στη διάθεσή σας έως τη 1 μετά τα ξημερώματα, όπως και η ηλεφορική γραμμή ΟΣΥ 550, όπως και ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, όπως και οι γραμμές μετρό 2 και 3, όπως και η γραμμή ΤΑΦ 6 του τραμ. Ευχαριστούμε πολύ το προσωπικό των μέσων μαζικής μεταφοράς και τις διοικήσεις των οργανισμών που συνδράμουν. Ο κύριος Γιάννης Πανολιός, ο οποίος κάθε χρόνο έχει αυτήν την ιδέα και την μοιράζεται με τους ανθρώπους που είναι οι άνθρωποι που λέμε, με τους συνεργάτες που συγκροτούν την ομάδα του Όλοι Μαζί Μπορούμε, και πάντα όλοι εμείς περιμένουμε ποια θα είναι η ιδέα της επόμενης χρονιάς. Προς το παρόν όμως, να επιτύχει η σημερινή βραδιά. Κύριε Σπανουλία, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Και καλή επιτυχία εκ των προτέρων.
1: Καλή επιτυχία και εύχομαι ο κόσμος που θα έρθει να περάσει ωραία. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε από πλευράς παραγωγής, η οποία παραγωγή την κάνει η EMI, τα πάντα για να περάσει ωραία ο κόσμος.
0: Αυτό
1: η
0: είναι.
1: Μουσική, οι καλλιτέχνες είναι γνωστοί, έχουμε κάνει τόση διαφήμιση που πιστεύω ότι ο κόσμος θα τα έχει γράψει στο μυαλό του όσα έχουμε διαφημίσει εδώ και 4-5 μήνες.
0: Φαντάζομαι.
1: Που θέλω, ναι.
0: Ορίστε, παρακαλώ, για πείτε μου.
1: Εκείνο που θέλω να τονίσω ακόμα μια φορά είναι ότι ο σκοπός αυτής της συναυλίας, πέρα του να θυμηθεί ο κόσμος και να ψυχαγωγηθεί, είναι να συγκεντρώσουμε χρήματα για την αγορά δέντρων για τις δεντροφυτεύσεις του χειμώνα. Να σκεφτεί ο κάθε ένας που θα παραστεί απόψε ότι θα προσφέρει για τους σκοπούς μας αυτούς 3 δέντρα ο κάθε θεατής. Αυτά τα δέντρα θα τα φυτέψουμε εμείς από τον Νοέμβριο, Οκτώβριο και μετά.
0: Ωραία. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Με προλάβατε με το καλό να αρχίσει η περίοδος των δεντροφυτεύσεων. Εύχομαι καλή επιτυχία, εννοείται, άλλη μια φορά για τη σημερινή βραδιά και περιμένουμε τις ιδέες σας για τη συναυλία του 27 και τις εκδηλώσεις του 27.
1: Αυτές θα τις μάθετε του χρόνου περίπου 2-3 μήνες πριν από σήμερα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Καλή επιτυχία, λοιπόν.
1: Το σχεδιάζουμε το event, το γεγονός του 27, αλλά το σχεδιάζουμε στο μυαλό μας, δεν το ανακοινώνουμε, δεν το δημοσιοποιούμε, θα είναι, ελπίζουμε, μια έκπληξη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλημέρα σας, κύριε
1: καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Άλλη μια σημαντική στιγμή, καλημέρα σας παιδιά.
2: Καλημέρα σας, κύριε.
3: Καλημέρα σας, κύριε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι η έναρξη σήμερα, η ένταξη στο πρόγραμμα το ραδιοφωνικό του Sky, μιας παρέας που επανέρχεται.
3: Επανένταξη,
0: επανένταξη, είναι σωστά.
3: Είμαστε υπότροποι.
0: Ο Θοδωρής Βαμβακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος στις 5 το απόγευμα στο ραδιόφωνο του Sky.
2: Χαιρόμαστε πάρα πολύ.
0: Συνδροκέφαλοι, καλώς ήρθατε, καλώς επανέρχεστε.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και τώρα η συνύπαρξη μας μου θύμισε τις εκλογές του 12 που είχαμε κάνει μας, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Και κάτι Χριστούγεννα, παραμονή Χριστούγεννα.
3: Εκείνα τα Χριστούγεννα.
0: Εκείνα τα Χριστούγεννα. Διανομή δώρων από τα χαράματα.
4: Εκείνο είναι εκεί που ερχόταν να πάρει τα δώρα του.
0: Η διανομή δώρων με όλα τα παιδιά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Από τις πολύ ωραίες στιγμές του ραδιοφώνου που κάναμε, που ήταν. Γενικώς κάναμε διάφορες παλαβοσύνες.
2: Έτσι, έτσι.
0: Τώρα έχουμε γίνει πάρα πολύ συντηρητικοί, δυστυχώς.
2: Όχι,
0: όχι. Έτσι δεν είναι.
3: Άρη μου, ήρθαμε να σε ξανακουνήσουμε, να ξανακάρουμε.
2: Μπορεί να φορά μοβ γραβάτα και να μου θυμίζει Καστελόριζο.
0: Ναι. Εγώ σας προκαλώ. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι θα επιλέγετε τραγούδια δικά σας.
2: Ναι, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Θα σας προκαλώ, δεν έχω πρόβλημα.
3: Ήταν η πρώτη σου επιθυμία, αν θυμάμαι καλά, να επιλέγουμε τραγούδια δικά μας.
0: Έχω μία γνώμη σε αυτό, ότι η μουσική παραγωγή είναι για να επιλέγουν, δηλαδή να ακούω εγώ τις επιλογές σας. Αν να βάλω εγώ τις δικές μου επιλογές, τις ξέρω, τις βάζω και τις ακούω.
3: Έχεις δίκιο.
2: Ακούς καλή μουσική πάντως. Ακούς καλή μουσική.
0: Μου αρέσει.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Είμαι έτοιμος.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
9: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
10: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
9: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
10: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
9: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
10: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
9: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
11: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
12: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
13: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχη, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
14: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
15: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
16: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
17: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
16: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
17: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
16: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
17: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
18: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
17: Είπαμε! Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε! Χωρίς επιπλέον χρέωση.
19: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
20: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
19: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
20: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
19: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
20: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
19: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
21: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
22: Νόβα 931.
23: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
24: Sky 100,3.
25: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
26: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισίας ανά τμήματα, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στη λεωφόρο Κηφισού, στην Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου και στην Παραλιακή προς τη Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Δραπέτης από τις ελληνικές αρχές θεωρείται ο Αλβανός βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού στις 8 το πρωί. Ο Ριζάη ήταν μεταξύ των εμπλεκομένων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar στην Ανάβησο με 2 τραυματίες. Για την υπόθεση είχε συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ηλικίας 41 ετών με την κατηγορία της υπόθαλψης και η 39χρονη σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του Αλβανού κακοποιού. Πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα σειραεί από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Οικία προκειμένου να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι. Στη συνέχεια, η σωρός του τραγουδιστή θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Εν τω μεταξύ, το μεσημέρι απολογούνται στον ανακριτή 2 γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, στο ιατρείο των οποίων ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας αλλά και ένα νέο app μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε σήμερα μέσω του Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε νωρίς σήμερα το πρωί η τιμή του πετρελαιού Brent με φόντο της εχθροπραξίας στον Περσικό κόλπο μετά το κλείσιμο πετρελαιού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα 107,3 δολάρια το βαρέλι. Χωρίς αποτέλεσμα, συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό των 25 αγνοωμένων μεταναστών μετά το συμβάν με την μυφιθισμένη Λέμβο. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των 51 διασωθέντων, στη Λέμβο επέβαιναν συνολικά 77 άτομα. Μέχρι στιγμής ένας άνθρωπος είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους. Με ταχύτητες που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα επιτρεπόμενα όρια, εντοπίστηκαν χθες το βράδυ να κινούνται 2 οδηγοί σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της διεύθυνσης τροχέας. Στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, ένα 47χρονο πάτησε τον γκάζι, φτάνοντας στα 191 χιλιόμετρα την ώρα, όταν το όριο στο σημείο είναι τα 120 χιλιόμετρα ανά ώρα. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η υπέρβαση ταχύτητας για 38χρονο που καταγράφηκε στην περιφερειακή οδό να κινείται με 164 χιλιόμετρα ανά ώρα, ενώ οι πινακίδες ορίζουν μέγιστη ταχύτητα τα 60 χιλιόμετρα. Ο Ισραηλινός Υπουργός Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι θέλει να αφαιρέσει την ηθαγένεια από τους σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ Νάζα, στο οποίο στρατιωτικοί κατηγορούν τον Ισραηλινό στρατό ότι σκοτώνει πολλούς αμάχους στη Γάζα, κατηγορώντας τους δημιουργούς για προδοσία του κράτους. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλή Μάρμαρο, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μεταφοράς έως τη 1, συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10 και 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ΤΑΦ 6 του τραμ. Πληροφορίες στο ολοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League είναι ο Παναθηναϊκός που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Στο μείον 3 από την κορυφή ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστεράκτορ στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4. Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια της ίδιας διοργάνωσης. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελ Αβίβ και κατέκτησε το τουρνουά ανόφητος Χανδριώτης στην Κύπρο. Στο μικρό τελικό, ο Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74.
0: Επόμενος.
4: Ναι.
0: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ, με βαθμία εξασθένηση και η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά προς και αυξημένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη στα νότια δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βαθμιαία βελτίωση όμως του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του Τιμίου Σταυρού.
1: Του Τιμίου Σταυρού σήμερα, βέβαια.
0: Και αυστηρή νηστεία για την Εκκλησία, Άντωνη, να ξέρεις.
1: Σταύρο, Σταυρούλα, χρόνια πολλά σε όλους.
0: Χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και στον Κώστα Καραμαλή, να ξέρεις, Αντώνη.
1: Τι εννοείς?
0: Γενέθλια.
1: Αλήθεια.
0: 70 χρονών.
1: Ω, εφτά σε
0: 70. Είναι 70 ο Κώστας Καραμαλής.
1: Α, μάλιστα. Δηλαδή είχε γίνει πρωθυπουργός πριν από. Στα 48.
0: Ναι.
1: Νέος.
0: Και παραλίγο να πιάσει και το ρεκόρ του Τσίπρα εκεί με το 2000 που για κάτι ψήφους δεν τα κατάφερε.
1: Πώς είναι η σχέση του τώρα με το Μητσοτάκη?
0: Έχουμε μια καλή προσωπική σχέση, όπως είπε.
1: Αυτό είναι το βασικό. Είδες που είπε ο Ανδρουλάκης σε μια φάση στη συνέντευξη τύπου ότι αν εμένα, λέει, δύο πρώην πρωθυπουργοί δεν μου μιλούσαν, δύο πρώην πρόεδροι του Πασόκ, δεν θα μπορούσα να σταθώ, λέει.
0: Καλά, θα στεκώ, θα βρει και έναν τρόπο να σταθεί. Έτσι γίνεται σε αυτά. Η αλήθεια είναι ότι. Ήταν μια γέφυρα από τον κύριο Μητσοτάκη, δεν νομίζω ότι φτάνει μακριά αυτή η γέφυρα. Οπότε θα αλλάξει κάτι.
1: Γενικά, πάμε σε μια εκλογική αναμέτρηση με φίλους, έτσι. Με δύο βασικούς εμφυλίους.
0: Ξεκάθαρα, γιατί και ο κύριος Καραμαλής, μπορεί να λέει ο κύριος Μητσοτάκης, έχουν καλή προσωπική σχέση, αλλά τον καφέ του πιστεύω θα τον πιει με τον κύριο Σαμαρά.
1: Ναι, θα τον πιει.
0: Αν είναι να πιει έναν καφέ. Αν είναι να πιει έναν καφέ με έναν πρόεδρο του κόμματος ή πρώην πρόεδρο, θα τον πιει με τον κύριο Σαμαρά.
1: Ή τρώνε με μενού το Μητσοτάκη.
0: Εντάξει, το πας πολύ μακριά. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, ο ένας φίλος είναι αυτός. Στη δεξιά πολιτική είναι σκληρός. Σαμαράς, Νέα Δημοκρατία.
0: Όπως όλοι οι εμφύλοι.
1: Ναι, όπως όλοι οι εμφύλοι. Ο άλλος, ο αριστερός εμφύλιος, που έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ κατά Τσίπρα, νομίζω θα ήταν πιο σκληρός άμα στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν επικεφαλής ο Πολάκης, έτσι ξεκάθαρα.
0: Και παρόλα αυτά όμως, ο Πολάκης μπορεί να κάνει δικό του εμφύλιο. Και με το ΣΥΡΙΖΑ και με τον κύριο Τσίπρα.
1: Εννοείται. Άλλοι λένε ότι μπορεί να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ μόνο και μόνο γι' αυτό. Γιατί βλέπει ότι δεν πάει σκληρά το πράγμα.
0: Κοίτα, στην αριστερά είναι πολυμετωπικός ο εμφύλιος.
1: Βέβαια, ναι.
0: Γιατί έχεις ΣΥΡΙΖΑ. Έχεις Μέρα 25.
1: Ναι.
0: Έχεις πολλά και αυτόνομα, δηλαδή δεν το συζητάμε.
1: Έχεις Κωνσταντοπούλου. Αλλά επειδή ανοίγει, αποφορτίζεται λίγο, κατάλαβες. Ενώ εκεί είναι Σαμαράς Μητσοτάκης τελείως. Ενώ οι άλλοι είναι πολλοί και πολλά χρόνια διασπασμένοι.
0: Εντάξει, θα είναι πολύ σκληρή η κόντρα. Προσπαθούν από το Μέγαρο Μαξίμου τώρα, ξέρεις, να πούν. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι είπε. Μας τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν χρειάζεται κάθε μέρα να τσακωνόμαστε με τον κύριο Σαμαρά. Δεν είναι τυχαίο ότι έδωσε μια συνέντευξη πάλι ο κύριος Τσούσκας. Μας τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν χρειάζεται κάθε μέρα να τσακωνόμαστε με τον κύριο Σαμαρά. Δεν είναι τυχαίο ότι έδωσε μια συνέντευξη πάλι ο κ. Τσούσκας.

0: καλύτερα μέρα του όλοι μαζί μπορούμε, έτσι.
1: Στο Παναθηναϊκό Στάδιο, μεγάλη συναυλία για τον Μάνο Λουίζο.
0: Ο Γιάννης Χαντέλης είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Αντώνης Ατζολέτος στο άλλο.
0: Και κάθε μέρα μαζί ως 11 θα σχολιάζουμε και θα αναλύουμε την επικαιρότητα. Έχουμε πάρα πολλά να ακούσουμε και να πούμε σήμερα. Περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις στο skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο πες την άποψή σου, στο 210-4800-170-174. Στον ήχο είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης, δημοσιογραφική επιμέλεια Δημήτρης Γιαννίλης και μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Και βεβαίως μην ξεχνάτε και το Viber του Sky στον αριθμό 698-123-1003. Εκεί μπορεί να στέλνετε όχι μόνο γραπτά μηνύματα, αλλά φωτογραφίες, βίντεο, ηχητικά μηνύματα με την παρατήρησή σας, με την καταγγελία σας ή με κάποιο ζήτημα που σας απασχολεί.
1: Και πάμε στον εξώστη Γιάννη, και λέω να ξεκινήσουμε με τον τραυματία Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Σοβαρός τραυματισμός.
1: Σοβαρός τραυματισμός, τον έχω πάθει και εγώ και ξέρω.
2: Κάνω εδώ μια μπάλα για να βάλει το γκολ. Δεν μπορώ να βάλω γκολ, έχω χειαστό. Σουτάρω,
3: Του
2: χρόνου.
3: Έχω να σουτάρω χρόνια.
2: Του χρόνου που θα ανέβουμε ακόμα μια κατηγορία. Όχι, θα σα δώσουμε μια μπάλα μπάσκετ.
0: Εδώ είναι στο περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Όλοι περάσανε από το περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Στο Μητσοτάκη του είπανε, μας έφερες γούρι πέρσι. Ανεβήκαμε κατηγορία, θα σε έχουμε του χρόνου. Τώρα στον Ανδρουλάκη δώσανε ένα σουτάρι. Στον Τσίπρα δώσανε φανέλα, νομίζω.
1: Φανέλα με το όνομα Τσίπρας και του δώσανε και μια γραβάτα. Για όταν ξαναγίνει πρωθυπουργός, λέει, να τη φορέσει. Εντάξει. Okay.
0: Πέρασαν οι πολιτικοί αρχηγοί, διαφήμισαν όπως πρέπει τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
1: Τον Απόλλωνα. Οι άλλες ομάδες τίποτα φέτος. Εντάξει, θα μπορούσε να ρίξει ένα σουτάκι ο Ανδρουλάκης. Εσύ, ας πήγαινε out. Και εγώ χειαστούς έχω ένα σουτάκι το ρίχνω.
0: Μπος,
1: ένα μόνο.
0: Μήπως έπρεπε να ρίξει με το αριστερό και δεν ήθελε.
1: Αυτό είναι.
0: Γιατί είναι το δεξί χτυπημένο.
1: Αυτό είναι. Και το πήγε κατευθείαν στο χέρι, ότι εγώ σουτάρω, λέει. Μα το σούτα έτσι έπαθε του χειαστού εδώ μεταξύ.
0: Ναι, αλλά εντάξει. Φοβότανε. Του είχε μείνει ο φόβος του αθλητή.
1: Κοίταξε. Σημασία έχει να είναι όλα κοστολογημένα, Γιάννη.
0: Πάντα.
1: Πάντα.
4: Όλα είναι τεκμηριωμένα, συγκεκριμένα και κοστολογημένα.
0: Έχουν ανέβει όλοι με κοστολογημένο πρόγραμμα.
1: Φοβερό.
0: Θα πάνε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο τον Νοέμβριο που ξεκινάει. Θα καταθέσουν προγράμματα και θα αρχίσει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο να κάνει τις παρατηρήσεις του. Αν βγουν όλα κοστολογημένα. Δηλαδή, δικαιωθεί ο κ. Ανδρουλάκης, δικαιωθεί ο κ. Τσίπρας, δικαιωθεί και η κυβέρνηση. Το βάζω ως τρίτο γιατί θεωρητικά μέσα στα νούμερα είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Okay, δεν πιστεύουμε ότι εκεί θα είναι το πρόβλημα. Άρα θα έχει τρία προγράμματα κοστολογημένα και θα επιλέξει. Ποιο σε ενδιαφέρει και σε αφορά περισσότερο. Δηλαδή, είσαι δημόσιο υπάλληλο, θέλει 13ο μισθό, ολόκληρο. Όχι το μισό που δίνει ο Μητσοτάκης. Πα Ανδρουλάκη. Ο Τσίπρας δεν τον δίνει.
1: Ναι.
0: Θες 13η σύνταξη, ολόκληρη. Πα Ανδρουλάκη. Θέλει.
1: Μονόδρομο είναι έτσι όπως το παρουσιάζει.
0: Θέλει να φορολογηθεί ο μεγάλο πλούτο. Δεν ξέρουμε πώ, αλλά κάπω θα το κάνουμε. Πα Τσίπρα.
1: Ναι. Εκεί βαδίζει λίγο στο άγνωστο, βέβαια, αλλά σου λέει θα το φτιάξω εγώ. Ήταν ειλικρινής αυτός τουλάχιστον. Ναι. Δεν το έχω ακόμα. Θα το δούμε σιγά σιγά.
0: Θα δούμε. Έχουμε 15 μήνες να το εφαρμόσουμε. Ναι, ναι. Θέλεις να πας με μείωση τιμολογίων στην ενέργεια, με 30% κάτω το ρεύμα, ανώτατο 100% το μισθό στα 1000 ευρώ, πας με Μητσοτάκη.
1: Ναι, εκεί πας και Τσίπρα όμως. Γιατί έχει τάξει 100% το μισθό.
0: 1000 ευρώ.
1: Και μετά 1800.
0: Αλλιοξοδετερώνονται αυτά, Αντώνη.
1: Και 30%. Κάτσε. Πρέπει να τα βάλουμε κάτω να δούμε μειότητες και διαφορές.
0: Πού συμπίπτουν.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί
0: και ο Ανδρουλάκης σε βάθος τετραετίας 30% το μειώνει το ρεύμα.
1: Και να αποδείξουμε ότι τελικά μπορούν να συνεργαστούν. Μην λέμε τώρα τι θέλουμε.
0: Ξεκάθαρα πράγματα. Τουλάχιστον ένας βασικός πυρήνας πολιτικών για τη σωτηρία της χώρας, Αντώνη.
1: Βέβαια, υπάρχουν και κάποιοι που τα ακούνε αυτά και δεν αντέχουν καθόλου. Καθόλου όμως.
5: Ένας δεν σου είπε, πρόεδρε, μην το βάλεις αυτό, γιατί το κάνει ήδη ο Γεωργιάς με την αγαπητάκη. Επέκταση της τηλεατρικής παντού. Αυτό είναι να σου πέφτουν τα μαλλιά. Ευτυχώς έχω βάλει εγώ και είμαι καλά.
0: Ο Υπουργός Υγείας σήμερα το πρωί στο σήμερα.
1: Αυτά που βάζεις δεν το ξέρω, ρωτάω, δεν πέφτουνε.
0: Δεν έχω βάλει εγώ, όπως βλέπεις είναι

0: Το αποτέλεσμα τίμιο. Ξεκάθαρο.
1: Εντάξει, κι εγώ πρέπει να πω δεν έχει χρειαστεί ακόμα. Αλλά ρωτάω αν και αυτά. Γιατί ξέρεις, πολλά συμβαίνουν με τα μαλλιά.
0: Γιατί το λέει αυτό ο Γεωργιάδης τώρα.
1: Με τον αρισμένα.
0: Γιατί το λέει ο Γεωργιάδης, γιατί βγήκε ο κ. Ανδρουλάκης και είπε κάποια πράγματα για την υγεία τα οποία ήδη υλοποιούνται, όπως οι προληπτικές εξετάσεις, ας πούμε. Που μας έχουν έρθει μηνύματα, εντάξει. Υλοποιείται. Ανακαινήσει το κέντρο υγείας. Ο Γεωργιάδης έχει βαρεθεί να κόβει κορδέλες και να ανεβάζει βιντεάκια στο Instagram.
1: Ξέρεις πόσα είδα χτες που έψαχνα. Τον είδα 5-6 φορές σε διαφορετικά σημεία. Στα Ψαρά, στη Θεσσαλονίκη, στα Λου.
0: Άρα σου λέει, εντάξει, μην εξαγγέλνεις τουλάχιστον αυτά που κάνουμε ήδη. Βρες κάτι κανένα κενό που δεν έχουμε φτιάξει.
1: Το έκανε όμως. Την έκανε τη διαφορά ο Νίκος Ανδρουλάκης και είχαμε εμφάνιση νέων στελεχών. Ευάγγελος Αποστολάκης, Αλέξανδρος Αυλονίτης.
0: Εντάξει, τα έχεις πει και εδώ την εκπομπή. Έχεις πει ότι οδεύουν προς το Πασόκ.
1: Και το απέδειξα. Νομίζω θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες. Πάμε να ακούσουμε τον Αλέξανδρο Αυλονίτη από το βήμα.gr.
2: Υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση για συνεργασία με το Πασόκ και προφανώς θα ήταν και αγενές να ανακοινώσω εγώ τα όποια αποτελέσματα. Αυτό είναι θέμα του Προέδρου του κόμματος. Πάντως, οδηγούμαστε σε μια συμφωνία που την κάνω με ιδιαίτερη χαρά.
0: Δεν κρατήθηκε, το ανακοίνωσε.
1: Δηλαδή, είναι αγενές, λέει.
0: Είναι αγενές, κράτησε για 2 δευτερόλεπτα. Ναι. Μετά δεν ήταν.
1: Θα πάω όμως.
0: Τα έχουμε βρει. Τρίτο κόμμα.
1: Εντάξει, τρίτο κόμμα, ναι.
0: Και Αποστολάκης τρίτο κόμμα.
1: Και Αποστολάκης τρίτο κόμμα.
0: Ο τρίτος δρόμος οδηγεί στο Πασόκ.
1: Και Πασόκ.
0: Το μήνυμα είναι ότι ο τρίτος δρόμος Αντώνη οδηγεί στο Πασόκ.
1: Είδες που καταλήγεις τελικά, όπου και αν περάσεις, να κάνεις ζιγ-ζακ, θα καταλήξεις εκεί.
0: Ο τρίτος δρόμος της σοσιαλδημοκρατίας του Μπλερ.
1: Τώρα, όσον αφορά την κοστολόγηση, θέλω να σου πω ότι δεν συμφωνούν όλοι.
0: Ποιος διαφωνεί?
1: Κάτσε να ακούσεις λίγο από ΣΥΡΙΖΑ μεριά.
3: Κοιτάξτε, εμείς αστυνομία οικονομικής σκέψης δεν θα βάλουμε. Εμείς έχουμε και την προγραμματική και την επιστημονική αυτοπεποίθηση να καταθέτουμε τις προτάσεις μας.
0: Είναι θέμα αυτοπεποίθησης, Αντώνη.
1: Είναι...
0: Αν δεν έχεις αυτοπεποίθηση και είσαι φοβικός, πας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο να σου πει ναι, καλά τα είπες. Εγώ ξέρω, δεν ξέρω άμα τα έχω πει καλά, σου λέω πας.
1: Και διαφοροποιείσαι κιόλας. Όλοι λένε πάμε Δημοσιονομικό Συμβούλιο κοστολόγηση. Όχι.
0: Ο Νίκος Παπάς έχει αυτοπεποίθηση.
1: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Δεν ξέρουμε εμείς τι έχουμε φτιάξει.
1: Αυτοπεποίθηση όμως, υπερκινητική βέβαια θέλω να σου πω, είναι η κυρία Ναδούρου.
4: Επαναφέρουμε το 13ο μισθό στο δημόσιο και τη 13η σύνταξη. Και ας οπαίνουν κάποιοι και κάποιοι.
1: Θα πάει ο εμφύλιος που λένε. Και ας οπαίνουν κάποιοι και κάποιες. Ξέρεις τι λένε για τον Τσίπρα. Δεν εφαρμόζεις αυτά που λέγαμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θες να δώσεις 13ο και 14ο. Γιατί να σε ψηφίσει ο αριστερός κόσμος, κύριε?
0: Συγγνώμη, όσοι διεκδικούν 13ο ή 14ο είναι αριστεροί?
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει αυτά είχε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν τα έβαλε στο δικό σου πρόγραμμα? Δεν χώρεσαν? Φτάνει μόνο να πληρώνει τα φάρμακα στου συνταξιούχου?
0: Έπρεπε να του πει, γιατί νομίζω ότι έφυγα από το ΣΥΡΙΖΑ και έκανα δικό μου κόμμα?
1: Γιατί διαφωνούσα με
0: γιατί διαφωνούσαμε αυτό.
1: Η 14η σύνταξη. Α, το μάθαμε λοιπόν.
0: Άρα έκανα την Ελλάς για να πω αυτά που θέλω να πω. Δεν μου πείτε εσείς τα κάνω.
1: Τέλος πάντων, είδες του. Έκανε αναφορά η Ρένα Δούρο, οπότε και αυτή όσο μπορεί, όσο θέλει, μάλλον θα το πάει σκληρά. Ο Πολάκης βεβαίως, όποτε μπορεί, θα αυτονομηθεί πάνω σε αυτό το θέμα κατά Τσίπρα φουλ.
0: Και όχι μόνο, νομίζω θα παίξει τη σκληρή αριστερά ο Πολάκης. Ότι εμείς δεν μετανιώνουμε για τίποτα, πάμε δυνατά, θα τους καθαρίσουμε όλους εισαγωγικά. Να φέρουμε τη διαφάνεια και την αριστερή πολιτική.
1: Εκεί θα βρει σύγκρουση και με την Κωνσταντοπούλου. Θα έχουμε ενδοεμφύλιους. Ποιος θα πει πιο σκληρά πράγματα για τον Τσίπρα?
0: Πω πω, τι έχουμε να ζήσουμε.
1: Λοιπόν, αυτό που συζητήθηκε πολύ την περασμένη Παρασκευή ήταν η αναφορά του κυρίου Μαρινάκη, του Παύλου Μαρινάκη, σε σχέση με το επίδομα ανεργίας. Όλο το Σαββατοκύριακο υπήρχε debate πάνω σε αυτό. Σήμερα έχει και briefing, θα τοποθετηθεί.
0: Είναι δεδομένο, θα ξεκαθαρίσει την συζήτηση αυτή που άνοιξε από μια συνέντευξη την οποία έδωσε στον κύριο Κουβαρά στην ΕΡΤ. Mm-hmm. Και προφανώς θα τοποθετηθεί. Νομίζω ότι το δεδομένο θα επαναλάβει πως ήταν προσωπική του άποψη, το οποίο το ακούμε και στο ηχητικό, γιατί το είχε πει και σε εκείνη τη συνέντευξη.
5: Ναι, δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
6: 2 μήνες μόνο.
5: Ναι. Είναι προσωπική μου θέση. Μάλιστα, έτσι. Μάλιστα. Γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών εισφορών.
1: Πάντως δεν υπάρχουν επαγγελματίες άνεργοι, έτσι. Υπάρχουν όντως άνθρωποι που ακόμα και τώρα δυσκολεύονται να βρουν δουλειά.
0: Εντάξει, απλώς υπάρχει και μια συζήτηση από τον επιχειρηματικό κόσμο που σου λέει ψάχνουμε εργαζόμενους και δεν βρίσκουμε. Αλλά να σου το πω αλλιώς, είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει λόγω των εποχικά εργαζόμενων.
1: Εγώ δεν ξέρω, Γιάννη, πόσο αυτή
0: βασικός, ο βασικός λόγος που δεν μπορεί να συμβεί αυτό είναι εποχικά εργαζόμενοι. Ήταν μια προσωπική άποψη, το είπε και ο ίδιος, ήθελε να βάλει ένα προβληματισμό, γιατί πώς λέει σε ένα άλλο σημείο της συνέντευξης, υπάρχουν μικρές επιχειρήσεις από φούρνους μέχρι μεγαλύτερες που λένε ότι δεν βρίσκουμε εργαζόμενους. Άρα μήπως τα χρήματα που δίνουμε σε επίδομα ενεργείας τα δίνουμε για να πρημοδοτούμε την εργασία κάποιου, έστω αυτών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην ανεργία.
1: Εγώ νομίζω ότι φαίνεται αυτή η δήλωση σε ένα πολύ ειδικό κοινό. Υπάρχουν άνεργοι που έχουν ανάγκη, που δεν βρίσκουν. Και να σου πω κάτι, ένας χημικός μηχανικός που τελείωσε το Πολυτεχνείο και έκανε μεταπτυχιακό και αναγκάζεται να δουλέψει σε ένα φούρνο και καλά κάνει, τι σημαίνει ότι έχει βρει δουλειά? Και αυτό ψάχνει δουλειά έτσι.
0: Προφανώς, αλλά αυτός δεν θα πάρει και επίδομα ανεργίας.
1: Τι έχουμε ακόμα, έχουμε και έναν.
0: Έχουμε το καλύτερο.
1: Πάντα τα καλύτερα για τα τέλη, αφήγεις.
0: Πάντα το καλύτερο.
6: Προτιμώ το θάνατο. Όχι μόνο τον πίστεψα, αλλά τον στήριξα με όλο μου το
7: έργο. Και
6: εκεί είδατε τι έγινε. Κατέληξε να είναι το κεντροαριστερό πρόσημο της ολιγαρχίας που είχαμε εκλεγεί μαζί για να πολεμήσουμε.
7: Λοιπόν.
0: Γιάννης Βαρουφάκης για Αλέξη Τσίπρα. Καλύτερα να πεθάνει, σου λέει, παρά να συνεργαστεί με τον Τσίπρα.
1: Μήπως υπερβάλλει.
0: Τον βοήθησα μια φορά να γίνει πρωθυπουργό, σου λέει, θα τον βοηθάω συνέχεια εγώ. Λοιπόν, και κάπου εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο κομμάτι του εξώστη. Περνάμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό διάλειμμα. Και εγώ να σας πω πως στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα, με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις. Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο Telecom.

0: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
1: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
6: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζεδοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Νόβα 931.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
5: Νόβα 931.
6: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Sky 100,3.
8: Ο Ριζά ήταν μεταξύ των εμπλεκομένων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar στην Ανάβησο με 2 τραυματίες. Για την υπόθεση είχε συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης με την κατηγορία της υπόθαλψης και η σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα σειραίουν στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθεί θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι. Στη συνέχεια, η σωρός του θα μεταφερθεί στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Το μεσημέρι απολογούνται οι 2 γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας αλλά και ένα νέο app μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στα 107,2 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο της εχθροπραξίας στον Περσικό κόλπο μετά το κλείσιμο πετρελαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Νέα απάτη σε βάρος ηλικιωμένη σημειώθηκε στην Πάτρα. Άγνωστος, ο οποίος προσποιήθηκε τον υπάλληλο λογιστικού γραφείου, επικοινώνησε με τη γυναίκα και κατάφερε να την πείσει να τοποθετήσει σε σακούλα κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 17.000 ευρώ. Κλείστα θα μείνουν σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
9: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

μουσική Μάνου Λοΐζου βεβαίως μπαίνουμε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής, γιατί σήμερα είναι η μεγάλη συναυλία όλη το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Μάνος Λοΐζος με τη Δήμητρα Γαλάνη, το Γιάννη Διονυσίου, το Χρήστο Μάστορα, τον Απόστολο Μόσιο, τον Γιώργο Νταλάρα, τη Μαρία Παπαγεωργίου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, Γιώργο Σπερίς, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Πολύ μεγάλοι τραγουδιστές. Μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά. Ο σπουδαίος Θανάσης Πολυκανδριώτης ανεβαίνει σήμερα το βράδυ στη σκηνή με τον Τζουρά του για να παίξει το εμβληματικό Ζεμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου. Ένα έργο με το οποίο τον συνδέει μια ξεχωριστή ιστορία, καθώς έχει συμμετάσχει και ο ίδιος στην ιστορική ηχογράφησή του. Χρόνια μετά, ο χαρακτηριστικός ήχος του Τζουρά επιστρέφει ξανά στη σκηνή. Στη διάρκεια της βραδιάς θα απονεμηθεί επίσης ένα τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες μας, στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και δίνουν καθημερινά τη μάχη με τις φλόγες. Η βραδιά όμως δεν σταματά στην τιμή. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τη φροντίδα τους μετά τις δεντροφυτεύσεις και για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Εκείνοι δίνουν τη μάχη για να σώσουν το δάσος και όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να ξαναγεννηθεί.

0: Και το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε πολιτικά ανήκε στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με το Πασόκ να κλείνει την παρουσίακή του κυρίου Ανδρουλάκη, την ομιλία του, τη συνέντευξη τύπου, το πολιτικό κομμάτι της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, και έχουμε κοντά μας την κυρία Μιλένα Αποστολάκη για να δούμε λίγο και για τα όσα μίλησε, για τα όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, και για το οικονομικό πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε, που μετά από λίγο η κυβέρνηση και για αυτό το πρόγραμμα βγήκε να πει ότι είναι ένα πρόγραμμα του δώστα όλα. Καλή σας μέρα, κυρία Αποστολάκη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Καντέλη, κύριε Ατζολέτο, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Και θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για τον τρόπο που προδέχτηκε η κυβέρνηση το πρόγραμμα. Εδώ αμέσως θυμήθηκε το τσοβόλα εδώ στα όλα στην ανάρτηση του κυβερνητικός εκπρόσωπος, μίλησε για τα λεφτά υπάρχουν, με τον κύριο Ανδρουλάκη να έχουμε ακούσει να μιλάει για ένα πλήρως κοστολογημένο πρόγραμμα από την πλευρά σας.
2: Κοιτάξτε, μια κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός που φτάνουν στο έσχατο σημείο να επιστρατεύσουν την πιο αδιανόητη, καταστροφική και επικίνδυνη κινδυνολογία, προκειμένου να ανακόψουν ένα ρεύμα πολιτικής αλλαγής που φαίνεται να είναι πλειοψηφικό σήμερα στην κοινωνία, και να αντικαθιστούν το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος με το δίλημα Μητσοτάκης ή Ερντογάν, μπορεί κανείς να τα περιμένει όλα. Πόσο μάλλον την γνωστή αντίληψη περί λεφτόδεντρων. Θέλω να πω ότι τον Ιούλιο ο δημοσιονομικός χώρος, σύμφωνα με τον κύριο Πρωθυπουργό, ήταν 1 δισεκατομμύριο. Ο δημοσιονομικός χώρος, τον οποίο διένυμε με τις δικές του εξαγγελίες που δεν απαιτούν λεφτόδεντρα, ήταν 2,2 δισεκατομμύρια. Είναι προφανές λοιπόν ότι θα ακούσουμε πολλά τέτοια επιχειρήματα στον αντίποδα αυτών των επιχειρημάτων και από μια παράταξη όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, που έχει άλλη κοινωνική στόχευση από τη Νέα Δημοκρατία. Υπερασπίζεται και εκπροσωπεί δηλαδή άλλες κοινωνικές πλειοψηφίες και φιλοδοξεί να ξανακάνει την μεσαία τάξη όπως το έχει κάνει με τις πολιτικές του στο παρελθόν, από παρία σε συμμέτοχο στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας. Είναι προφανές ότι και οι προτεραιότητες μας είναι διαφορετικές και οι στοχεύσεις μας διαφορετικές. Όσο για την κοστολόγηση, είναι προφανές, δόθηκαν οι απαντήσεις χθες και ευχαρίστως να τις επαναλάβω εκεί που χρειάζεται, για την απόλυτη κοστολόγηση της εφαρμογής των μέτρων μας, που άλλα είναι άμεσης εφαρμογής και άλλα έχουν μια σταδιακή εφαρμογή, κάποια δε άλλα δεν έχουν δημοσιονομικό αποτύπωμα, αλλά όπως για παράδειγμα η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, αλλά αποτυπώνουν μια άλλη αντίληψη σε σχέση με την αναγκαιότητα μιας κοινωνικής ανόδου που πρέπει να επανέλθει στη χώρα μας και να αντιμετωπίσει επιτεύγματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπως είναι για παράδειγμα η κατάληψη πλέον της τελευταίας θέσης σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων. Θέλω να θυμίσω ότι πριν από κάποιο διάστημα ήμασταν στην πρώτη τελευταία θέση. Είναι οι πολιτικές του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας που καθήλωσαν την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων στην τελευταία θέση στην Ευρώπη των 27.
1: Κυρία Αποστολάκη, μιλήσατε για ένα πλειοψηφικό ρεύμα πολιτικής αλλαγής. Εγώ να το δεχτώ πως υπάρχει αυτό. Αν αρθρίσουμε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, στο ΠΑΣΟΚ δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα κάτι τέτοιο. Πιστεύετε πως θα γίνει μέσα στο φθινόπωρο, θα ανακάμψετε, θα είναι διαφορετική η πορεία?
2: Κύριε Τζολέτο, είμαστε σε μια φάση μεγάλης πολιτικής ρευστότητας στην Ελλάδα. Βεβαίως την παρατηρούμε αναλόγως και στην Ευρώπη, θα έλεγα και στην Αμερική. Μια πολιτική ρευστότητα που αναδεικνύει, θα σας έλεγα, τη μεγάλη αντοχή του ΠΑΣΟΚ μέσα στα χρόνια. Και γι' αυτό τόνισα ότι είμαστε μια παράταξη. Απέναντι σε γιοταχή κόμματα, απέναντι σε προσπάθειες που έρχονται υποτιμώντας τη μνήμη του ελληνικού λαού να παρουσιαστούν για δεύτερη φορά ως υποκατάστατο της Δημοκρατικής Παράταξης. Θέλω να μιλήσω για την ανθεκτικότητα του ΠΑΣΟΚ, για αυτές τις βαθιές ρίζες και τους δεσμούς, για το ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αναφορά σε κάθε κοινωνική και ηλικιακή ομάδα και ότι το βλέπει σήμερα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Αυτό λοιπόν το ΠΑΣΟΚ που άντεξε. Σας θυμίζω ότι πριν από κάποια χρόνια κάποιοι στοιχημάτιζαν για την εξαέρωσή του και κάποιοι προσπάθησαν με έναν ακραία τοξικό τρόπο να το υποκαταστήσουν. Έχει επανέλθει. Πράγματι, όπως σωστά επισημαίνεται, δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία, παρά την μεγάλη εκλογική και πολιτική της υποχώρηση, παραμένει πρώτο κόμμα. Αλλά ένα πρώτο κόμμα που έχει σπάσει, θα έλεγα, δεσμούς της με στρώματα που την πίστεψαν μέσα από την αφαιρεγκαιότητα και την ασυνέπειά της. Ποιος δεν θυμάται τις δεσμεύσεις της για την κατάργηση του νόμου Κατρίγκαλου, για την επαναφορά του ΕΚΑΣ, ποιος δεν θυμάται τι έκανε πριν από 2 χρόνια με την τεκμαρτή φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών. Έχει διαρρήξει λοιπόν αυτούς τους δεσμούς και υποχωρεί, τη χωρίζει μεγάλο απόσταση από την αυτοδυναμία, αλλά βεβαίως το ΠΑΣΟΚ απέχει σήμερα από τον στόχο του. Είναι ένας στόχος όμως, ο οποίος είναι κατά την άποψή μας δύσκολος, αλλά απολύτως εφικτός. Και αγωνιζόμαστε ώστε μέσα από ένα υπόδειγμα, μέσα από ένα πρότυπο, μέσα από, αν θέλετε, μια σφραγίδα, ένα στίγμα που έχουμε δώσει σε σχέση με την αντιπολίτευση που έχουμε ασκήσει. Μια αντιπολίτευση σοβαρότητας, ευθύνης, τεκμηρίωσης. Θυμίζω τις παρεμβάσεις μας για τα κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος. Θυμίζω τις παρεμβάσεις μας για τις αδιανόητες καταχρηστικές χρεώσεις και προμήθειες των τραπεζών που έθυραν την κυβέρνηση σε μια ελάχιστη αναδίπλωση. Θυμίζω τις παρεμβάσεις μας για την Golden Visa που έθυραν την κυβέρνηση.
0: Συγγνώμη, κυρία Αποστολάκη, όντως το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει κάποιες προτάσεις. Ορισμένες, μία-δύο από αυτές, όντως σε δεύτερο χρόνο η κυβέρνηση τις έχει με κάποιες τροποποιήσεις αποδεχθεί. Αλλά το ζητούμενο παραμένει. Αυτό δεν βρίσκει ανταπόκριση στο εκλογικό κοινό.
2: Μα γι' αυτό και σας είπα ότι είναι ένας στόχος που είναι.
0: Και κάτι φταίει, θέλω να πω. Δεν ξέρω αν έχει γίνει συζήτηση μέσα στο ΠΑΣΟΚ τι μπορεί να φταίει και δεν έχει επιτευχθεί αυτό.
2: Κοιτάξτε, είναι ένας στόχος που, όπως σας είπα, είναι υψηπετής, δύσκολος, αλλά όχι ανέφικτος. Είναι προφανές ότι η προσπάθειά μας πρέπει να κλιμακωθεί, να ενδυναμωθεί, να μην αφήσουμε ούτε έναν πολίτη στον οποίο να μην απευθυνθούμε και να προσπαθήσουμε να τον πείσουμε. Δεν υπάρχουν μόνο οι αδυναμίες του ΠΑΣΟΚ, υπάρχει και μία καλωστημένη κυβερνητική προπαγάνδα που θα έλεγα ότι είναι και μια πολυτελής προπαγάνδα από άποψη οικονομικών πόρων. Μιλήσαμε για τριγωνικές σχέσεις, μιλήσαμε για χρηματοδοτήσεις, για μια πραγματική οργανωμένη προπαγάνδα που συνιστά πολλές φορές ένα τείχος στην προσπάθεια να επικοινωνηθούν θέσεις ή συνιστά μια προσπάθεια συνειδητής παραπλάνησης. Όλα αυτά μαζί με αυτό που σας είπα.
0: Δεν λείπει το βήμα όμως το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, τώρα που αναφέρεστε στην προπαγάνδα, δεν λείπει από το ΠΑΣΟΚ το βήμα να εκφραστεί ή να περάσει στις θέσεις του, φαντάζομαι.
2: Δεν λείπει το βήμα, αλλά το βήμα δεν είναι ισοσκελισμένο και σε κάθε περίπτωση επιμένω ότι υπάρχει ένας καλοκουρδισμένος και πολυτελώς υποστηριζόμενος με οικονομικούς πόρους, κυβερνητικός προπαγανδιστικός μηχανισμός. Την ίδια στιγμή, σπέδω να πω ότι ασφαλώς πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο, ασφαλώς πρέπει να βελτιώσουμε την επίδοσή μας, την παρέμβασή μας, την προσπάθειά μας να κερδίσουμε εμπιστοσύνη. Όλα αυτά είναι πεδία που για μας αποτελούν ένα στοίχημα βελτίωσης. Και ξέρετε, επαναλαμβάνω σε αυτό που σας είπα, γιατί το συνάντησα όλες αυτές τις μέρες που βρισκόμουν στη Βόρεια Ελλάδα, σε περιοδεία σε πάρα πολλούς νόμους. Είναι πλειοψηφικό, κύριε Καντέλη και κύριε Τζολέτο, το αίτημα για πολιτική αλλαγή. Και για το ΠΑΣΟΚ αυτό συνιστά μία πρόκληση χρέους και ευθύνης.
1: Κυρία Αποστολάκη, επειδή σε λίγο θα έχουμε και το briefing της Δευτέρας του κυβερνητικού εκπροσώπου και λογικά θα αναφερθεί στο θέμα του επιδόματος ανεργίας και σε αυτό που είπε για τους 2 μήνες, θα ήθελα να μου πείτε, να μου κάνετε ένα σχόλιο και γιατί απαραίτητα η προσωπική άποψη ενός τελέχους της Νέας Δημοκρατίας να είναι και κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης.
2: Εντάξει. Καταρχήν δεν πρόκειται για ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται ίσως για τον στενότερο συνεργάτη του Πρωθυπουργού. Και θα περίμενα μία πολύ πιο άμεση και ουσιαστική διάψευση προτού τοποθετηθεί το ΠΑΣΟΚ. Προτού υπάρξει αυτή η κατακραυγή από τους κοινωνικούς εταίρους.
1: Ότι είναι ναι, προσωπική το άποψη.
2: Ναι, αφότου τοποθετήθηκε το ΠΑΣΟΚ.
1: Καλά,
2: από ό,τι γνωρίζω. Και σε κάθε περίπτωση.
1: Κάποιος.
2: Και σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, ο κύριος Μαρινάκης δεν είναι ένα κάποιο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ή της κυβέρνησης. Κατά συνέπεια θα έπρεπε, είναι πολύ πιθανό, είναι πάρα πολύ πιθανό, άλλωστε το έχουμε ξαναζήσει αυτό και σε άλλες περιπτώσεις, να υπάρχουν αγγελιοφόροι, να υπάρχουν προαναγγελίες, να ζυγίζεται η αντοχή της κοινής γνώμης και ανάλογα να πορεύεται η κυβέρνηση. Είναι γνωστό ότι τα focus groups είναι αυτά τα οποία, ειδικά σε αυτή την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, την οποία βιώνει η χώρα με ευθύνη του Πρωθυπουργού, είναι αυτά τα οποία κατευθύνουν τοποθετήσεις, εξαγγελίες, επισκέψεις του και οτιδήποτε άλλο.
1: Μάλιστα. Κυρία Αποστολάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Πάντως έχει ενδιαφέρον ότι η συζήτηση από τα κόμματα, πριν περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, παρότι επισημαίνουν όλοι, και η κυρία Αποστολάκη το έκανε, το τι γίνεται στη ρευστότητα, την πολιτική, στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, επικεντρώνεται στο πώς θα επεκταθούμε δημοσιονομικά, πώς θα δώσουν, παρά το πώς σε αυτή την κρίση δεν θα χρειαστεί να έχουμε προβλήματα.
1: Ναι, βέβαια συμφωνώ με αυτό που είπε και ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξή του, ότι έχει σημασία αν μπορούσε το Δημοσιονομικό Συμβούλιο να ανέλει και το αποτύπωμα του κάθε μέτρου. Γιατί ο καθένας λέει ότι θέλει και εκεί να πάει και δώσει να δώσει, αλλά νομίζω ότι πέρα από τους αριθμούς έχει σημασία και η αιτιολόγηση. Δεν νομίζω πως θα τη δούμε, αλλά λέω εγώ τώρα.
0: Εντάξει, η πολιτική είναι να εμπνεύσεις κιόλας.
1: Εμείς να σας πούμε ότι οι Μπλε Ώρες, η νέα δραματική σειρά του Sky, διαδραματίζεται στο Πήλιο, λίγο πριν το ξημέρωμα, την ώρα που ο ουρανός είναι ακόμα μπλε. Αυτές τις Μπλε Ώρες, ο Άγγελος, ο Βαγγέλης Κακουριώτης και η Εύα, η Ιζαμπέλα Φούλου, που μπορούν να συναντηθούν μόνο για λίγο, παράνομα, κρυφά ερωτευμένοι και αποφασισμένοι να νικήσουν όλα τα εμπόδια. Πρεμιέρα σήμερα στις 9 το βράδυ, εδώ στον Sky. Μην το χάσετε.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
12: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BigWin.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Πες μου πώς γίνεται αφού έχεις φύγει.
1: Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Πάντως αν το Πασόκ θεωρεί ότι η προπαγάνδα είναι το βασικό πρόβλημα που δεν ανασένει δημοσκοπικά, νομίζω υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Όχι, γιατί και εδώ στο Viber έχουμε αρκετά μηνύματα. Όσο το Πασόκ ψάχνει για προπαγάνδες, τόσο αναξιόπιστο γίνεται. Γενικά αρκετά μηνύματα για το Πασόκ που προσπαθεί να ανακάμψει και νομίζω ότι εδώ το φθινόπωρο είναι το μεγάλο στοίχημα. Αν και το φθινόπωρο δεν, τότε πάει η δεύτερη θέση.
0: Ναι, γιατί και ο Γιώργος εδώ στα τα πολλά μηνύματα που έχουν έρθει στο Viber, αυτό αναρωτιέται πώς μπορεί κάποιος να λέει στην πρώτη θέση να ξεκινάει από τόσο χαμηλά. Εντάξει, η ελπίδα θα είναι τελευταία.
1: Ναι.
0: Γενικότερα. Αλλά εκεί που λέμε μια προπαγάνδα. Μερικές φορές είναι και το πώς χειρίζει κάποιες καταστάσεις. Δηλαδή, τη στιγμή που έχει ανέβει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, ένα Σαββατοκύριακο δικό του, να εξαγγείλει το οικονομικό του πρόγραμμα, το πολιτικό του πρόγραμμα, να πει τις θέσεις του Πασόκ για την οικονομία. Ο Μητσοτάκης τι κάνει, πάει στο Καστελόριζο με αφορμή τα 83 χρόνια από την απελευθέρωση του νησιού και λέει: ορίστε, εδώ ο Παπανδρέου που έλεγε λεφτά υπάρχουν, ήρθε και μας έβαλε στα μνημόνια. Από εδώ έκανε το διάγγελμα. Και τώρα έρχομαι εγώ, δεν υπάρχουν μνημόνια, ανάπτυξη και κάνω και 5 εξαγγελίες για το νησί.
1: Και έτσι λοιπόν είχαμε αναβίωση της κόντρας Μητσοτάκη Παπανδρέου με άλλους πρωταγωνιστές, αλλά την είχαμε, έτσι.
0: Ναι, και εμέσως χτυπάει όλες τις ανακοινώσεις του Πασόκ και όλα τα μέτρα τα οποία είχε εξαγγείλει ο κ. Ανδρουλάκης. Λέει, ό,τι κάνανε,
1: ναι,
0: τα κάνουν και τώρα για να μας ξαναφέρουν στο μνημόνιο και σε Καστελόριζα.
1: Πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Ξέρω πόσο μας πίκρανε, ξέρω πόσο σας πίκρανε, κύριε Δήμαρχε, η εικόνα του 2010. Με το Καστελόριζο να επιλέγεται ως σκηνικό προκειμένου να ανακοινωθεί το πέρασμα της χώρας στα επώδυνα χρόνια των μνημονίων. Μια σύνδεση που δεν την άξιζε το νησί.
1: Και απάντησε ο Γιώργος Παπανδρέου πως η κρίση δεν προέκυψε από το πουθενά, ήταν ευθέως το αποτέλεσμα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας του Κώστα Καραμαλή. Και άλλη κόντρα αναβίωση.
0: Ναι, αλλά τώρα ο Κώστας Καραμαλής είναι στη Νέα Δημοκρατία. Είναι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν είναι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Λοιπόν, θα έχει πολύ ενδιαφέρον για η εβδομάδα, γιατί θα έχουμε δημοσκοπήσεις, έτσι.
0: Και εδώ στο Sky.
1: Και εδώ στο Sky, βεβαίως, της ΠΑΛΣ και ολοκληρωμένα, γιατί έχουμε πλέον την εικόνα του Ανδρουλάκη. Έχει ο κόσμος το περιθώριο να κάτσει, να τα δει όλα, να τα συγκρίνει και να απαντήσει. Και έτσι είναι το σωστό, βέβαια. Υπήρχε το Σάββατο μία ακόμα δημοσκόπηση, χωρίς να έχει μετρήσει τον Νίκο Ανδρουλάκη, βεβαίως, από την Προράτα στην εφημερίδα των συντακτών. Έδωσε μισή μονάδα στην πρόθεση ψήφου στη Νέα Δημοκρατία από το 25 στο 25,5. Μισή μονάδα στο Πασόκ από το 8,5 στο 9. Μία μονάδα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα από 15,5 στο 16,5. Νομίζω είναι χαρακτηριστική και εδώ η πτώση της Μαρίας Καριστιανού από το 8,5 στο 4,5.
0: Έτσι όπως το πάει το κόμμα Καριστιανού, θα ξεμείνει και από ελπίδα.
1: Θα είναι πολύ για τη δημοκρατία.
0: Ναι, λέμε, ξέρεις, είναι αυτό που λέμε, δεν θα μπει στη Βουλή. Για να έχεις ελπίδα να μπει στη Βουλή, πρέπει να κατέβεις και στις εκλογές. Ναι. Πώς το πάει.
1: Λοιπόν, πάνω από το όριο του 3% έχουμε φωνή λογικής, αντέχει, είπαμε, έρχεται ο Σαμαράς βέβαια. 3% μέρα 25, να, για να λέει αυτά για τον Τσίπρα, βλέπεις.
0: Ναι, είδες.
1: Κρατάει.
0: Αλλά ξέρεις τι, όσο είναι τώρα ακόμα σε φάση που δεν έχουν μπει τα πολύ σκληρά διλήμματα, δεν έχει αρχίσει μεγάλη πίεση από τα Νέα Δημοκρατία, κόμμα Τσίπρα, Ανδρουλάκη, λίγο η μικρή κάπως. Mm. Στην τελική ευθεία δεν ξέρω αν θα έχουν αυτές τις αντοχές,
1: ναι,
0: να κρατιούνται και στο 3%.
1: Αυτή που είναι οριακά, 3,5% η Πλεύση Ελευθερίας, στο 6% ανέβηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα. ΣΥΡΙΖΑ 1,5%. Αυτά λοιπόν πάνω
0: από αριστερά είχε.
1: Ναι, αριστερά δεν τη βλέπω πουθενά. Α, 1%.
0: Εντάξει, το έχω αγωνία.
1: Αποτυπώθηκε.
0: Είδες. Είδες πως σκέφτομαι πάντα.
1: Είσαι υπέροχος.
0: Για να. Και 56 έχει πάει, Νότι.
1: Ναι.
0: Άρα πρέπει να δίνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, οπότε για να περάσουμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον, πριν κλείσουμε, θα κλείσουμε με τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Βέβαια. Σήμερα είναι η κηδεία μία η ώρα και ο κόσμος από χθες πραγματικά.
0: Χιλιάδες κόσμο έχουν περάσει από την εκκλησία.
1: Πραγματικά και δείχνει την αγάπη.
0: Απίστευτες εικόνες.
1: Ναι, ναι.
0: Στην Νίκαια. Περνώντας λοιπόν στο διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω ότι η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.

0: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τονοσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Στον αιώνα του Mini Plesa. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο κοινό.
8: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
9: Nova 931.
10: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
11: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
10: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
11: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
12: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
13: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
14: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
15: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
16: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
17: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
18: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
19: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
20: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
20: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
21: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
22: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
23: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
24: Scrap Afimum Jackie στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.
25: Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

Η μουσική σε πρώτο πλάνο, όμως η ενημέρωση είναι αυτή που προέχει και έρχεται σε όλους εμάς στο Nova 931. Καλημέρα Ξάνθη, θα σας πω, και αυτό είναι το ζητούμενό μας για να προχωρήσουμε σε αυτό το πρωινό μας, σε αυτή την πρωινή μας συνάντηση, κυρίες και κύριοι. Nova 931 στο ραδιόφωνο, www Nova Radio στο διαδίκτυο, Στέφανος Στεφανόπουλος στο μικρόφωνο. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλα που έχουν σήμερα τη γιορτή τους, του Σταυρού, μεγάλη ημέρα για την Ορθοδοξία. Μαζί είμαστε και έτσι θα συνεχίσουμε για να προχωρήσουμε σε αυτή την πρωινή μας διαδρομή.

0: Νόβα 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.
1: Καλημέρα Ξάνθη, καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 14 του Σεπτέμβρη. Ξεκίνημα στη νέα εβδομάδα, ξεκίνημα με νέες προοπτικές και νέα πράγματα. Έχει ολοκληρωθεί η 92η, έχουν ολοκληρωθεί οι επισκέψεις κλιμακίων στην περιοχή εν ώψη της προεκλογικής περίοδου που θα ενταθούν ακόμη περισσότερο, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Όμως αυτό που μας απασχολεί σε πρώτο πλάνο είναι η τοπική μας επικαιρότητα, τα πράγματα που αφορούν την Ξάνθη άμεσα και την ευρύτερη περιοχή. Με αφορμή λοιπόν την παρουσίαση ενός πολύ σημαντικού για το βιβλίο που αφορά και την πόλη μας, με τίτλο «Η πολιτιστική πολιτική των ΟΤΑ και η περίπτωση του Δήμου Ξάνθης», έχουμε μαζί μας την συγγραφέα του, την κυρία Έμι Παπάζογλου, η οποία θα βρίσκεται εδώ στην πόλη μας για την παρουσίασή του σήμερα. Καλημέρα σας κυρία Παπάζογλου, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Χρόνια πολλά για την ημέρα.
1: Μεγάλη γιορτή σήμερα, αυτό έλεγα. Και πολύ σημαντική και η παρουσία σας εδώ στην Ξάνθη. Το λέω αυτό γιατί όπως μιλήσαμε όταν συντονίζαμε έτσι και αυτή τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, θεωρώ πάρα πολύ σημαντική αυτή τη δουλειά σας, γιατί στο τελικό συμπέρασμα, πέρα από την έρευνα και τις προτάσεις που κάνετε για την πολιτιστική πολιτική των ΟΤΑ, δίνεται και μια πολύ σημαντική όθηση στην συνεργασία που πρέπει να υπάρξει για να επιτευχθεί ένα θετικό αποτέλεσμα. Θέλετε να μας μιλήσετε για το βιβλίο και για αυτά τα οποία σας προαναφέρω?
2: Βέβαια. Έχω, η ιδιότητά μου είναι ότι είμαι διεθνολόγος. Έχω υπηρετήσει την τοπική αυτοδιοίκηση 28 χρόνια σχεδόν, από το 1998. Έχω δουλέψει έτσι πάρα πολύ με την τοπική αυτοδιοίκηση και με τα πολιτιστικά δρόμενα. Αφού ολοκλήρωσα τις προπτυχιακές μου σπουδές και τις μεταπτυχιακές μου στην πολιτιστική διαχείριση, θέλησα να προχωρήσω στο επόμενο βήμα και να κάνω ένα διδακτορικό και μια μεγάλη έρευνα σε κάποιο δήμο όπου θα έχω βρει να έχουν αναπτυχθεί τα πολιτιστικά και η πολιτιστική πολιτική. Είχα την ευκαιρία και στο παρελθόν να κάνω πάρα πολλά ταξίδια και να γνωρίσω πάρα πολλές πόλεις και της Ελλάδας και του εξωτερικού, και κατευθύνθηκα σίγουρα στην περιοχή μου στη Θράκη για να μελετήσω κάποιο από τους δήμους της Θράκης, από όπου και ξεχώρισε βέβαια η Ξάνθη.
1: Λόγω της έντονης πολιτιστικής δραστηριότητας.
2: Ακριβώς. Εγώ ζω 30 χρόνια στην περιοχή. Είμαι από το νομό Εύρω, από την Αλεξανδρούπολη. Η καταγωγή μου είναι από τις Σφαίρες. Και γνώριζα την Ξάνθη. Βέβαια τη γνώριζα σαν επισκέπτρια. Αυτό όμως που είδα όσο πήγα με την έρευνα που έκανα έτσι στο τοπικό πεδίο ήταν κάτι μαγικό, το οποίο με τράβηξε εξ αρχής. Και πραγματικά αυτό που βρήκα κατά τη διάρκεια αυτών των 5 ετών έρευνας που έκανα ήταν κάτι μαγικό.
1: Με ποια εννοία, τι σας εντυπωσίασε?
2: Όλο αυτό το μείγμα που εγώ διάβαζα στα βιβλία και

0: έβλεπα ότι θα έπρεπε να υπάρχει δηλαδή μια συνεργασία ανάμεσα στους πολιτιστικούς φορείς, πολιτιστικά στοιχεία μέσα η πόλη έτσι όπως είναι φτιαγμένη, θέληση από τους τοπικούς άρχοντες να κάνουν πράγματα, αλλά και μια θέληση από τους δημότες να στηρίξουν αυτά τα πράγματα, και ήταν όλο αυτό κάτι το μαγικό, το οποίο το έβλεπα κάθε μέρα, γιατί έμεινα και στην Ξάνθη, είχα 2,5 χρόνια εκπαιδευτική άδεια, οπότε μπόρεσα να είμαι στο πεδίο, να δω όλους τους δήμους, τους διπλανούς δήμους δηλαδή και τα χωριά, να πάρω συνεντεύξεις, να συμμετάσχω πάρα πολύ σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είδα εκδηλώσεις σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, όχι μόνο στο καλοκαίρι όπως γίνεται σε μερικές περιοχές ή όταν έχει καλό καιρό. Είδα πάρα πολλές εκδηλώσεις μέσα στη χρονιά. Και ένα πνεύμα το οποίο είναι μαγικό, και πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ και από την καρδιά μου για όλους τους ανθρώπους που με βοήθησαν και μου άνοιξαν έτσι την καρδιά τους και μου είπανε πράγματα. Και με βοήθησαν να τους γνωρίσω και να δω από κοντά αυτό το οποίο κάνουν.
1: Είναι σημαντικό, το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές, ότι η συνδρομή και να μην σας πω ο πρωταγωνιστικός ρόλος που υπάρχει μέσα από τους πολιτιστικούς συλλόγους και τον εθελοντισμό στην επίτευξη των δύο μεγάλων περιόδων πολιτισμού και προβολής της Ξάνθης, που είναι οι λαογραφικές γιορτές, το Ξανθιώτικο Καρναβάλι, αλλά και οι γιορτές Παλιάς Πόλης 6 μήνες περίπου μετά, είναι πολύ σημαντικό. Σύμφωνα με το βιβλίο σας, κυρία Παπάζογλου, εξετάζεται ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει ο πολιτισμός στην κοινωνική και περιφερειακή ανάπτυξη με επίκεντρο το Δήμο. Μέσα από το γεγονός της ιδιαίτερης πολιτισμικής φυσιογνωμίας της περιοχής, ποια είναι τα συμπεράσματά σας σε αυτήν την το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο Δήμος τελικά στο κομμάτι του πολιτισμού και στην ανάπτυξη?
0: Θεωρώ ότι επειδή πραγματικά όλοι παράγουμε πολιτισμό, ο πολιτισμός παράγεται, όλα τα πράγματα που ζούμε εκεί στην Ξάνθη είναι πολιτιστικά, όμως κάποιος πρέπει αυτή την προσπάθεια να τη συντονίζει, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το πλέγμα των φορέων, είναι πολύ δυναμικό, είναι πάρα πολλοί φορείς που είναι ενεργοί, πάρα πολύ ενεργοί. Εκτός από τους τοπικούς φορείς υπάρχει το Υπουργείο Πολιτισμού, υπάρχει περιφέρεια, υπάρχουν πάρα πολλοί θεσμικοί φορείς αλλά και τοπικοί, που όλοι αυτοί θα πρέπει να είναι συντονισμένοι για να παράγουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτόν τον ρόλο μπορεί να τον παίξει, όπως φαίνεται και από τις έρευνες και τις μελέτες που έχουν γίνει σε διεθνές επίπεδο, αλλά και από τη δικιά μου την έρευνα, πολύ καλύτερα ο Δήμος, γιατί είναι πιο κοντά, είναι ο μόνος φορέας ο οποίος είναι τόσο κοντά στους πολίτες. Οπότε αυτά που θέλουν οι πολίτες και αυτό που ζητάνε και αυτό που τους αρέσει και αυτό που, που θα θέλανε να έχουν στα πολιτιστικά τους, είναι οι πρώτοι που το ξέρουν και το μπορούν να το δουν κατευθείαν μέσω του Δήμου. Δηλαδή ο Δήμος κατευθείαν μπορεί να το πάρει αυτό το μήνυμα, και αυτό το μήνυμα μπορεί να το μεταφέρει και πιο πάνω, μπορεί να το αναπτύξει ο ίδιος, μπορεί να διεκδικήσει χρηματοδοτικά εργαλεία, μπορεί να κάνει να δρομολογήσει πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις υποδομές που έχει, μπορεί να δημιουργήσει νέες υποδομές επειδή το θέλουν οι πολίτες, και γενικά μπορεί να υπάρξει μια ανάπτυξη στοχευμένη, όχι για ένα ή δύο χρόνια, αλλά ένα πολυετές σχέδιο μέσα στο οποίο θα συστρατευτούν όλοι. Σε αυτό το σχέδιο θα έχουν όλοι χώρο και όλοι θα έχουν τη θέση τους. Ένας όμως θα πρέπει να το συντονίζει. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα κομμάτια της πολιτικής, γιατί είναι θέμα και πολιτικής και σχεδιασμού πρωταρχικά. Γιατί όλοι θέλουμε να κάνουμε πράγματα, αλλά αν κάνουμε όλοι κάτι το οποίο δεν μπορεί να συντονιστεί, δεν θα έχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Η ένωση των δυνάμεων μπορεί να γίνει υπό το συντονισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Εγώ αυτό που θα ήθελα να σχολιάσουμε, έτσι καθώς είναι πολύ όμορφα αυτά που έρχονται στο επίκεντρο της συζήτησης, είναι ότι ναι, ο Δήμος είναι ένα κομμάτι εξαρτώμενο από μια περιφέρεια, και η περιφέρεια είναι ένα κομμάτι που εξαρτάται οικονομικά από την κεντρική διοίκηση. Άρα ερχόμαστε σε μια αλυσιδωτή συνέχεια και εξάρτηση οικονομική. Γιατί κακά τα ψέματα, όλα αυτά που συζητάμε γίνονται με χρήματα. Βέβαια, πάλι θα ξανααναφέρουμε και θα ξαναπούμε ότι η εθελοντική συμμετοχή και η δράση των πολιτιστικών συλλόγων είναι ίσως το επίκεντρο και, όπως είπα και αρχικά, ίσως οι πρωταγωνιστές. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι οικονομικός σημαντικός ο παράγοντας στη δημιουργία δράσης. Όταν λοιπόν είναι αυτή η εξάρτηση, όταν μαθαίνουμε διαρκώς ότι είναι περιορισμένη αυτή η δυνατότητα έβρεσης πόρων, θα μου πείτε αυτό που είπατε από προγράμματα και ναι, αυτό θα συμφωνήσω, αλλά ας πάρουμε μια άμεση εξάρτηση, δηλαδή των ΟΤΑ, των Δήμων, με την εισρωή εσόδων από την κεντρική διοίκηση. Αυτό περιορίζεται διαρκώς. Αυτό δεν περιορίζει και τον πολιτισμό και τις δράσεις?
0: Όχι, όχι, δεν τις περιορίζει, γιατί δεν μιλάω ότι ο Δήμος θα αναλάβει και όλο το οικονομικό κομμάτι. Ο Δήμος θα συντονίσει ένα ευρύτερο πολιτιστικό σχέδιο, μια τοπική πολιτιστική πολιτική, στην οποία, όπως είπα, έχουν ρόλο και χώρο όλοι, και το οποίο σχέδιο, το οποίο θα είναι μακρόπνο, θα το συντονίσει και η Περιφέρεια και το Υπουργείο και όλοι. Θα είναι ένα σχέδιο, ούτως ή άλλως και το Υπουργείο Πολιτισμού πάει τώρα προς αυτήν την κατεύθυνση στα τοπικά πολιτιστικά σχέδια. Αλλά φανταστείτε πόσο μάλλον σε εσάς που έχετε όλη αυτή τη μακρά εμπειρία, αυτό το σχέδιο πια πρέπει να πάει και σε άλλα κομμάτια, τα οποία έχουν να κάνουν με το χώρο στην Ξάνθη, με το χώρο ταξικό, με μια αλλαγή στην πόλη για να χωρέσει και άλλα πράγματα. Καλά έκανε μέχρι τώρα έτσι όπως πορεύτηκε, αλλά από εδώ και πέρα μπορεί να μπουν και άλλα κομμάτια μέσα στην Ξάνθη, γιατί οι πόλεις, από όσο βλέπουμε και επισκεπτόμαστε, αλλάζουν. Οπότε και η Ξάνθη πιθανά να πρέπει να δημιουργήσει και άλλα πράγματα. Οι πολιτιστικοί φορείς είναι μοχλοί πραγματικά, οι σύλλογοι πραγματικά, αλλά δεν θα έχουν θέμα χρηματοδότησης αν μπουν σε ένα τέτοιο σχέδιο και αυτοί μαζί, γιατί θα είναι και αυτοί μέρη αυτού του σχεδίου. Το ίδιο και το Υπουργείο, δηλαδή όλοι μαζί θα το συνσχεδιάσουν, θα το κάνουν το σχεδιασμό και όλοι μαζί θα το υλοποιήσουν.
1: Από ό,τι κατάλαβα, εγώ μπήκα λίγο, αν θέλετε έτσι ομά, λίγο ξερά στο οικονομικό κομμάτι, ενώ εσείς αυτό που προτείνετε και αυτό που ισχυρίζεστε είναι ότι θα πρέπει να γίνει ένα κεντρικό μανατζάρισμα με άξονα το Δήμο στην καλύτερη διαχείριση, ανάπτυξη και βελτίωση αυτών των πολιτιστικών δράσεων.
0: Βέβαια, και προσαρμογή πάντα να λέμε, γιατί εμείς σχεδιάζουμε αλλά αλλάζουν και οι εποχές. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε νέους νόμους για τα πνευματικά δικαιώματα. Έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες τεχνολογίες που τις βάζουμε και πρέπει να τις έχουμε μπροστά μας για να προετοιμαζόμαστε. Πρέπει να είναι ο πρώτος Δήμος που θα προετοιμαστεί για την εποχή που έρχεται και στο πολιτιστικό πεδίο. Οπότε αυτό το κομμάτι είναι, θεωρώ ότι είναι μπροστά μας και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Είναι πάρα πολύ ουσιαστικό να το δούμε όλοι μαζί, να το φτιάξουμε αυτό το σχέδιο και να πάμε μετά να το εφαρμόσουμε. Για παράδειγμα, να σας πω, όταν εμείς στο Δήμο Αθηναίων όπου εργάζομαι, είχαμε το COVID και είχαμε αυτό το θέμα με τους πολιτιστικούς φορείς και με τους κλειστούς χώρους και αυτά, χρειάστηκε κάποια περίοδο να ανοίξουμε τους πολιτιστικούς χώρους και να τους δώσουμε δωρεάν στους καλλιτέχνες μας, που φανταστείτε είναι η πρωτεύουσα και είναι πολύ μεγάλη η πόλη. Και όμως χρειάστηκε να αλλάξουμε τη στρατηγική του πολιτισμού και να κάνουμε κάποια βήματα προκειμένου αυτά τα δύο χρόνια οι καλλιτέχνες να βοηθηθούν, να έχουν ένα ενεργό ρόλο. Η εποχή η ίδια είναι και αυτή που σε οδηγεί. Εκτός από το σχέδιο, το σχέδιο που καλά το κάνουμε τώρα, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε ένα χρόνο. Οπότε εμείς πρέπει να είναι και ευέλικτο το σχέδιο.
1: Άρα προσαρμογή αναμφισβήτητα. Σε όποιο πλάνο, σε όποιο μέθοδο, σε όποιο πλαίσιο έχουμε αρχικά σχεδιάσει. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, κυρία Παπάζογλου, σε σχέση με το βιβλίο, είναι η έρευνα αυτή που οδηγεί στα συμπεράσματα, είναι η ουσιαστική σας, αν θέλετε έτσι, εμπειρία από τον συνδυασμό της κοινωνίας και του πολιτισμού μαζί με τους φορείς και τα ΟΤΑ? Πού επικεντρώνεστε σε αυτό το πόρισμα που θα δοθεί τελικά από τον αναγνώστη, αλλά και σαν ένα εγχειρίδιο, θα λέγαμε, προς τους ΟΤΑ, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει αυτό το βιβλίο σας?
0: Σίγουρα, σίγουρα ο ρόλος των πολιτών πάρα πολύ. Εγώ εκτός από αυτό το βιβλίο που έχω εκδώσει, έχει και το διδακτορικό που έχει τιμηθεί έτσι με άριστα και το βιβλίο που έχει εξαντληθεί. Έχω μαζέψει ένα πάρα πολύ μεγάλο υλικό, γιατί ήμουν πάρα πολύ καιρό στην Ξάνθη, με πάρα πολλές συνεντεύξεις και έχω μιλήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους. Πραγματικά έχουν συλλεγεί αξιόλογα πράγματα και πραγματικά θεωρώ ότι είναι ενεργοί δρόντες. Από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσουμε και να δούμε, να συσχεδιάσουμε, γιατί αυτοί είναι που ουσιαστικά χαράσουν την πολιτιστική πολιτική μαζί με το Δήμο και με τους συλλόγους. Είτε οργανωμένοι μέσα σε συλλόγους οι δημότες, είτε σαν δρόντες, είτε με τις εταιρείες. Έχουν πάρα πολλούς. Είδα ανθρώπους που έχουν πολλαπλούς ρόλους και πραγματικά από το λίγο χρόνο που έχουν τον ελεύθερο, τον δαπανούν και τον δίνουν εκεί. Και πραγματικά είδα ανθρώπους καρούμενους. Δηλαδή, θυμάμαι έναν άνθρωπο που ήρθε και μου είπε: σε ευχαριστώ για αυτό που κάνεις. Είναι ιερό, πιστεύω στον τόπο μου, δεν έχει σαν την Ξάνθη. Εγώ πραγματικά καταλάβαινα ότι και εκτιμούσαν αυτό που κάνω, αλλά και αυτό που μου έλεγαν ήταν πάρα πολύ ουσιαστικό.
1: Δεν θα διαφωνήσω σε τίποτα από τα λεγόμενα. Σας φαίνεται ότι έχετε ασχοληθεί και έχετε ασχοληθεί όχι απλά θεωρητικά με βάση κάποιες θεωρίες οι οποίες προσπαθήσατε να προσαρμόσετε και να εμφανίσετε σε ένα εγχείρημα τοπικό. Αυτό όμως που από τη δική σας εμπειρία θα ήθελα να κάνουμε σε αυτή την κουβέντα μας είναι να κάνουμε έτσι ένα ranking, μια λίστα από το 1 μέχρι το 3. Ποια είναι τα σημαντικότερα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα για να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα?
0: Πρώτα πρέπει να πιστέψουμε ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε με πρόγραμμα, δηλαδή να καθίσουμε όλοι μαζί να φτιάξουμε αυτό το πρόγραμμα και θα πρέπει να το πιστέψουμε ότι δεν θα το κάνουμε μόνο, θα πάμε και θα το φτιάξουμε και θα πάμε και να το εφαρμόσουμε.
1: Okay. Ένα.
0: Ναι. Δεύτερον, σε αυτή μας την προσπάθεια που θα πάμε να το εφαρμόσουμε, αφού θα έχουμε βάλει τους άξονες, τους στόχους, τον στόχο που θα γίνει στον πρώτο χρόνο, τον δεύτερο, τον τρίτο, θα βλέπουμε γύρω μας τι υπάρχει σε αυτά τα χρόνια. Γιατί βγαίνουν πάρα πολλά έργα, πάρα πολλές προσκλήσεις χρηματοδοτικές, τις οποίες μόλις βλέπουμε εμείς ότι βγαίνει ένα τέτοιο εργαλείο, πρέπει αμέσως να υποβάλουμε αιτήσεις και να είμαστε επιλέξιμοι ώστε να πηγαίνουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Μόλις δούμε δηλαδή πού θα πάμε, πρέπει να παίρνουμε και τα εργαλεία και τα εφόδια μαζί που χρειαζόμαστε για να πάμε εκεί. Είτε είναι αυτό να διεκδικήσουμε κάτι από την περιφέρεια που θα βγάλει μαζί, κάποια χρηματοδοτικά ή κάποιες άλλες δράσεις ή κάποια άλλα φεστιβάλ. Θα είμαστε οι πρώτοι που θα πρέπει να μπαίνουμε.
1: Επαγρύπνηση και ετοιμότητα λοιπόν.
0: Ετοιμότητα οπωσδήποτε. Και μετά επαναξιολόγηση φυσικά σαν τρίτο να βλέπουμε. Αυτό που σας είπα, η εποχή αλλάζει. Εμείς έχουμε κάνει ένα σχέδιο, έχουμε πάρει και όλα τα εργαλεία. Μπαίνουμε και τα υλοποιούμε αυτά τα εργαλεία. Μήπως όμως κάτι άλλαξε και εμείς. Δεν πρέπει να μείνουμε πίσω, πρέπει να τα πάρουμε και τα καινούργια εργαλεία, να βάλουμε κάποιες δικλείδες ασφαλείας για να είναι εξασφαλισμένη η πολιτιστική μας πολιτική, είτε από τα πνευματικά δικαιώματα που μπορεί να κλαπούν οτιδήποτε. Αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να το δούμε και να ανασχεδιάζουμε.
1: Οπότε πάμε, πίστη στο όραμα, να είμαστε σε επαγρύπνηση και σε ετοιμότητα. Μέσα σε αυτό θα βάλω και την προσαρμογή και το τελικό feedback να επαναξιολογείται ό,τι προηγούμενο έχει γίνει, ώστε να είναι ένα εργαλείο στα χέρια μας για το μέλλον και τα νάπαλιν, ξανακινάμε πάλι, έτσι.
0: Ακριβώς. Ναι. Μπορεί να γίνει, είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Το έχουν πετύχει πιο μικρές πόλεις, το έχουν πετύχει άνθρωποι απαλά που πίστεψαν σε αυτό και ένωσαν δυνάμεις.
1: Κυρία Παπαζόγλου,
0: ο Χατζηδάκης έλεγε ότι τη μουσική την κάνει η ορχήστρα. Το αποτέλεσμα εξαρτάται από το πώς κουρδίζουν τα όργανα ακούγοντας ο ένας τον άλλο. Δεν παίζει ο ένας ερήμην του άλλου, έλεγε. Πίστευε πάρα πολύ σε αυτή την ορχήστρα των πολιτιστικών φορέων, των φορέων γενικά. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι, αυτό πάμε να κάνουμε. Ένα ωραίο τραγούδι από την ορχήστρα αυτή που την έχετε. Υπάρχει στην Ξάνθη αυτή η ορχήστρα των πολιτιστικών φορέων.
1: Αυτό που θα σας ρωτήσω, προφανώς έχετε άποψη και έχετε ασχοληθεί. Η δυνατότητα που έχει ένας Δήμος όσον αφορά την επάνδρωση, τη στελέχωση αυτών των επιτροπών, των ομάδων που θα προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, μπορεί να μην είναι υφιστάμενος, μπορεί να μην είναι μέσα από τους υπαλλήλους που έχει. Ο νομοθέτης γι' αυτό έχει προβλέψει και ειδικούς συμβούλους, γι' αυτό έχει προβλέψει και τη δυνατότητα εξωτερικών συνεργατών. Σε αυτή την περίπτωση πώς μπορείτε να το σχολιάσετε?
0: Κοιτάξτε, έχουμε δει δήμους που έχουν πάρα, πάρα πολύ καλές ομάδες. Είναι οι πιο σπάνιοι που έτυχε να έχουν πολιτιστικούς διαχειριστές. Δεν υπάρχουν πολλές τέτοιες ειδικότητες, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που ήταν εξειδικευμένοι και μπήκαν στα πολιτιστικά πάρα πολύ δυνατά και έμαθαν. Σιγά σιγά και εκπαιδεύτηκαν. Υπήρχαν και δήμοι σε αυτή την ομάδα των ήδη υπαρχόντων δημοτικών υπαλλήλων που μπήκαν και εξωτερικοί και συνεργάστηκαν. Ένα μυστικό είναι ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στο Δήμο, ειδικά στους μεγάλους Δήμους, αλλά και στους μικρούς, οι οποίοι είναι σε λάθος θέσεις. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος που θέλει να ασχοληθεί με τον πολιτισμό, αλλά για ανάγκες υπηρεσιακές να βρίσκεται και πίσω από ένα άλλο πόστο. Καλό είναι να συλλεχθεί αυτό το υλικό. Είναι δυναμικό που υπάρχει. Το έχω δει. Έχω δει σε Δήμους, γιατί είχα εργαστεί και 4 χρόνια στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. Οπότε είχα επαφή με όλους τους Δήμους της χώρας. Δει άνθρωποι οι οποίοι ήταν σε λάθος θέση. Αυτοί πρέπει να μαζευτούν. Δηλαδή, άνθρωποι που θα είναι για τον πολιτισμό, η ομάδα αυτή που θα είναι ο πυρήνας, που θα είναι δίπλα στο Δημοτικό Συμβούλιο, στους αντιδημάρχους και στο Δήμαρχο, θα ομάδα. Μετά φυσικά και οι εξωτερικοί, αν είναι να, και δεν φτάνουν οι υπάρχοντες, να ενισχυθούν με τους εξωτερικούς.
1: Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι από τη συζήτηση, αυτή τη μικρή συζήτηση που κάναμε εδώ στο ραδιόφωνο, ότι το βιβλίο σας, η πολιτιστική πολιτική των ΟΤΑ και η περίπτωση του Δήμου Ξάνθης, είναι απλά ένα βιβλίο το οποίο είναι μία αρχή, μία πολύ αρχική προσέγγιση. Εγώ αυτό που θα φανταζόμουν είναι ότι θα ήσασταν χρήσιμοι διαρκώς στο να προσφέρετε την πολυετή σας αυτή η εμπειρία πάνω στην οργάνωση, και αυτό πιθανόν να μπορεί να γίνεται με άλλους ανθρώπους σαν και εσάς, που έχουν παρόμοια ενασχόληση και εμπειρία. Υπάρχουν τέτοιοι?
0: Υπάρχουν.
1: Υπάρχουν.
0: Βέβαια. Και εμείς κάνουμε και οδηγό, και ετοιμάζουμε και έναν οδηγό τώρα που θέλουμε να βγάλουμε για έτσι με καλές πρακτικές και δράσεις για να δούμε. Υπάρχει πραγματικά πεδίο δόξης λαμπρός αυτό το κομμάτι. Είναι ένας κλάδος που αναπτύσσεται. Έχουμε δει ότι ο πολιτισμός φέρνει τοπική ανάπτυξη. Ο πολιτισμός δημιουργεί θέσεις εργασίας με μετρήσιμα στοιχεία πια. Φέρνει ανάπτυξη, φέρνει τοπική ανάπτυξη, φέρνει περιφερειακή ανάπτυξη. Είναι κάτι που πεδίουν και οι Δήμοι και το κράτος και το Υπουργείο, το βλέπει. Το βλέπουν αυτό σαν αντικείμενο πολύ δυνατά.
1: Στο κομμάτι του πρώτου τομέα που έχω ασχοληθεί, που είναι η κοινωνική πολιτική, έχω δει ότι η συμβολή ιδιωτικών, συμβουλευτικών και μελετητικών εταιριών, ομάδων, βοηθούν πάρα πολύ ακόμα και τους ΟΤΑ. Κάτι τέτοιο υφίσταται, έχουμε τέτοιες ομάδες και στο πολιτιστικό αμυγός κομμάτι?
0: Γνωρίζω ότι υπάρχουν κάποιες εταιρείες, δεν μπορώ να τις αξιολογήσω, αλλά γνωρίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βοηθάνε, στελεχώνουν, κάνουν διάφορες δουλειές. Εγώ προέρχομαι από το δημόσιο τομέα, οπότε αυτό που ξέρω πιο καλά είναι το δημόσιο.
1: Ναι, αυτό που λέω είναι ότι στα θέματα, παράδειγμα όπως ανέφερα, της κοινωνικής πολιτικής, μεγάλη δήμη της χώρας, πολύ μεγάλη, αλλά και σε μικρότερες περιοχές που έχουν όμως αφήσει ένα πολύ μεγάλο αποτύπωμα επιτυχίας, συνδράμαν με βάση την συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες ή με ιδιωτικές εταιρείες για να έχουν το μέγιστο αποτέλεσμα. Αυτό εννοώ, ότι από τη δική σας ενασχόληση και εμπειρία στους μεγάλους δήμους ή σε αυτούς που έχουν παρουσιάσει ήδη ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, έγιναν αμυγός εσωτερικά ή με τη συνδρομή και κάποιων πιο εξειδικευμένων ιδιωτών?
0: Υπήρχαν και εξειδικευμένοι. Εγώ έχω το παράδειγμα της Βαρκελόνης, που ξέρω ότι είχε ένα μεγάλο πλέγμα. Είναι άλλη πρωτεύουσα που έχει πράγματα, ας πούμε, ουσιαστικά να δώσει. Ξέρω ότι και εκεί υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δούλεψαν, είτε για να υλοποιήσουν τοπικά σχέδια, γιατί ήθελαν παρεμβάσεις μέσα στο χώρο. Οπότε χρειάστηκε να έρθουν κάποιες εταιρείες να επέμβουν ώστε να αλλάξει ο χώρος, ώστε να ανταποκρίνεται στις πολιτιστικές δράσεις. Βλέπουμε τέτοιες ομάδες σε μεγάλα έργα.
1: Στην Ελλάδα, κυρία Παπάζουγλου?
0: Φαντάζομαι και στην Ελλάδα, γιατί κάποια έργα ανατίθενται που έχουν σχεδιαστεί και έχουν οργανωθεί από το Δήμο, ανατίθενται από εκεί πέρα, για να η υλοποίησή τους ανατίθεται έξω.
1: Μάλιστα. Οπότε συγκράζεται ένας συνδυασμός, θα λέγαμε, του αιρετού κράτους, των Δήμων με ιδιωτικούς φορείς και όλοι μαζί να πετύχουν ένα στόχο. Σήμερα θα πω τους ακροατές μας στις 7.30 ώρα στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης εκεί Αμάνου Χατζηδάκη, στη Βενιζέλου 17. Θα είναι το βιβλίο σας, κυρία Έμι Παπάζογλου.
0: Έτσι, να μιλήσουμε ένα-ένα, να πούμε έτσι δύο λόγια, να γνωριστούμε όσοι διαγνωριζόμαστε.
1: Θα είναι και ο δήμαρχός μας που θα προλογίσει το βιβλίο, θα είναι και έτσι... πιστεύω άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται και από τους πολιτιστικούς συλλόγους που είναι οι άμεσοι ενδιαφερόμενοι, αλλά και πολίτες, και θα δώσουμε ένα ραντεβού λοιπόν στις 7.30 το απόγευμα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση και για την όμορφη συζήτηση που κάναμε.
0: Και εγώ πάρα πολύ, και πραγματικά να σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε, και ένα μεγάλο ευχαριστώ πραγματικά σε όλους τους χαθιώτες για την συνεισφορά τους και για τη στήριξή τους και για όλα αυτά που μου δώσαν. Πραγματικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μου.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού για το απόγευμα και ραδιοφωνικά με την πρώτη ευκαιρία, γιατί είστε σε ένα κομμάτι που έχει άμεση σχέση με την Ξάνθη. Ο πολιτισμός, η κουλτούρα και η οργάνωση σχεδίων δράσης είναι κάτι το οποίο αένα μας ακολουθεί, οπότε θα τα ξαναπούμε.
0: Βέβαια, μακάρι.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Εδώ είμαστε, η κυρία Έμι Παπάζογλου, κυρίες και κύριοι. Το βιβλίο της σήμερα παρουσιάζεται στην Ξάνθη, αλλά και είναι ένα βιβλίο το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ όσποιος ενδιαφέρεται για την οργάνωση και την πολιτιστική πολιτική, που ξεκινά από τους ΟΤΑ, αλλά φτάνει, όπως αντιληφθήκατε, και στους ιδιώτες, στους πολίτες, στους συλλόγους. Η συζήτησή μας αυτή θα είναι αναρτημένη σε λίγο και στο www.novaradio.gr. Λίγο παραβιάσαμε τον χρόνο μας όσον αφορά τη σημερινή μας συνάντηση με την ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάναμε με την κυρία Παπάζογλου. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και μπαίνουμε στην τελική μας ευθεία για την ενημέρωσή σας. Καλημέρα σε όλους.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Nova 931.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση, και experts
5: και masters.
4: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
5: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης, όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης. Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10, στο Nova 931 News Today.
7: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
8: Scrap Afi Mumjaki, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.

0: Καλημέρα Ξάνθη, είναι ο Nova 931, είναι το ραδιόφωνο της Ξάνθης. Όπου και αν σας βρίσκονται και αν κάνετε, είμαστε εμείς εδώ, μια μεγάλη παρέα και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Είπαμε χρόνια πολλά στον Σταυρό και, στο Σταύρο και στη Σταυρούλα, του Σταυρού σήμερα. Ο Θεοκλής η Θεόκλια είναι στους εορταζόμενους. Στην ταυτότητα της ημέρας ο Γιάννης Λάτσης, ο Έλληνας εφοπλιστής του 10 είναι γεννημένος. Και ο πρώην πρωθυπουργός και Έλληνας πολιτικός, άμεσα συνδεδεμένος εδώ με την πόλη της Ξάνθης, ο Κώστας ο Καραμαλής, έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια του πολλά, του 56 γεννημένος. Συνεχίζουμε με την Amy Winehouse που σαν σήμερα ήρθε στη ζωή το 83, ενώ ο Στέλιος Καζατζίδης έφυγε το 2001 από κοντά μας. Το 22 η Ειρήνη Παπά, η διεθνούς φήμης ηθοποιός και με το πραγματικό της όνομα Ειρήνη Λελέκου. Αυτά όσον αφορά την ταυτότητα της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Πάμε να προχωρήσουμε στην τοπική μας επικαιρότητα, κάνοντας μία στάση στις απολαύσεις των περιβάλλων και την μοναδικότητα που μπορούμε να έχουμε με την επίσκεψή μας στο κτήμα, στο 5ο χιλιόμορφο σλάγος. Οι γεύσεις απογειώνονται μαζί με την όμορφη ατμόσφαιρα, το μοναδικό περιβάλλον και την εξυπηρέτηση που θα συναντήσουμε στο κτήμα. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το κτήμα είναι κοντά μας. Γιατί? Μας δίνει τη δυνατότητα να απολαύσουμε εξαιρετικό φαγητό σε ένα πανέμορφο περιβάλλον, κάτω από τα κιόσκια, από τα δέντρα, μέσα στα φυτά και τις περιποιημένες βεράντες του. Το κτήμα είναι ένας προορισμός για μικρούς και μεγάλους για να περάσουν καλά. Ιδανικό και για επαγγελματικά γεύματα. 5ο χιλιόμετρο Ποσλάγος, 254-10-210-10. Ένα τηλέφωνο άμεσης επικοινωνίας για να κάνετε τις κρατήσεις και τις πληροφορίες που θέλετε. Κτήμα και το φθινόπωρο, ο προορισμός της γευστικής αναψυχής. Μαζί μας η Scrap, τον αδερφό μου Τζάκη. Μαζί μας η εταιρεία που από το 1980 συμβάλλει τα μέγιστα στην ανακύκλωση. Αυτό κάνει και τώρα, αφού μας δίνει τη δυνατότητα να περισυλλέξει και να αποσύρει, να ανακυκλώσει αδειοδοτημένα το όχημα που έχουμε στην κατοχή μας, δίνοντάς μας το τελικό πιστοποιητικό και τα μετρητά στο χέρι. Μέταλλα, υλικά, συσκευές, όλα από τη Scrap, τον αδερφό μου Τζάκη, αλλά και ενοικιάσεις κάδων μπαζών. 2-66-55, εύκολα και γρήγορα, η Scrap, τον αδερφό μου Τζάκη, έρχεται σε επαφή μαζί σας. Καλημέρα, Ξάνθη, καλημέρα σε όλους.
1: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα, από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10, από το Nova 931. News Today. Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
0: Είναι τα νέα της Ξάνθης, είναι το τοπικό μας δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Nova 931. Δήμος Ξάνθης, η επόμενη μέρα μετά τις γιορτές παλιάς πόλης, με την ολοκλήρωσή τους ανοίγει η συζήτηση για την επόμενη μέρα. Η Δημοτική Αρχή προχωρά στην αποτίμηση της φετινής διοργάνωσης με στόχο να αξιοποιηθεί κάθε συμπέρασμα αλλά και παρατήρηση από το σχεδιασμό των επόμενων πολιτιστικών διοργανώσεων στην πόλη μας. Ο Δήμαρχος Ξάνθης Στράτος Κοντός στο επίκεντρο η νέα σχολική χρονιά, με αφορμή την έναρξή της, έθεσε ως προτεραιότητα την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των σχολικών υποδομών. Ο Δήμος δηλώνει ότι συνεχίζει τις πανεβάσεις στα σχολεία, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ζητήματα που έχουν προκύψει με τις σχολικές εγκαταστάσεις της πόλης. Για το Δήμο Ξάνθη συνέχεια, με ανακοίνωση για την πλήρωση μιας θέσης συνεργάτη για την επικουρία Δημάρχου, η σχετική ανακοίνωση περιλαμβάνει τις τελευταίες αποφάσεις και ενημερώσεις του Δήμου που δημοσιεύτηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου. Στα θέματα της υγείας συνεχίζονται οι δράσεις των ΚΟΜΗ στην Ξάνθη με τις κινητές ομάδες υγείας στην περιφερειακή μας ενότητα, με δωρεάν προληπτικούς ελέγχους και ενημέρωση κατοίκων, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένους οικισμούς. Στις προηγούμενες ημέρες οι ΚΟΜΗ βρέθηκαν στην ορεινή περιοχή, στην Κοτήλη και στα Κομνηνά, πραγματοποιώντας κατοίκων επισκέψεις, ενώ οι δράσεις εντάσσονται στη νέα προσπάθεια ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ιδιαίτερα στις ακριτικές περιοχές. Παραμένει στο επίκεντρο το θέμα της στέγασης του 2ου και 3ου γυμνασίου. Οι τεχνικοί έλεγχοι έχουν αναδείξει ανάγκες παρεμβάσεις στα υφιστάμενα κτίρια και ο Δήμος βρίσκεται μπροστά στην ανάγκη εξέβρεσης λύσης που θα εξασφαλίσει την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών και την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Πάμε στο Μουσικό Σχολείο Ξάνθης, όπου σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις για την κάλυψη κενών θέσεων στο Μουσικό Σχολείο Ξάνθης. Οι αιτήσεις γίνονται ως και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι, ενώ οι κατατρακτήριες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την επόμενη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί. Υπάρχουν θέσεις για τη Β' Γυμνασίου και Β' Λυκείου. Στο Επιμελητήριο Ξάνθης η ενημέρωσή σας παρουσίασε μεγάλη εμποροβιοτεχνική έκθεση στην 34η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας 2026 συμμετέχει το Επιμελητήριο Ξάνθης. Η συμμετοχή αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια προβολής των επιχειρήσεων της περιοχής και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της τοπικής επιχειρηματικότητας. Πολιτισμός και παρουσίαση βιβλίου. Είχαμε την κυρία Έμι Παπάζογλου λίγο πριν κοντά μας, η οποία παρουσιάζει σήμερα το βιβλίο «Η πολιτιστική πολιτική των ΟΤΑ και η περίπτωση του Δήμου Ξάνθης» στις 7.30 ώρα στην στέγη πολιτισμού ανατολικής, στην στέγη πολιτισμού τέχνης και σκέψης Μάνος Χατζηδάκης, μια συνδιοργάνωση με τη στέγη πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την είσοδο να είναι ελεύθερη και το ενδιαφέρον να είναι πολύ ανεβασμένο. Ψηφιακή περιήγηση στην ιστορία της Ξάνθης. Μια νέα ψηφιακή περιήγηση παρουσιάζει Φιλοπρόδη Ένωση Ξάνθης. Η παραγωγή συνδέεται με τους χώρους και τις συλλογές του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Ξάνθης με την ιστορία της πόλης, αξιοποιώντας ψηφιακό υλικό για την παρουσίαση της πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Στα αστυνομικά νέα, αστυνομικές μονάδες στην Ξάνθη, κινητές πιο συγκεκριμένα, μετακινούνται σε οικισμούς και απομακρυσμένες περιοχές, παρέχοντας εξυπηρέτηση και αστυνομική παρουσία στους κατοίκους. Από την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι την επόμενη, Μίκη και Σταυρούπολη στο επίκεντρο των επισκέψεων. Σύλληψη ενός άνδρα στις πρώτες πρωινές ώρες από αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας σε βάρος σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και άλλες παραβάσεις μετά τον αντεμπισμό μαχαιριών και κροτίδων. Κλεμμένο αυτοκίνητο με πλαστές κυνακίδες πάνω στην Εγνατία οδό στο τμήμα Κομωτινής Ξάνθης. Ο οδηγός εντοπίστηκε να κινείται με κλεμμένο γιοταχή και πλαστές πινακίδες. Σε βάρος σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή τροχοφόρου, πλαστογραφία και παραβάση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στην αθλητική επικαιρότητα, το Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες της πρώτης φάσης του κυπέλου ΕΠΣ και για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Οι ομάδες της Α και Β κατηγορίας μπήκαν στη μάχη της διοργάνωσης με το αποτέλεσμα της Κυριακής να διαμορφώνουν πλέον την εικόνα της επόμενης φάσης. Ο καιρός. Μετά τις βροχές και τις καταιγίδες που επηρεάσαν και την περιοχή μας, ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη του καιρού για τη νέα εβδομάδα. Οι κάτοικοι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες, καθώς τα καιρικά φαινόμενα παραμένουν στο επίκεντρο της πρόγνωσης της Θράκης, με μείωση θερμοκρασίας και ιδιαίτερα τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν τα σημαντικότερα νέα για την Ξάνθη. Συνεχίζουμε με την Αλεξάνδρα Κουσίδου, Νόβο Μαγκαζίνο και την περιφέρειά μας, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, την Ελλάδα, τον κόσμο, όλα εδώ στο Νόβα. Μην ξεχνάτε, Σπύρος Μάλης, ακριβώς στις 2, με ζωντανή σύνδεση με το Sky 100,3 και το κεντρικό μαγκαζίνο της ημέρας. Καλή συνέχεια σε όλους, ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Καλή συνέχεια πάντα στο Νόβα 931. Ό,τι συμβαίνει είναι εδώ.
2: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
3: Νόβα 931.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
10: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
11: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
10: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
11: Μα έχουν υδραυλικό!
10: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
11: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
12: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
13: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
12: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
13: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
12: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
13: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
12: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
12: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
14: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
15: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
14: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
15: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
14: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
15: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
14: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
16: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
17: Πολιτική.
16: Κοινωνία.
17: Κοινωνία.
16: Πολιτισμός.
17: Πολιτισμός.
16: Αθλητισμός.
17: Αθλητισμός.
16: Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
18: www.novaradio.gr.
19: Novaradio.gr.

Καλημέρα Ξάνθη, καλώς ήρθατε. Είστε συντονισμένοι στο Nova 93.1, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Αυτή είναι η ενημερωτική μας εκπομπή και μόλις ξεκινήσαμε. Για τις επόμενες δύο ώρες μένουμε μαζί και σας κρατάμε ενήμερος για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 14 Σεπτεμβρίου. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Η τοπική επικαιρότητα, οι ειδήσεις από την Ξάνθη αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Σημαντικότερες εξελίξεις από την Ελλάδα αλλά και όλα όσα μας απασχολούν καθημερινά. Βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής μας εκπομπής με έγκυρη ενημέρωση, ψύχρεμη ματιά και συνεχή ροή ειδήσεων. Ξεκινάμε λοιπόν τη σημερινή μας διαδρομή με την επικαιρότητα φυσικά και τα νέα να τρέχουν συνεχώς. Καλημέρα σε όλους, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Ως τις 2 ακριβώς θα είμαστε μαζί. Να θυμηθούμε πώς επικοινωνείτε μαζί μας και διαδικτυακά και μέσω των social media του σταθμού, Facebook, Instagram και TikTok στο Nova 931. Θα είμαστε παρέα ως τις 2 ακριβώς. Να ευχηθούμε και να πούμε χρόνια πολλά στον Σταύρο και στη Σταυρούλα που γιορτάζουν σήμερα. Μεγάλη και σημερινή γιορτή, 14 του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά τους εορτάζοντες. Θα δούμε και περισσότερα νέα σχετικά με ταυτότητα της ημέρας. Για την ώρα, ειδήσεις και ενημέρωση σε πρώτο πλάνο από το Nova 931. Μείνετε συντονισμένοι. Καλό πρωινό σε όλους. Θα είμαι κοντά σας ως τις 2 ακριβώς και σας περιμένω.

0: 9.31. Καλημέρα σε όλους. Σε λίγη ώρα θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Μαζωράκη, ενός σπουδαίου καλλιτέχνη, αλλά πάνω απ' όλα ενός απλού ανθρώπου, αγαπητού αλλά και αληθινού. Ενός ανθρώπου που άφησε το δικό του αποτύπωμα μέσα από την τέχνη, αλλά και την παρουσία του. Σήμερα λέμε το τελευταίο αντίο και ευχαιόμαστε μέσα από την καρδιά μας καλό ταξίδι στο φως. Καλό ταξίδι λοιπόν στο Γιώργο, και όσο υπάρχει μουσική του και την ακούμε, θα είναι πάντα κάπου γύρω μας, θα είναι μαζί μας. Μέσα από τα τραγούδια του αλλά και τις αναμνήσεις που άφησε πίσω.
1: Μεγαλώνει δεσποινή, μες τη στάχτη θα βρει.

0: σου ευθύνη. Έλα να δεις στη ψυχή μου πως λείπεις. Τα έχω όλα διάσει.
1: Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να ξεκινήσουμε την ενημέρωσή σας. Να ξεκινήσουμε με τα νέα που αφορούν την πολιτική επικαιρότητα. Νίκος Ανδρουλάκης από τη ΔΕΘ. Στόχος η πρώτη θέση. Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας παραμένουν οι εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη από τη ΔΕΘ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε συγκεκριμένα ως στόχο την πρώτη θέση στις εκλογές, συνδέοντας την με την πολιτική αλλαγή. Παράλληλα, παρουσίασε βέβαια προτάσεις για το 13ο μισθό, τη 13η σύνταξη, στέγασε εργασία αλλά και στήριξε τη μεσαία τάξη. Κυβέρνηση σκληρή απάντηση στις εξαγγελίες του ΠΑΣΟΚ. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της κυβέρνησης στις προτάσεις Ανδρουλάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε τις εξαγγελίες ανέδοξες υποσχέσεις και υποστήριξε μάλιστα ότι δεν υπάρχει επαρκής κοστολόγηση. Η αντιπαράθεση της κυβέρνησης αλλά και ΠΑΣΟΚ αναμένεται να συνεχιστεί και μετά την ολοκλήρωση της ΔΕΘ. Κυριάκος Μητσοτάκης από Καστελόριζο. Σταθερότητα δεν σημαίνει υποχρεωτικότητα. Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στην ανάγκη ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας και τόνισε ότι η σταθερότητα δεν σημαίνει υποχρεωτικότητα και η αποδοχή τελεσμένων. Παράλληλα, μάλιστα, αναφέρθηκε στα έργα αλλά και στις παρεμβάσεις για τα κρυπτικά νησιά. ΔΕΘ στο επίκεντρο τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρων μετά την ολοκλήρωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων ύψους περίπου 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ περνά πλέον από τις εξαγγελίες στην εφαρμογή. Οι παρεμβάσεις αφορούν φορολογία, εισοδήματα, οικογένειες, νέους και περιφέρεια, ενώ το Οικονομικό Επιτελείο καλείται να εξειδικευεύσει τα μέτρα. Ακρίβεια, νέα πίεση από τις τιμές των καυσίμων. Νέα ανησυχία προκαλεί άνοδος των διεθνών τιμών πετρελαίου. Η τιμή Brent κινείται κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι, με αποτέλεσμα η αμόλυβδη να πλησιάζει ή να ξεπερνά σε ορισμένες περιοχές τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Η εξέλιξη δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις σε νοικοκυριά, μεταφορές αλλά και επιχειρήσεις. Πληρωμές 65 εκατομμυρίων ευρώ σε 64.261 δικαιούχους. Από σήμερα Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ξεκινούν οι προγραμματισμένες πληρωμές η ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ. Συνολικά ως τις 18 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 65 εκατομμύρια ευρώ σε 65.000 δικαιούχους. Τα ποσά αφορούν μεταξύ άλλων επιδόματα ενεργείας, παροχής μητρότητας, εφάπαξ και επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης. Σχολεία. Η νέα χρονιά ξεκίνησε με αγιασμό αλλά και βιβλία. Η νέα χρονιά λοιπόν έχει ξεκινήσει σε ολόκληρη τη χώρα με τους μαθητές να επιστρέφουν στις αίθουσες. Το Υπουργείο Παιδείας έχει δώσει έμφαση στην κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικούς αλλά και στην ομαλή λειτουργία των σχολείων, ενώ διευρύνεται και το πρόγραμμα των ζωντανών μαθημάτων του ψηφιακού φροντιστηρίου. Νέα σχολική χρονιά στο επίκεντρο η ασφάλεια των σχολικών κτίριων. Με την έναρξη των μαθημάτων επανέρχεται στο προσκήνιο και το ζήτημα της κατάστασης των σχολικών εγκαταστάσεων. Το πρόγραμμα αναβάθμισης σχολείων Μαριέτα Γιαννάκου συνεχίζει τις παρεμβάσεις σε εκατοντάδες σχολικές μονάδες με έργα ενεργειακής αναβάθμισης, προσβασιμότητας και βελτίωσης των υποδομών. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Ακολουθούν τα Nova Classics αμέσως τώρα, σε λίγη ώρα και πάλι κοντά σας με περισσότερα θέματα της ημέρας. Για σήμερα, Δευτέρα, 14 του Σεπτέμβρη, βρισκόμαστε ήδη στα 25 λεπτά μετά τις 12. Καλό πρωινό σε όλους.
1: Ο Nova 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
4: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 14 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα σας. Συντονισμένοι στο Νόβα 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πυρκαγιές, 4 συλλήψεις για εμπρισμούς. 4 άτομα συνελήφθησαν από τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού για υποθέσεις πρόκλησης πυρκαγιών σε Πάρο, Τρίκαλα, Ρόδο και Χαλκιδική. Οι αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους αλλά και τις έρευνες για τα αίτια των πυρκαγιών, καθώς η αντιπυρηνική περίοδος παραμένει σε εξέλιξη. ΑΔΕ, νέα ψηφιακή σύμβουλος για τους πελάτες. Πάμε να μάθουμε λεπτομέρειες. Η ΑΔΕ λοιπόν παρουσίασε στη ΔΕΘ την Ευγενία, την πρώτη ψηφιακή σύμβουλο του ελληνικού δημοσίου. Πρόκειται για ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που έχει στόχο να βοηθά τους φορολογουμένους στην αναζήτηση πληροφοριών αλλά και στην καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Hellenic Train, επένδυση 308 εκατομμυρίων ευρώ. Επένδυση ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Ανακοίνωση Hellenic Train για την ανανέωση του τροχαίου υλικού. Προβλέπεται η προμήθεια 23 νέων ηλεκτρονικών τρένων, ενώ δύο υβριδικά τρένα θα ενισχύσουν το στόλο. Η επένδυση παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, μουσική ανάσα, το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα ώρα και πάλι μαζί.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Nova 931.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζεδοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πότε.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
5: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, Ι.Χ. επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
5: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
9: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
8: αλλά και περιποιημένος κύριος?
9: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
8: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
9: Για ό,τι ντύνεστε,
8: σκεπάζεστε,
9: αλλά και πατάτε.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
9: Το τέλειο.
8: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
8: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
1: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
12: Πολιτική.
11: Κοινωνία.
12: Κοινωνία.
11: Πολιτισμός.
12: Πολιτισμός.
11: Αθλητισμός.
12: Αθλητισμός.
11: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.

0: και φύλαμε.
1: Πλησιάζουμε στη μία σιγά σιγά, ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας, συντονισμένη στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, καθημερινά μαζί για την καλύτερη και έγκυρη ενημέρωσή σας. Να θυμηθούμε www.novaradio.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν είστε. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου και θα είμαστε μαζί ως τις 2 ακριβώς με πολλά θέματα της ημέρας, να συζητάμε και να σχολιάζουμε παρέα. Να θυμηθούμε ότι επικοινωνείτε μαζί μας και τηλεφωνικά 2541-083-330 για τυχόν παρεμβάσει θέματα τα οποία θέλετε να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε. Όσον αφορά την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, κυρίες και κύριοι, πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εξελίξεις. Πάμε να μάθουμε περισσότερα νέα σχετικά με τα νέα, τα οποία φυσικά τα μαθαίνουμε και τα μεταφέρουμε σε εσάς. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σωρός του τέθηκε από το βράδυ της Κυριακής από εχθές σε λαϊκό προσκύνημα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκη, ενώ η κηδεία του θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράλληλα, ωστόσο, συνεχίζεται και η έρευνα των αρχών για τα αίτια του θανάτου. Τροχαίο στο Κοροπή, σοβαρά τραυματισμένος άντρας. Το τροχαίο σημειώθηκε στη θέση Κιτσικοροπίου με έναν άντρα να αναστήρεται χωρίς αισθήσεις του από το γιοταχή επιβατικό όχημα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται για την ώρα. Αθλητισμός. Η Εθνική Μπάσκετ απέναντι στην Ιταλία. Η Εθνική Ελλάδος έδωσε μεγάλη μάχη απέναντι στην οικοδέσποινα αλλά και παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία σε κατάμεστη Παλαιπινίνη Αρένα. Στη Μοντένα συγκεκριμένα, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, η ελληνική ομάδα στάθηκε ανταγωνιστικά απέναντι στους Ιταλούς σε μία από τις σημαντικές αναμετρήσεις της διοργάνωσης. Όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, κυρίες και κύριοι, καλοκαιρινές θερμοκρασίες, αλλαγή από τα μέσα της εβδομάδας. Η Δευτέρα αναμένεται γενικά με καλό καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας και οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε σχετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή. Στην Αθήνα, ωστόσο, προβλέπεται έθριος καιρός με θερμοκρασία 28 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη, Τρίτη και Τετάρτη αναμένεται μεταβολή με περισσότερες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 31, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, διαφημιστικό διάλειμμα, επιστροφή και πάλι κοντά σας σε λίγη ώρα για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας εδώ στο Nova 31.
2: Nova 931. Η ώρα είναι μία.
3: Nova 931. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
9: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
8: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
9: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
8: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 4 210 78 014.
9: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
8: Την περάσαμε χάρη στην ταβέρνα το πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
0: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Ρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκη.
3: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today. Nova 931.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, εδώ είμαστε στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Καθημερινά μαζί από τις 12 ως τις 2, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας. Δεύτερη ώρα της εκπομπής και στο Nova 31 συνεχίζουμε μαζί την ενημέρωσή σας. Μένουμε συντονισμένοι στην τοπική επικαιρότητα και σας μεταφέρουμε φυσικά όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, τις ειδήσεις που αφορούν την περιοχή μας αλλά και όσα αξίζει να γνωρίζετε. Έτσι λοιπόν, η ενημέρωση συνεχίζεται με νέα γεγονότα και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Να θυμηθούμε ότι επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά 25410-83330. Ως τις 2 ακριβώς θα είμαστε παρέα. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
0: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, 10 λεπτά μετά τη μία, Δήμος Ξάνθης, η επόμενη ημέρα μετά τις γιορτές Παλιάς Πόλης. Μετά την ολοκλήρωση των γιορτών Παλιάς Πόλης, ο Δήμος Ξάνθης ανοίγει τη συζήτηση για την επόμενη ημέρα. Η Δημοτική Αρχή προχωρά στην αποτίμηση της φετινής διοργάνωσης με στόχο να αξιοποιηθούν τα συμπεράσματα αλλά και οι παρατηρήσεις για τον σχεδιασμό των επόμενων πολιτιστικών διοργανώσεων στην πόλη μας. Στράτος Κοντός, το επίκεντρο η νέα σχολική χρονιά. Ο Δήμαρχος Ξάνθης, Στράτος Κοντός, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, έθεσε ως προτεραιότητα την ασφάλεια αλλά και την αξιοπρέπεια των σχολικών υποδομών. Ο Δήμος δηλώνει ότι συνεχίζει τις παρεμβάσεις στα σχολεία, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ζητήματα που έχουν προκύψει για τις σχολικές εγκαταστάσεις της πόλης. Θέσεις εργασίας στο Δήμο Ξάνθης. Ο Δήμος Ξάνθης ανακοίνωσε την πλήρωση μιας θέσης συνεργάτη για την επικουρία του Δημάρχου. Η σχετική ανακοίνωση περιλαμβάνει στις τελευταίες αποφάσεις και ενημερώσεις του Δήμου που δημοσιεύτηκε στις 11 Σεπτεμβρίου. Στον τομέα της υγείας συνεχίζονται οι δράσεις των κόμι στην Ξάνθη. Συνεχίζονται μέσα στο Σεπτέμβριο οι δράσεις των κινητών ομάδων υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, με δωρεάν προληπτικούς ελέγχους αλλά και ενημέρωση κατοίκων, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένους οικισμούς. Τις προηγούμενες ημέρες οι κόμοι βρέθηκαν στην ορεινή περιοχή της Ξάνθης, σε Κοτήλη και Κομνηνά, πραγματοποιώντας και κατοίκων επισκέψεις. Οι δράσεις εντάσσονται στη νέα προσπάθεια ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις ακρατικές περιοχές. Προβλήματα στο 2ο και 3ο Γυμνάσιο Ξάνθης. Στο επίκεντρο παραμένει το θέμα της στέγασης του 2ου αλλά και του 3ου Γυμνασίου Ξάνθης. Οι τεχνικοί έλεγχοι έχουν αναδείξει ανάγκες παρεμβάσεων αλλά και υφιστάμενα κτίρια. Και ο Δήμος βρίσκεται μπροστά στην ανάγκη εξεύρεσης λύσης που θα εξασφαλίζει την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών αλλά και την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Μουσικό Σχολείο Ξάνθης, αιτήσεις για κατατακτήρια. Σε εξέλιξη βρίσκονται αιτήσεις για την κάλυψη κενών θέσεων στο Μουσικό Σχολείο Ξάνθης. Οι αιτήσεις γίνονται έως και την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, στις 12 ώρα το μεσημέρι, ενώ οι κατακτήριες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 ώρα το πρωί. Υπάρχουν θέσεις από την Β' Γυμνασίου αλλά και την Β' Λυκείου. Πολιτισμός. Παρουσίαση βιβλίου σήμερα στην Ξάνθη. Σήμερα στις 7.30 στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης στην Ερβενιζέλου 17 παρουσιάζεται το βιβλίο γραμματικής Έμης Παπάζογλου με θέμα την πολιτική των ΟΤΑ αλλά και την περίπτωση του Δήμου Ξάνθης. Την εκδήλωση συνδιοργανώνει ο Δήμος Ξάνθης αλλά και η στέγη πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 31. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί. Nova Radio. News Today.

ερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Εδώ είμαστε, Nova 31. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 15 μετά τη μία, πίσω από το μικρόφωνο και όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Και έτσι μαζί λοιπόν συνεχίζουμε μαθαίνοντας περισσότερα για τον τόπο μας. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει με την ψηφιακή περιήγηση στην ιστορία της Ξάνθης. Μία νέα ψηφιακή περιήγηση στην ιστορία της πόλης παρουσιάζει φιλοπρόδια νουσί Ξάνθης. Η παραγωγή συνδέει τους χώρους αλλά και τις συλλογές του Ιστορικού αλλά και Λογραφικού Μουσείου με την ιστορία της πόλης, αξιοποιώντας ψηφιακό υλικό για την παρουσίαση της πολιστικής μας κληρονομιάς. Κινητές αστυνομικές μονάδες στη Ξάνθη. Νέο εβδομαδιαίο πρόγραμμα των κινητών αστυνομικών μονάδων εφαρμόζεται στην περιοχή της Ξάνθης. Οι μονάδες μετακινούνται σε οικισμούς. Αστυνομικές μονάδες στη Ξάνθη. Νέο εβδομαδιαίο πρόγραμμα των κινητών αστυνομικών μονάδων εφαρμόζεται στην περιοχή της Ξάνθης. Οι μονάδες μετακινούνται σε

0: γραφεία για παρεμβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων αλλά και άλλες παραβάσεις μετά τον εντοπισμό μαχαιριών. Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών. Σημαντική επιτυχία της δίωξης ναρκωτικών Ξάνθης καταγράφτηκε στις 9 Σεπτεμβρίου όταν συνελήφθησαν δύο ημεδαπή. Κατασχέθηκαν συνολικά 166 γραμμάρια κοκαίνης, 191 γραμμάρια κάναβης, καθώς και επίσης ηλεκτρονική ζυγαριά και κινητά τηλέφωνα. Κλεμμένο αυτοκίνητο και πλαστές πινακίδες στην Εγνατία. Στη σύλληψη με δαπού προχώρησαν οι αρχές στην Εγνατία Οδό στο τμήμα Κομωτινής Ξάνθης. Συγκεκριμένα ο οδηγός εντοπίστηκε να κινείται με κλεμμένο γιοταχή αλλά και πλαστικές πινακίδες σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία αλλά και κλοπή τροχοφόρου, πλαστογραφία αλλά και παρεμβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
2: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center.

0: Τα νέα του κόσμου στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να προχωρήσουμε με διεθνή ενημέρωση αμέσως τώρα. Στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, βρισκόμαστε ήδη στα 25 λεπτά ακριβώς μετά τη μία και διανύουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Ρωσικό ντρόν χτύπησε τρένο κοντά στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας. Σοβαρή ανησυχία στην Ευρώπη προκαλεί η ρωσική επίθεση με ντρόν σε επιβατικό τρένο μόλις 2 χιλιόμετρων από τα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή, λίγο μετά τη διέλευση διπλωματικού τρένου με Ευρωπαίους αξιωματούχους. Δεν υπήρξαν θύματα. Γαλλία, η Ρωσία θέλει να διχάσει τους Ευρωπαίους. Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό χαρακτήρισε την επίθεση κοντά στα πολωνικά σύνορα προσπάθεια εκφοβισμού και διαίρεση της Ευρώπης. Η δήλωση μάλιστα έγινε την Δευτέρα στη Φιλανδία στο περιθώριο της Ευρωπαϊκής Αρκτικής Συνόδου, ενώ η ασφάλεια της Ανατολικής Πτέρυγας του ΝΑΤΟ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο. Τραμπ προς Ζελένσκι, σταματήστε τα πλήγματα στις ρωσικές εγκαταστάσεις πετρελαίου. Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τον Βλαντιμίρ Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια και εγκαταστάσεις παραγωγής σε ντίζελ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι επιθέσεις έχουν συμβάλει στην παγκόσμια έλλειψη καυσίμων, ενώ η Ουκρανία υποστηρίζει ότι οι ενεργειακές εγκαταστάσεις αποτελούν νόμιμους στρατιωτικούς στόχους. Νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Το πετρελαίο κινείται ξανά έντονα ανωδικά, καθώς οι επιθέσεις στον Χούθη αλλά και εξελίξεις γύρω από τα στενά του Ορμούς προκαλούν νέες ανησυχίες για την παγκόσμια προμήθεια. Το Brent ξεπέρασε τα $107 το βαρέλι. Αναβλήθηκαν οι συνομιλίες για την ασφάλεια στα στενά του Ορμούς. Η προγραμματισμένη συνάντηση Ιράν αλλά και υπουργών εξωτερικών των χωρών του κόλπου στο Ομάν αναβλήθηκε λόγω διαφωνιών στους όρους των συνομιλιών. Στόχος ήταν να εξεταστεί εάν πλαίσιο για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη. Νέα πλήγματα στη Γάζα, 2 νεκροί, 2 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν την Κυριακή σε Ισραηλινά αεροπερική επίθεση στην περιοχή Τελ Αλ-Χάου στη Δυτική Γάζα, ενώ ακόμη 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο στόχος ήταν 2 μέλη της Χαμάς. Η εκεχηρία του Οκτωβρίου του 2025 εξακολουθεί να μην έχει οδηγήσει σε οριστική ειρηνευτική συμφωνία. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Θα επιστρέψω μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα για τη συνέχεια της ενημέρωσης.
2: www.novaradio.gr
3: Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 9.31. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
3: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Ε, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
5: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
8: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
5: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
8: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. ένα Dictel Xanthis 25410-20006 και ήρθαμε! Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Και τώρα, Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
10: Πολιτική.
9: Κοινωνία.
10: Κοινωνία.
9: Πολιτισμός.
10: Πολιτισμός.
9: Αθλητισμός.
10: Αθλητισμός.
9: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today. Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι εδώ και σας κρατάει συντροφιά καθημερινά. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα. Να θυμηθούμε ότι μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.novaradio.gr. Βρισκόμαστε στα 45 μετά τη 1 και ως τις 2 ακριβώς Νόβο Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας. Στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας καθημερινά για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Επιστροφή στην ενημέρωση. Μένουμε στον διεθνή τύπο και αμέσως μετά κυρίες και κύριοι θα δούμε περισσότερα θέματα που αφορούν την Ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη. Λοιπόν, νέα ένταση είπα Κίνας για το Ιράν. Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο οι κινέζικες εταιρείες παρήγαν στο Ιράν δορυφορικές εικόνες αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία. Πριν από επίθεση που σκότωσε 3 Αμερικανούς στρατιώτες, το Πεκίνο αρνείται οποιαδήποτε παραβίαση διεθνών υποχρεώσεων. Στα θέματα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, Σουηδία, η κεντροαριστερή μπροστά στις εκλογές. Η κεντροαριστερή αντιπολίτευση στην Σουηδία εμφανίζεται σε θέση να σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Σύμφωνα μάλιστα με τα πρώτα στοιχεία, η πολιτική αναμέτρηση διεξάγεται σε κλίμα έντονης συζήτησης για τη μετανάστευση, την ασφάλεια αλλά και την οικονομία. Στη Γερμανία, κυρίες και κύριοι, Γερμανία-Ουγγαρία, προσπάθεια νέας αρχής στις σχέσεις. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Γιώχαν Βαλντεφούλ, επισκέπτεται τη Βουδαπέστη. Στην πρώτη επίσκεψη Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ουγγαρία μετά την αποχώρηση του Βίκτορ Όρμπαν από την εξουσία, το Βερολίνο μιλά για προσπάθεια επανεκκίνησης των διμερών σχέσεων. Πάμε στην Ιταλία, νέα διακοπή πτήσεων λόγω της ΑΙΤΑΣ. Το αεροδρόμιο της Κατάνια στην Σικελία έκλεισε ξανά σήμερα Δευτέρα, καθώς η δραστηριότητα της ΑΙΤΑΣ προκάλεσε διασπορά εφιστιακής τέφρας. Οι πτήσεις επηρεάστηκαν, αλλά και οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, καθώς το ηφαίστειο εξακολουθεί να παρουσιάζει δραστηριότητα. Πάμε στην Ινδία, Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγαλύτερες εξαγωγές χάλιβα. Η Ινδία αποκτά μεγαλύτερη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά χάλιβα με δυνατότητα εξαγωγής έως 1,64 εκατομμύρια τόνους ετησίως βάσει της νέας εμπορικής συμφωνίας. Ωστόσο, οι Ινδοί παραγωγοί εξακολουθούν να επιβαρύνονται από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρέωσης Άνθρακα. Στο Νεπάλ, κυρίες και κύριοι, η Ινδία στέλνει ηλεκτρική ενέργεια μετά την καταστροφική πλημμύρα. Η Ινδία ανέκρινε την εξαγωγή ως 654 ηλεκτρικής ενέργειας ημερησίως προς το Νεπάλ μέχρι το τέλος του 2026. Η απόφαση έρχεται βέβαια μετά την καταστροφική πλημμύρα που προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα και προκάλεσε σχεδόν 1.400 θανάτους σε Νεπάλ και Θιβέτ, ενώ περισσότερα από 5.300 άτομα παραμένουν αγνοούμενα για την ώρα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio. News Today.

Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι εδώ, Nova 931. Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, μαθαίνουμε περισσότερα νέα αλλά και παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Η Ανατολική Μακεδονία Θράκη διεκδικεί ισχυρότερο ρόλο στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο ρόλος της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στον οικονομικό αλλά και γεωπολιτικό χάρτη της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η περιφέρεια προβάλλει συγκριτικά πλεονεκτήματα της Καβάλας, της Τάσου, της Δράμας, της Ξάνθης, της Ροδόπης αλλά και του Εύρου, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων, τουρισμού αλλά και νέων συνεργασιών. Νέα δράση εκατομμυρίων ευρώ για προσιτή στέγη στην Ανατολική Μακεδονία Θράκης. Σημαντική εξέλιξη για τα νοικοκυριά της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης αποτελεί νέα δράση ανακαίνιση κατοικίας συνολικού ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος είναι να επιστρέψουν στην αγορά κλειστές αλλά και ανενεργές κατοικίες μετά από ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση, ώστε να διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό κόστος. Στον τομέα της υγείας, υγεία νέες υποδομές σε 4 περιφερειακές ενότητες. Συνεχίζεται η ενίσχυση των υποδομών υγείας στην Ανατολική Μακεδονία Θράκης. Συγκεκριμένα, στα αρχές Σεπτεμβρίου, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης βρέθηκε στην περιοχή για τα εγγένεια αλλά και την παρουσίαση νέων αλλά και ανακαινισμένων δομών σε Ξάνθη, Δράμα, Εύρο και Ροδόπη, με έμφαση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών αλλά και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Σχολεία παρεμβάσει σε 240 σχολικές μονάδες. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου με παρεμβάσει σε 240 σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα. Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το πρόγραμμα έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς αρκετές σχολικές εγκαταστάσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα υποδομών αλλά και προσβασιμότητας. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Κυρίες και κύριοι αγαπημένοι μου ακροατές, συντονισμένοι στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, ένα ακόμη Nova μαγκαζίνο έφτασε στο τέλος του για σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα θα ευχηθώ για ακόμα μία φορά. Θέλω μέσα από την καρδιά μου να σε ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν κοντά μου για αυτές τις δύο ώρες και μοιραστήκαμε μαζί σας τα νέα της ημέρας, τα νέα της εξελίξης και τα γεγονότα που τρέχουν. Και για το τέλος της εκπομπής μας έχω επιλέξει ένα τραγούδι από ένα καλλιτέχνη που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι, τον Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα λοιπόν την ώρα που εμείς τον αποχαιρετούμε μέσα από τη μουσική του, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες αλλά και χιλιάδες άνθρωποι που τον αγάπησαν του λένε το τελευταίο αντίο και τον συνοδεύουν στην τελευταία του κατοικία αυτή την ώρα. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που όταν φεύγουν μένουν για πάντα μέσα μας, μέσα από τα τραγούδια τους. Έτσι λοιπόν θα ευχηθούμε καλό ταξίδι στο φως στον αγαπημένο Γιώργο Μαζονάκη. Καλή συνέχεια σε όλους εσάς. Συνεχίζετε να ακούτε Nova 931. Ακολουθεί σύνδεση με Sky, Σπύρος Μάλης για τη συνέχεια της ενημέρωσής σας. Από μένα την Αλεξάνδρα Κουσίδου, καλό υπόλοιπο. Αύριο στις 12 θα είμαστε και πάλι μαζί. Γεια σας.

0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
2: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση, και experts
2: και masters.
5: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
2: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
2: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
9: Νόβα 931.
10: Και τώρα, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
11: Sky 100,3.
12: Άλλωστε, τη γειτονιά που αγάπησε και στην οποία διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς ο Γιώργος Μαρζανάκης, είδαμε ανθρώπους όλων των ηλικιών, από μικρά παιδάκια μέχρι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, να σχηματίζουν ουρές, προκειμένου να αφήσουν ένα λουλούδι στον Γιώργο Μαζονάκη για να τον αποχαιρετήσουν. Ήταν μια γειτονιά, ένα μικρό προάβλιο στην εκκλησία που είχε πλημμυρίσει από χιλιάδες κόσμου. Άνθρωποι ήταν είτε δικοί του, άνθρωποι που τον γνώριζαν, μιλήσαμε αρκετούς από αυτούς. Κάποιοι δεν τον γνώριζαν καν. Αλλά μας έλεγαν πως αυτό δεν είχε καμία σημασία για αυτούς. Ακούσε μόνο το ότι τον αγάπησαν, το ότι τον μέσα από τα τραγούδια του έζησαν, πέρασαν και εύκολες και δύσκολες στιγμές της ζωής του. Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ φορτισμένη. Φώναζαν όλοι αθάνατος, χειροκροτούσαν, τραγουδούσαν τα τραγούδια του. Από τα μπαλκόνια ακούγονταν τα τραγούδια του, από τα αυτοκίνητα ακούγονταν τα τραγούδια του, από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες της καριέρας του μέχρι και τις τελευταίες. Ήταν γενικότερα μια πολύ συγκλονιστική εικόνα. Μιλούσαν για έναν άνθρωπο που βοηθούσε συνεχώς, αλλά ποτέ αυτό δεν ήθελε να ακουστεί παρά έξω. Ό,τι έκανε, μας έλεγαν ότι το έκανε σιωπηλά. Μια αγρυπνία που ξεκίνησε από νωρίς το απόγευμα, από τις 7.30 το απόγευμα. Ο κόσμος είχε αρχίσει να μαζεύεται εκεί από το μεσημέρι και κράτησε μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Ήταν πολύ άνθρωποι εκεί. Ήταν και Κυριακή, βέβαια βοηθούσε αυτό. Μπόρεσαν να φτάσουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί. Μέχρι και με πούλμαν.
13: Είδαμε και πούλμαν, αυτό ήθελα να πω τώρα. Είδαμε με πούλμαν άρχονται άνθρωποι. Δηλαδή είδα και κάποιους οι οποίοι έλεγαν πως ήρθαν όχι από την επαρχία, αλλά από άλλες χώρες.
12: Ισχύει αυτό. Ήταν μέχρι και από άλλες χώρες που είχαν φτάσει και είχαν συγκεντρωθεί εκεί πέρα. Προφανώς θα καταλαβαίνω. Δένετε ότι είχε και πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους, όλοι πήγαιναν προς τα εκεί. Υπήρχαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για αυτόν τον λόγο, αλλά...
13: Μάλιστα, ναι. Ήταν ένα κλίμα οδύνης, συγκίνησης, με πολύ κόσμο να θέλει να βρεθεί αυτές τις στιγμές στον Ιερό Ναό με το δικό του τρόπο να αποχαιρετήσει το Γιώργο Μαζονάκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ η Μέρη Τούμπα. Και τώρα βρίσκεται πάρα πολλοί κόσμος στην Αγία Τριάδα. Έχουμε την τέλεση της νεκρόσιμης ακολουθίας με πάρα πολύ κόσμο από φίλους, από ανθρώπους που τον αγάπησαν μέσα από τις ερμηνείες του αλλά και μέσα από τις συνεργασίες του, όπως ο Νίκος Βέρτης.
14: Δεν χρειάζεται να πω εγώ κάτι για τον Γιώργο. Όλοι ξέρουμε ότι ήταν ο Γιώργος. Ο Γιώργος ήταν και στα Λόνια και στη Θεσσαλόνια. Δηλαδή ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής. Συνέδε το κυριλέ με τη λάσπη και το χαλί, το κόκκινο χαλί. Θα αφήσει ένα τεράστιο κενό. Ήταν καινοτόμος πάντα στη μουσική. Τον αγαπούσαμε όλοι. Θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό που έγινε. Δύσκολα. Αλλά ποτέ δεν είναι δίκαιος ένας χαμός.
13: Ήταν ο Νίκος Βέρτης και ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο τραγουδιστής και εκείνος συνεργάτης του Γιώργου Μαζονάκη.
15: Ο Γιώργος ήταν πολύ αγαπητός σε όλο τον κόσμο και σε εμάς, τους συναδέλφους του. Το ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο. Το τελευταίο διάστημα, πριν 1,5 μήνα, με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο και επειδή ήμουν σε συναυλίες και δεν μπορούσα να είμαι στην Αθήνα, έχω στενοχωρηθεί γιατί δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει. Και γι' αυτό έχω λίγο ενοχές μέσα μου. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω πως ο Γιώργος είναι κάπου καλά.
13: Όπως είπαμε, αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη εξόδου ακολουθία στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας και θα ακολουθήσει η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο, όπως έχει ζητήσει η οικογένεια του Κλειπόντος, σε έναν στενό κύκλο, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Αυτό είναι το ένα σκέλος που έχει προκαλέσει σε όλους μας θλίψη και έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά του, τους φίλους του. Το δεύτερο σκέλος που αφορά αυτή την υπόθεση είναι οι δικαστικές εξελίξεις που πυροδότησαν οι συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και μάλιστα αυτή την ώρα οδηγούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί οι οποίοι κατηγορούνται. Δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων έγινε η πλασμαφαίρεση και έπαθε την ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. οι δύο κατηγορούνται για θανατηφόρο έκθεση. Μέχρι στιγμής αυτό είναι το κατηγορητήριο. Ωστόσο, και το έχουν ζητήσει οι δικηγόροι της οικογένειας Μαζονάκη, δεν αποκλείεται να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο και να διωχθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Ρωτήθηκε σχετικά με τις έρευνες που κάνουν οι διοκτικές αρχές η εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, και είπε:
16: Έχουν δοθεί τα πρώτα αποτελέσματα στην ανακριτική αρχή, τα πρώτα αποτελέσματα από την ψηφιακή εξέταση επιστηρίων, από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς αναμένουμε και τα αποτελέσματα των άρσεων τηλεφωνικού απορρίτου, όπου θα δούμε ποιες επικοινωνίες υπήρχαν μετά το περιστατικό. Και φυσικά θα πρέπει να περιμένουμε, καθώς είναι σε κρεμότητα και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Υπάρχει ακόμα κρεμότητα με τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, όπως και άλλα ευρήματα.
13: Περιμένουν και άλλα στοιχεία μέσα από τα ευρήματα, ιδιοκτικές αρχές, είναι στα εγκληματολογικά εργαστήρια, πάρα πολλά στοιχεία, τα οποία θα βοηθήσουν και τις ανακριτικές αρχές, προκειμένου να δουν αν θα αναβαθμιστεί και το κατηγορητήριο το οποίο αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί. Ο κ. Δημήτρης Γαλεντέρης είναι ιατροδικαστής, ήταν στους ατέρια τους.
17: Από ό,τι φτάνουν στα δικά μας δημοσίευμα, πληροφορίες είχε μια ισχυμία, αλλά είναι κάτι αναμενόμενο. Όταν έχουμε ανακοπή, να εμφανίζεται και η ισχυμία ως εύρημα. Προς το παρόν, τα ευρήματα που έχουμε στη διευθυνσία σε αυτήν την ιατροδικαστική, την πρώτη φάση της τελείωσης τουλάχιστον, είναι μη ειδικά. Οπότε δεν μπορεί να γίνει αναδόμηση του μηχανισμού θανάτου και να έχουμε μια σαφή αιτία θανάτου.
13: Πολύς λόγος γίνεται για το αν έπρεπε να υπάρχει μηχάνισμα πλασμασφαίρεσης στο συγκεκριμένο ιατρείο, καθώς χρησιμοποιείται ένα τέτοιο μηχάνημα μόνο σε χώρους όπου μπορούν να υποστηριχθεί μια τέτοια διαδικασία. Από όλες τις πλευρές και από το Υπουργείο Υγείας και από τον Ιατρικό Σύλλογο λένε ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει μηχάνημα, δεν θα έπρεπε να γίνει πλασμαφαίρεση σε ένα τέτοιον χώρο. Και αυτό είναι κάτι που θα αντιμετωπίσουν και στο πεδίο της δικαιοσύνης οι δύο γιατροί. Παρ' όλα αυτά, ο Ιατρικός Σύλλογος λέει πως είχε κάνει ελέγχους στο συγκεκριμένο ιατρείο και δεν είχαν βρει το συγκεκριμένο μηχάνημα. Τώρα, το έκρυβαν και το ξαναέβγαζαν, δεν υπήρχε καν τη στιγμή που είχε επισκεφθεί το κλιμάκιο αυτό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να διερευνηθεί. Η κυρία Πολιτήμη Λεωνάρδου είναι αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών το πρωί στο Sky.
18: Καταρχάς τα μηχανήματα ήταν κλειστά, ο χώρος ήταν τακτοποιημένος και προσωπικά ζήτησα από την γιατρό να ανοίξει τα μηχανήματα για να δούμε το ιστορικό το οποίο κατεγράφει και ζήτησα εν πάση περιπτώσει στη γιατρό να ανοίξει το μηχάνημα να δούμε τι έχει καταγραφεί. Το τελευταίο περιστατικό στο μηχάνημα που κατά δήλωση τοποθετήθηκε ο Γιώργος Μοζωνάκης είχε καταγράψει το περιστατικό με χρόνο διάρκειας 42 λεπτών.
13: Αυτό έγινε όταν πήγε εκεί το κλιμάκιο, αφού του συνέβη το θλιβερό αυτό γεγονός. Σε ό,τι αφορά τώρα τις κινήσεις του Υπουργείου για την αντιμετώπιση καταστάσεων σαν και αυτή που ήρθαμε αντιμέτωποι με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, από ιατροί, από μεθόδους οι οποίες χρησιμοποιούνται χωρίς να έχουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και χωρίς να το προβλέπουν οι όροι και οι συνθήκες μέσα σε ένα ιατρείο, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε κάποια πράγματα. Ο Υπουργός Υγείας ήταν στο Sky.
19: Μέσα αυτές στον νόμο που θα φτιάξουμε, θα βάλουμε, και το έχω σκεφτεί αυτό και το κάνω, και ένα app, το έχουμε στην εποχή των app, όπου θα, κάθε ιατρείο θα πρέπει να έχει ένα QR code και όταν μπαίνει κάποιος να μπορεί να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει τι άδεια έχει αυτό το ιατρείο και τι μπορεί να κάνει και τι όχι. Με αυτό να υπάρχει πλήρη διαφάνεια σε αυτό.
13: Θα επιστρέψουμε στο τρίτο νεκροταφείο. Επαναλαμβάνω, στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας αυτή τη στιγμή τελείται η εξόδιος ακολουθία και σε λίγη ώρα η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο του Γιώργου Μαζονάκη. Προς το παρόν θα αλλάξουμε θέμα. Θα δούμε τα της οικονομίας με αυτή την πορεία που έχουν πάρει τα καύσιμα, την ανωδική πορεία, τα οποία έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό όχι μόνο στους πολίτες, στους ιδιοκτήτες οχημάτων και στους επαγγελματίες, αλλά και στην κυβέρνηση, που καλείται να αντιμετωπίσει ένα πολύπλοκο, πολυσύνθετο και δύσκολο πρόβλημα, καθώς το πετρέλαιο πυροδοτεί γενικότερα την ακρίβεια και είναι κάτι το οποίο θα το αντιμετωπίσει πάρα πολύ σύντομα με το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα τα πάρουμε με τη σειρά, πρώτα ο κόσμος.
20: Αν ξεκινήσει όπως λένε στα 1,80 με 1,90, γιατί κάπου εκεί πέρα θα παίξει μάλλον, τότε ζητώ που καήκαμε.
21: Γέμιζαμε 80-100 ευρώ και τώρα γεμίζουμε 150.
20: Μεγάλη διαφορά, αλλά δεν φταίνε και αυτοί. Άμα γίνεται πόλεμος, τι να κάνουμε.
22: Ας πούμε καλύτερα τους φόρους ο Πρωθυπουργός να πέσουν όλα. Γιατί έχουμε πάρα πολλούς φόρους απάνω στα καύσιμα και σε όλα τα πράγματα δηλαδή.
13: Θα μείνω λιγάκι στο πετρέλαιο θέρμανση, επίτηδες για να το ακούσει και ο Νίκος Φιλιππίδης. Ο κ. Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, ήταν στην ΕΡΤ. Θα μείνω λιγάκι στο πετρέλαιο θέρμανση, επίτηδες για να το ακούσει και ο Νίκος Φιλιππίδης. Ο κ. Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, ήταν στην

0: πολλές να αλλάζουν τις τιμές στο ταμπλό. Και δεν προλαβαίνουμε και εμείς δηλαδή να βγάζουμε από την τσέπη.
1: Αφήσαμε την αμόλυβδη στο 2.12 την Παρασκευή και είναι στο 2.15 σήμερα. 2.15 μέση τιμή χώρας. Δεν, επαναλαμβάνω, μέση τιμή χώρας. Ναι. Είναι δύσκολη μερικές χιλιάδες τέλος πάντων πρατήριο πάνω σε όλη τη χώρα. Κάθε μέρα αναρτούν τις τιμές τους. Το να υπάρχει τέτοια μεταβολή είναι εξαιρετικά σπάνιο. Δηλαδή να ανεβαίνει 1-2 λεπτά την ημέρα. Αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνηση μέση τιμή χώρας 2.11. 2.15 και 2.11 αντιλαμβάνεσαι ότι με την επιδότηση και των δηληστηρίων και την κρατική επιδότηση και των δύο. Άρα μιλάμε για μια κατάσταση η οποία εξελίσσεται, ένα φαινόμενο που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με τις διεθνείς τιμές πετρελαίου να βλέπουν σήμερα τα 110 δολάρια το βαρέλι και αν θεωρείται πιθανό ότι θα δουν τα 150 σχετικά άμεσα χωρίς προοπτική αποκλιμάκωσης, δεδομένου ότι αυτός που προκαλούσε την αποκλιμάκωση, ο Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να έχει αποσυρθεί από αυτό το μέτωπο και να παραπέμπει για μετά τις ενδιάμεσες εκλογές για τον Νοέμβριο για μείωση δραστική των τιμών των καυσίμων διεθνώς. Σήμερα μια διάσκεψη που ήταν να γίνει στο Ομάν δεν έγινε με συμμετοχή και Ιρανών για τα θέματα του Ορμούζ. Η Ερυθρέα Θάλασσα πλέον ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό η διέλευση από τους Χούθης, όπως και ο αγωγός ο οποίος βοηθούσε να εκτονωθούν και να βγουν κάποιες ποσότητες
0: από τον κόλπο. Στην Ερυθρά Θάλασσα.
1: Ακριβώς. Αυτό πλέον δεν είναι δυνατόν να συμβεί. Άρα έχουμε ένα πολύ μεγάλο περιορισμό της προσφοράς αυτή τη στιγμή με μια ζήτηση η οποία δεν έχει μειωθεί παγκοσμίως. Άρα τώρα έχουμε λήψεις και αυξήσεις τιμών.
0: Ελλάδα και Ευρώπη
1: φαινόμενο.
0: Τώρα μπαίνουμε σε χειμώνα όμως.
1: Ελλάδα και Ευρώπη μπαίνουν σε χειμώνα.
0: Δόξα τω Θεώ, ακόμα ζέστες έχουμε, αλλά θέλω να πω ότι σιγά σιγά αρχίζει να είναι ορατός ο κίνδυνος ενός χειμώνα με πάρα πολύ ψηλό κόστος ενέργειας.
1: Κοίτα, έχουν αφήσει γενικώς οι ευρωπαϊκές αρχές, αφήνουν πάντα, οι ίδιες επικαλούνται ότι τα χειρίζονται ψύχραμα τα θέματα και αφήνουν πάντα μερικές εβδομάδες προκειμένου να έχουν μια πλήρη εικόνα για το που πάει η κατάσταση. Το θέμα είναι ότι έχουμε φτάσει πλέον να έχουν συμπληρωθεί οι δύο πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου, η κατάσταση να επιδεινώνεται, να μην υπάρχει καμία είδους κινητοποίηση, δηλαδή πες μου υπάρχει κάποια έκτακτη σύσκεψη στον Υπουργό Ενέργειας, δεν την έχω δει, δεν υπάρχει. Γιατί δεν έχει ανέβει μόνο το πετρέλαιο, έχει ανέβει και το φυσικό αέριο. Σήμερα το φυσικό αέριο είναι παρεπτόντως στα 86 ευρώ ανά μεγαβατόρια και βλέπει τα 90 αυτή την εβδομάδα, επηρεάζοντας τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για εμάς αλλά και για όλη την Ευρώπη. Άρα συνολικά η ενέργεια έχει πάρει φωτιά, κάτι το οποίο δεν το είχαμε δει ούτε στη Ρωσο-Ουκρανική κρίση, εκεί οι τιμές πετρελαίου ήταν χαμηλές, ούτε στην αρχή του πολέμου στον Περσικό, εκεί είχαν συγκρατηθεί στην αρχή οι τιμές του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος και πλέον έχουμε μπει στην τρίτη φάση, τώρα Σεπτέμβριο του 2026, που υπάρχουν όλα ταυτόχρονα. Και το περίεργο είναι ότι δεν υπάρχει καμία κινητοποίηση, έστω συζήτηση για το τι ακριβώς σκέφτονται, επαναλαμβάνω, σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Θέλω να σε ρωτήσω εάν βλέπεις μέχρι το τέλος εβδομάδας, όσο μπορείς να δεις, αν θα υπάρξει κάποια αξιοσημείωτη μεταβολή στις τιμές των καυσίμων, δηλαδή τις επόμενες μία, δύο, τρεις ημέρες.
1: Έντονα ανωδική. Εύκολη απάντηση. Με το ρυθμό που πάμε θα δούμε 2-20 με επιδότηση στην αμόλυβδη στο τέλος της εβδομάδας. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Ωραία.
1: Δεν υπάρχει τάση παραμικρή ούτε αποκλιμάκωσης, ούτε ήπιων αυξήσεων, ούτε σταθεροποίησης.
0: Ωραία.
1: Έχουμε μεγάλες...
0: Ωραία τρόπος του Λέγιν. Θέλω να ακούσουμε μαζί Κυριάκο Πιερακάκη, τον Υπουργό Οικονομικών, το πρωί στον Αντένα.
2: Δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
0: Αυτό το θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, έχουν τραβήξει από το σιρτάρι κάποια σχέδια στο οικονομικό επιτελείο, είναι κάτι στα σκαριά, Νίκο?
1: Πρώτα απ' όλα, όταν με περιγράφουμε τη λέξη μεταβλητότητα, μεταβλητότητα σημαίνει ότι οι τιμές πάνε προς τα πάνω και προς τα κάτω. Εδώ και πολύ καιρό οι τιμές πάνε μόνο προς τα πάνω. Δεν έχουμε μεταβλητότητα, έχουμε μια επιδείνωση της κατάστασης στην αγορά ενέργειας. Το δεύτερο, ναι, υπάρχουν εργαλεία και εθνικά, υπάρχουν και ευρωπαϊκά. Έχω την

0: αίσθηση ότι όλες οι χώρες, γιατί δεν έχει κινηθεί καμία χώρα, αναμένουν πρώτα το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες. Δηλαδή αναμένουν πρώτα να κινηθούν οι αρμόδιες αρχές της Κομισιόν, να υπάρξουν εγκρίσεις από Συμβούλια Υπουργών, προκειμένου να δοθεί το πράσινο φως για να αρχίζει να αντιμετωπίζεται η κατάσταση. Δεν είμαστε ακόμα εκεί. Δηλαδή ανακοινώσεις ακόμα δεν έχουν γίνει, ούτε έχει προαναγγελθεί ότι θα γίνει κάτι. Ενδεχομένως, επαναλαμβάνω, από ό,τι καταλάβαμε και από τον πρόεδρο του Eurogroup και Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, τον Κυριάκο Κερακάκη, παρακολουθούν την κατάσταση και έχουν βάλει κάποια σημεία συναγερμού. Έχουν αίσθηση ότι 110 δολάρια τα βαρέλι είναι ένα πολύ ισχυρό σημείο συναγερμού και θα έλεγα και τα 90 ευρώ ανά μεγαβατόρα στο φυσικό αέριο είναι ακόμα πιο ισχυρό σημείο συναγερμού. Ενδεχομένως να έχουμε αυτή την κινητοποίηση και προς το τέλος αυτής της εβδομάδας. Οπότε, δεδομένης, επαναλαμβάνω, της εκδήλωσης.
1: Όταν χτυπάει όμως συναγερμός, οι άνθρωποι κινητοποιούνται και σπέβδουν να σβήσουν τη φωτιά. Εδώ υπάρχει μέσο λιγάκι να την περιορίσει, όχι να τη σβήσει.
0: Κοίτα, η μείωση των ειδικών φόρων χρειάζεται ευρωπαϊκή έγκριση. Δηλαδή μπορείς να τα μειώσεις μέχρι το κατώτερο επίπεδο. Επειδή το να το μειώσεις στο κατώτερο επίπεδο θα ήταν μικρότερη από την επιδότηση που υπάρχει τώρα στα καύσιμα, δεν θα είχε κάποιο νόημα. Άρα η λύση θα ήταν στην ίδια ακριβώς με αυτή που εφαρμόζεται, δηλαδή ενίσχυση της επιδότησης. Η ενίσχυση της επιδότησης με κονδύλια, τα οποία άλλα θα είναι από τα δημοσιονομικά, άλλα θα είναι από τα έσοδα που δημιουργούν ο αυξημένος ΦΠΑ που εισπράττει το κράτος. Άρα και τα δύο θα βγουν από τα κρατικά ταμεία. Το θέμα είναι πότε πατάς το κουμπί, τι πολεμοφόδια θα έχεις, γιατί ενδεχομένως αυτό να πάρει χρόνο. Γιατί αν αρχίσεις και δίνεις επιδότηση, όπως βλέπουμε τώρα, για παράδειγμα, την επιδότηση στο ντίζελ που έχει η κυβέρνηση, η οποία προφανώς και δεν φαίνεται στην αντλία, αλλά αν την αφαιρέσεις τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα. Άρα θα πρέπει να την πληρώνεις. Συνέχεια, ήδη πληρώνει 20-30 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Αν προσθέσεις και άλλα, θα πληρώσεις και άλλα. Θα θες καύσιμα, θες πολλά μεγάλα ποσά, τα οποία να έχεις διαθέσιμα μέχρι το τέλος του φαινομένου. Το οποίο δεν ξέρει κανείς πόσο θα διαρκέσει. Η Ευρώπη έχει αποφασίσει να μην συμμετέχει σε τίποτα. Άρα δεν συμμετέχει ούτε στο πολεμικό πεδίο, ούτε στο να ανοίξει, έστω να λυθεί το πρόβλημα με τους Χούθη, για παράδειγμα. Δεν συμμετέχει σε τίποτα απολύτως στο πολεμικό μέτωπο. Μαθαίνει τις πληροφορίες από τα διεθνή μέσα ενημέρωση και προφανώς ψάχνουν να βρουν από τα χρηματιστήρια εμπορευμάτων ποια ακριβώς είναι η επίπτωση. Συγγνώμη, έτσι δεν γίνεται δουλειά και η αλήθεια είναι δεν έχει και προηγούμενο αυτού του είδους η κατάσταση. Αυτού του είδους η απάθεια, θα έλεγα.
1: Επειδή μας έκανε στην καρδιά περιβόλιο κατά το κοινό λεγόμενο με το θέμα του πετρελαίου και της βενζίνης. Και μάλιστα το πετρέλαιο είναι και ένα αγαθό που η τιμή του επηρεάζει πάρα πολύ και το ράφι στο σούπερ μάρκετ, όπως εσύ μας έχεις πει πάρα πολύ καλά. Αναβαίνει το μεταφορικό κόστος. Διαχέεται η ακρίβεια σε όλο το φάσμα της οικονομίας. Εξαιτίας του πετρελαίου, έτσι δεν είναι?
0: Οπότε, σωστά, βέβαια.
1: Οπότε περιμένουμε και σε αυτό το κομμάτι επιπτώσεις στους επόμενους μήνες. Ήθελες κάτι να πεις?
0: Για τη δήλωση του Σπύρου Θοδωρόπουλου, του πρόεδρου του ΣΕΒ.
1: Ναι.
0: Το οποίο δείχνει χτες στην Καθημερινή, το οποίο πρέπει να την κρατήσουμε. Ανέφερε ότι η δέσμευση για χαμηλές σταθερά τιμές για ένα δίμηνο τελειώνει τέλος Οκτωβρίου, όχι τέλος του έτους, όπως λέγονταν από την κυβέρνηση. Το λέω αυτό γιατί και οι βιομηχανίες δέχονται ένα υπερβάλλον κόστος και στις τιμές του ηλεκτρικού και στις τιμές των καυσίμων, και αυτό σε κάποιο σημείο φτάνει να μην είναι ανεκτό, να το πω. Όχι απλώς μπαίνουν μέσα, αρχίζουν να μπαίνουν πολύ μέσα.
1: Οπότε εκεί ανοίγουν τις πύλες και όλη η επιβάρυνση περνάει στους καταναλωτές, γιατί και εκείνοι δεν μπορούν να...
0: Μέρος της, προφανώς.
1: Δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά θέλω να ακούσουμε Σταύρο Παπασταύρου, τον Υπουργό Ενέργειας, ήταν στην ΕΡΤ. Τι ακριβώς εννοεί με αυτό που λέει?

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
4: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
3: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
4: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
3: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
4: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
9: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάτι.
10: Nova 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
0: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
11: Nova 931.
12: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
13: Sky 100,3.
14: Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
15: Μεγάλη προσφορά.
16: Όχι, όχι.
15: Τεράστια προσφορά.
16: Ούτε.
15: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
17: Ο
11: πολλά και σαφή τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στην Άγκυρα από το Καστελόριζο. Και μάλιστα δεν έμεινε μόνο στο Καστελόριζο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπήκε και στα φυλάκια, σε Ρο και Στρογγύλη. Και από εκεί είπε με έμφαση ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν δέχεται και απειλές και υποδείξεις από κανένα. Έχει μια ιδιαίτερη σημασία, συμβολική σημασία, ασφαλώς και ουσιαστική, η παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στα κρατικά μας νησιά, πόσο μάλλον όταν είχαν προηγηθεί λίγες ημέρες πριν οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, που έλεγε ότι αν φωνάξουμε από τις τουρκικές αρχές θα μας ακούσουν στο Καστελόριζο. Στο Καστελόριζο λοιπόν ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και είπε:
16: επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης. Πρόθεσή μας ένα μέλλον ειρήνης, με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις.
11: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός και πολλά περισσότερα. Ένα απόσπασμα ακούσατε από το Καστελόριζο και η διπλωματική μας συντάκτρια Μαρία Τσιλινίκου είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Μαρία.
17: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
11: Λοιπόν, είχαμε και ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων στη Μικρά Ασία. Έχουμε συνέντευξη Γεραπετρίτη. Από πού εσύ θέλεις να πιάσεις το νήμα?
17: Θέλεις να ξεκινήσουμε από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος επέστρεψε εχθές από το Καστελόριζο. Και όπως πολύ σωστά τόνισες και εσύ, ήταν μια επίσκεψη γεμάτη συμβολισμούς, αλλά και μια επίσκεψη με ηχηρά μηνύματα. Μηνύματα ισχύως και μηνύματα αποτροπής στη γείτονα, κυρίως όπως απευθύνθηκε και ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Καστελόριζο, καθώς όλο το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια κλιμακούμενη ρητορική όξυνση από την Άγκυρα. Σήμερα με ανάρτησή του λοιπόν έγραψε «Στεκόμαστε πάντα δίπλα στους ακρίτες μας με πράξεις». Και συνόδευε την συγκεκριμένη ανάρτηση του Πρωθυπουργού ένα βίντεο όπου από την τριήμερη επίσκεψή του στο ακριτικό νησί συνομίλησε με κατοίκους, επισκέπτες του νησιού. Επισκέφθηκε για πρώτη φορά Ρο και Στρογγύλη μαζί. Συνομίλησε με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Μία επίσκεψη που πραγματοποιείται, όπως σου είπα και προηγουμένως, σε μια χρονική στιγμή που η Άγκυρα έχει κλιμακώσει τις προκλήσεις με τον Πρωθυπουργό να στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα ότι δεν απειλεί κανέναν η Ελλάδα, αλλά δεν δέχεται και απειλές. Ναι, στο διάλογο, λέει η Ελλάδα με την Τουρκία, αλλά με απαρέγκλητη προϋπόθεση σεβασμού στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ενώ για μένα, αν θέλεις, η δήλωση στην οποία στάθηκα καθώς άκουγα τον Πρωθυπουργό ήταν κλειστές οι πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις.
11: Mm-hmm. Τώρα, ο κύριος Γεραπετρίτης.
17: Σε αυτό το πλαίσιο, είχαμε μηνύματα με αποδέκτες εντός και εκτός Ελλάδας αναφορικά με την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος με δήλωσή του στο Mono News αναφέρει ότι σε αυτό το περιβάλλον απαιτείται υπεύθυνη και στιβαρή εξωτερική πολιτική χωρίς εθνοδημαγωγία και άσφαιρα συνθήματα. Πολιτική που θα χτίζει γέφυρες και αξιοπιστία διεθνώς και ταυτόχρονα θα εργάζεται για την αυτάρκεια της πατρίδας.
11: Μάλιστα. Και ανακοίνωση του Υπουργείου για την ημέρα μνήμης, μάλιστα λίγες ημέρες μετά την αντίστοιχη, σε προκλητικούς τόνους, ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών που κατηγορούσε την Ελλάδα για σφαγές στη Μικρά Ασία κτλ.
17: Με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, τονίζει ότι η Ελλάδα σήμερα τιμά την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, που αναγνωρίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων. Ο μικρασιατικός ελληνισμός ξεριζώθηκε βία από τις πατρογονικές εστίες έπειτα από παρουσία αιώνων με τραγική κορύφωση την καταστροφή της Σμύρνης. Υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών ότι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές. Η ιστορία δεν παραγράφεται, τονίζεται, ούτε παραχαράζεται. Νομίζω ότι είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα και προς τη γείτονα. Με αφορμή, όπως είπες και εσύ, και όλες τις προηγούμενες ανακοινώσεις και δηλώσεις που είδαμε προημερών.
11: Για εμάς, ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία Τσιλινίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια. Για εμάς είναι η ημέρα μνήμης της γενοκτονίας. Για τους Τούρκους, βεβαίως, είναι μια γιορτή. Αυτές οι ημέρες είναι μια γιορτή, γιορτάζουν την απελευθέρωση. Έτσι βλέπουν την ιστορία οι Τούρκοι με αυτόν τον τρόπο, γιορτάζουν την απελευθέρωση της Σμύρνης στις 9 Σεπτεμβρίου. Και στο πλαίσιο αυτό έβγαλαν και μια ανακοίνωση που συνοδευόταν και από σκληρές φωτογραφίες το Υπουργείο Εξωτερικών σε μια κίνηση που ξένησε λιγάκι, μιας και θέλει να προάγει την διπλωματία και όχι τις ακραίες ρητορικές. Ο Μανώλης Κωστίδης είναι μαζί μας. Γεια σου, Μανώλη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι.
11: Τώρα είχαμε την Τουρκία που οπωσδήποτε τις τελευταίες 2-3 ημέρες είχε στρέψει τα ραντάρ της προς το Καστελόριζο, έτσι δεν είναι, Μάνο, λογικό είναι.
18: Μόνο Καστελόριζο και μόνο Μητσοτάκης στο Σαρακίδα, ναι, που πέρασε.
11: Κυριαρχή,
18: ναι, ήταν αυτό το θέμα πολύ εντόνο, καθώς λίγες ημέρες μετά τα μηνύματα του Ερντογάν που αφορούσαν και το Καστελόριζο, καθώς είχε δηλώσει ότι αν βάλουμε τη φωνή από το ΚΑΣ θα ακουστεί το Καστελόριζο. Εκεί ήταν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισκέπτεται και Καστελόριζο και τη Σφρογγύλη και τη Ρο και να φωτογραφίζεται με στρατιωτές που φρουρούν τα νησιά, κάτι το οποίο στα μέσα ενημέρωση ξεσήκωσε αντιδράσεις που είπαν ότι αυτά τα νησιά πρέπει να είναι αποστρατικοποιημένα. Τι μήνυμα θέλει να στείλει ο Μητσοτάκης. Σε αυτά τα πλαίσια έγινε όλη η επίσκεψη. Η εφημερίδα Μιλιέτ, ο διευθυντής της εφημερίδας Μιλιέτ, ο Ζάι Σεντήρ, έγραψε ένα ρωσέδο άρθρο που τόνισε ότι η Τουρκία δεν θέλει πόλεμο, αλλά θέλει να διαπραγματευτεί χωρίς να πολεμήσει. Ένα τέτοιο μήνυμα φαίνεται στέλνει η Άγκυρα, αλλά από την άλλη πρέπει να τονίσουμε ότι οι τουρκικές αρχές, τουλάχιστον πριν και μετά και κατά διάρκεια της επίσκεψης του κ. Μητσοτάκη, δεν προκάλεσαν προβλήματα στην περιοχή εκεί που θα μπορούσε να συμβεί αυτό, και αυτό είναι τουλάχιστον ένα θετικό γεγονός.
11: Ναι, όπως και το άρθρο του διευθυντή της Μιλιέτ, τουλάχιστον εγώ μέσα από σένα βεβαίως, δηλαδή ο αγωγός, η πηγή ενημέρωσης είσαι εσύ, Μανώλη, για να κάνουμε εμείς τους έξυπνους και να αναλύουμε άρθρα στον τουρκικό τύπο, αλλά νομίζω είναι ένας άνθρωπος που έχει μια ισχυρή επιρροή στην τουρκική κοινή γνώμη.
18: Δεν γράφει και το άρθρο τυχαία, ναι.
11: Και το ότι επιλέγει να μιλήσει σε αυτούς τους τόνους, ότι μην βλέπετε, λέει, τι γράφουν στα social media, μην θεωρεί συνωμοσίας. Εμείς με την Ελλάδα δεν θέλουμε να πολεμήσουμε. Σαν να θέλει, ναι, να περάσει κάποιο μήνυμα.
18: Ρίχνει τους τόνους, αλλά βέβαια δεν ασχοληθήκαμε, ούτε ασχολήθηκα οι ίδιοι με τα social media. Οι ίδιοι οι αναλυτές στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, ναι, και άνθρωποι που κοντά στην κυβέρνηση έδωσαν αυτά τα μηνύματα, να το θυμηθούμε. Πόσο μάλλον ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος πριν από 10 μέρες.
11: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και να δούμε τώρα τι άλλο θα φέρουν το επόμενο. Τι άλλο θα έρθει.
18: Έχουμε το καλώδιο τώρα, το καλώδιο, που νομίζω με μια γαλλική φόρμουλα, ναι, που θα ενημερώσει όλες τις πλευρές, νομίζω θα μπορέσει να βρεθεί μια λύση. Τουλάχιστον το αισιόδοξο σενάριο είναι αυτό.
11: Η καθημερινή της Κυριακής,
18: όλες τις παράκτιες χώρες.
11: Η καθημερινή της Κυριακής έγραφε σχετικά για τη φόρμουλα αυτή. Μετά και την επίσκεψη Μητσοτάκη στη Γαλλία και τη συνάντηση με Μακρόν, γαλλικό πλοίο με γαλλική σημαία. Να ενημερώσει όλα τα παράκτια κράτη, αλλά η Ναύτεξ να βγει από την Ελλάδα.
18: Κάπως... Αυτό εκεί το συζητάμε. Εκεί το συζητάμε.
11: Μάλιστα.
18: Και από την Ελλάδα, εγώ θα έλεγα.
11: Και από την Ελλάδα. Κατάλαβα. Δεν ξέρω αν παραμένει σε ισχύ η θέση της Τουρκίας ότι εγώ θέλω να μιλήσω με το κράτος τη σημαία του οποίου θα έχει το πλοίο. Δεν θέλω να μιλήσω με την εταιρεία, θέλω το κράτος.
18: Το κράτος, αυτό επιθυμεί, και βεβαίως να έχει ενημέρωση. Αλλά από εκεί πέρα, επειδή στο καλώδιο Blue Raman, αν θυμάμαι καλά, έχει εκδώσει και η Τουρκία, Ναύτεξ και η Ελλάδα. Θα το δούμε, θα δούμε. Και θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε.
11: Και έχουμε και μία συνέλευση του ΟΗΕ στο τέλος του Σεπτεμβρίου, όπου εκεί μπορεί να. Θα είναι όλοι οι ηγέτες, και ο Μακρόν και ο Ερντογάν. Δεν ξέρω τι μπορεί να υπάρξει.
18: Αυτό ο χρόνος θα το δείξει. Μακρόν, Ερντογάν, πιο πιθανό.
11: Μακρόν, Ερντογάν, λες. Πιο πιθανό. Ναι. Σενάριο. Σέχω. Σε ευχαριστώ, Μανώλη.
18: Εγώ ευχαριστώ.
11: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής διεθνών θεμάτων στο Sky.
19: Θα μπορούσε η κατάσταση να ήταν και χειρότερη, δηλαδή η αντίδραση της Τουρκίας να είχε περάσει στο πεδίο, να είχε γίνει κάποια προκλητική ενέργεια μετά την αναχώρηση του Πρωθυπουργού. Από την άλλη, υπάρχει πράγματι μία επιλογή της Τουρκίας να ανεβάσει την ένταση. Καταλαβαίνω ότι και από τη δική μας πλευρά, λόγω του ότι είμαστε σε μία προεκλογική περίοδο, δεν θα αφήνουμε να πέσει κάτι κάτω εύκολα, όπως μπορεί να συνέβαινε στο παρελθόν.
11: Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης και ο κύριος Συφαντής, ο κύριος Κώστας Συφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Άξιον.
20: Η κουλτούρα ασφάλειας στην Τουρκία είναι αυτή. Βλέπουν παντού και πάντοτε εχθρούς. Και αν η Τουρκία έχει αποφασίσει το επόμενο διάστημα και μάλιστα σε συγκεκριμένα ορόσημα, δηλαδή όπως είναι η υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδος. Εκεί, αν η Τουρκία θέλει να δημιουργήσει συνθήκες κρίσης, τα πράγματα θα γίνουν κρίσιμα.
11: Σαββατοκύριακο Πασόκ ήταν αυτό που πέρασε στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου είχαμε την ομιλία του Προέδρου του Πασόκ, του κ. Ανδρουλάκη, και μετά τη συνέντευξη τύπου παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα του Πασόκ ο κ. Ανδρουλάκης, απάντησε σε δημοσιογράφους, απάντησε στη Δέσποινα Βλεπάκη με πειρά κατά Τσίπρα. Καλώς ήρθες, Δέσποινα. Δύσκολο ήταν οπωσδήποτε. Θέλεις να ακούσουμε λίγο, Ανδρουλάκη, πριν περάσεις εσύ σε όλα και σε όσα έγιναν μπροστά πίσω από τις κάμερες? Ανδρουλάκης για τους στόχους του Πασόκ, πρώτη θέση. Ανδρουλάκης κατά Τσίπρα, κατά κυβέρνησης, κατά πάντων.
1: Ο στόχος του Πασόκ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Όταν ο πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να αλλάξει πολιτική η χώρα, ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί Νέα Δημοκρατία.
11: Και κάπου εκεί η Δέσποινα Βλεπάκη τον ρωτάει τον πρόεδρο του Πασόκ για τον... Τι του είπες ακριβώς?
21: Για την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο Βελίδιο, ο οποίος πρώην πρωθυπουργός είπε ότι υπήρχε πολιτικό κενό, γι' αυτό και ξανάρθε.
11: Και απάντησε.
1: Ας αξιολογήσουμε τη συνέπεια λόγων και πράξεων και του κύριου Τσίπρα. Υπήρξε κενό στην αντιπολίτευση. Και φαίνεται από τους αριθμούς. Οι αριθμοί λένε την αλήθεια. 50 χρόνια μεταπολίτευσης δεν ξαναυπήρξε κόμμα που να ιτηθεί 24%. Ποιος ήταν ο αρχηγός αυτού του κόμματος? Αυτός που σήμερα λέει ότι ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος.
11: Προβοκατόρικες ερωτήσεις κάνεις, δεν το έχεις καταλάβει.
21: Προσπάθησα να βγάλω καμιά είδηση. Τι να κάνω. Μέχρι να φτάσει η σειρά μας είχαν ερωτηθεί πολλά. Πολλές από τις απορίες μου είχαν απαντηθεί, οπότε επιχείρησα και εγώ να ρωτήσω κάτι.
11: Μία σύνοψη, γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν παρακολούθησε τα τι έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οπότε μπορείς να μας κάνεις μία σύνοψη.
21: Να ξεκινήσουμε με το κλίμα. Είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη, πρέπει να σου πω, στη Χαριλάου Τρικούπη από την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Βελίδιο. Είναι ένα κρίσιμο ορόθυσιμο η φετινή ΔΕΘ για τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Και πολύ υπέρηξη τη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι το κέρδισε αυτό το στοίχημα ο Νίκος Ανδρουλάκης με την ομιλία του, αλλά και με την παρουσία του στη συνέντευξη τύπου, που ξέρεις, εκεί είναι πάντα το πιο δύσκολο task. Δεν είναι γραμμένα όπως σε μια ομιλία που κάποιος την έχει συγκροτήσει όλοι μαζί με την επικοινωνιακή του ομάδα. Παρουσιάστηκαν τα μέτρα, οι προτάσεις του Πασόκ. Λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι είναι πλήρως κοστολογημένα τα μέτρα, ότι είναι συγκροτημένη η πρόταση του Πασόκ. Μάλιστα, επιχείρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης να υπερτονίσει ένα πράγμα, την κυβερνησιμότητα του Πασόκ. Να πει δηλαδή ότι εμείς εδώ είμαστε ένα κόμμα με πρόγραμμα, με στελέχη, με συγκεκριμένες προτάσεις και έχουμε και έτοιμα 7 νομοσχέδια, αυτά που παρουσίασε, για πολλούς τομείς της κοινωνικής ζωής, της οικονομίας, της εργασίας, της υγείας. Είναι έτοιμα λοιπόν 7 νομοσχέδια και τους πρώτους 6 μήνες που θα υπάρχει διακυβέρνηση του Πασόκ, όπως λένε, αυτά θα τεθούν σε εφαρμογή. Οπότε επιχείρησαν να εστιάσουν στο γεγονός ότι μπορούν να κυβερνήσουν. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε κοντολογής και το Σάββατο και την Κυριακή: εμείς είμαστε εδώ. Υπάρχει εναλλακτικός πόλος. Ναι. Θέλουμε την πολιτική αλλαγή. Για να αλλάξει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ένας τρόπος υπάρχει και για να έρθει η πολιτική αλλαγή. Να είναι πρώτο το Πασόκ. Ξεκαθάρισε ότι αν το Πασόκ είναι πρώτο με μια ψήφο ακόμα και μια ψήφο διαφορά, που αυτό παραμένει το εκλογικό του αφήγημα, κυβέρνηση θα γίνει, δεν θα υπάρχει ακυβερνησία στη χώρα. Και βεβαίως έριξε πειρά και στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη και στον Αλέξη Τσίπρα, διότι η μάχη της δεύτερης θέσης καλά κρατεί. Και είχε ενοχληθεί πολύ, όπως κατάλαβα, ο πρόεδρος του Πασόκ από τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα για το πολιτικό κενό. Έτσι σκέφτηκα κάπως να του κάνω αυτή την ερώτηση.
11: Φάνηκε να ανεβάζει λιγάκι την ένταση όταν σου απαντούσε για αυτό. Ήταν ίσως και η στάση Τσίπρα που επέλεξε να ανέβει πρώτος και ξανά μετά.
21: Το συζητάγαμε τόσες μέρες, πριν την 3η Σεπτέμβρη είχαμε την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Πριν την εμφάνιση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχαμε την Αλέξη Τσίπρα. Επιμένουν πάντως από το Πασόκ ότι είναι μονομέτωπος ο αγώνας τους, ότι θέλουν να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, δεν θα αφήνουν τίποτε αναπάντητη από όποια πλευρά και βεβαίως και από την πλευρά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
11: Μάλιστα. Δέσποινα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν από λίγο ρωτήθηκε και ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για την παρουσία, την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Μαρινάκης, και είπε...
2: Είδα και ένα βίντεο που λέει ο κύριος Τσουκαλάς ότι το πρόγραμμα του Πασόκ κοστίζει νομίζω 4 δις στην τετραετία. Αν βάλει κανείς την ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη που μίλησε για τη 13η σύνταξη, 13ο μισθό, αν τα πάρουμε με τις πολλές μεταβλητές που έχουν και πούμε ότι όλο αυτό είναι λιγότερο από 4 δις στην τετραετία, μιλάμε για ένα θαύμα. Αν πιστεύουν στα θαύματα, τότε έχουν ένα πρόγραμμα που μπορεί να πάει παρακάτω τη χώρα.
11: Και θα πάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο. Στο Μιχάλη Τεζάρα είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό στην Ανάβησο, όπου εμπλέκεται ένας από τους πιο διαβόητους κακοποιούς της Ελλάδας, ο Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος ήταν έγκλειστος στις φυλακές με βαριές καταδίκες, αλλά βρισκόταν στην Ανάβησο το πρωί της Δευτέρας, τα ξημερώματα της Κυριακής. Ο Μιχάλης Τεζάρης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Γεια σου, Μιχάλη.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Δραπέτης από σήμερα το πρωί είναι για ακόμη μία φορά ο διαβόητος Αλκέτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από λιγοήμερη άδεια. Έτσι λοιπόν, οι αρχές βρίσκονται στο κυνήγι του, καθώς από τις 8 το πρωί σήμερα θα έπρεπε να είχε εμφανιστεί στις φυλακές μετά από άδεια 7 ημερών την οποία είχε λάβει, αλλά δεν το έπραξε. Ο Αλβανός κακοποιός είναι πλάκη, Σπύρο, σε ένοπλο περιστατικό τα ξημερώματα της Κυριακής, ενώ φέρεται να άνοιξε πύργια εκφοβισμό δύο φορές έξω από κλαμπ στη Σαρονίδα. Ο ιδιοκτήτης επιχείρησης σταμάτησε τη μουσική και αυτό είναι η αφορμή για τον Αλκέτ Ριζάη και την παρέα του να αντιδράσει. Βγήκε λοιπόν από το κατάστημα, έβαλε μουσική με μεγάλη ένταση στο αυτοκίνητό του και ξεκίνησε να απειλεί τόσο τον ιδιοκτήτη όσο και τους εργαζόμενους. Τότε ένας εργαζόμενος που φέρεται να εκτελούσε και χρέη security στην επιχείρηση βγήκε επίσης με όπλο από το κατάστημα και σήμερα πληροφορίες πυροβόλησε κατά του Ριζάη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας υπάλληλος της επιχείρησης. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης του μπαρ για υπόθαλψη, καθώς επίσης και η σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Όπως καταλαβαίνετε, η ελληνική αστυνομία βρίσκεται και πάλι στο κατόπι του Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος στο παρελθόν έχει απασχολήσει για δολοφονίες, αλλά μην ξεχνάμε, έχει αποδράσει μαζί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα δύο φορές από τις φυλακές Κορυδαλλού με ελικόπτερο.
11: Με ελικόπτερο, βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Να είσαι καλά, ο Μιχάλης Τεζάρης και η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο για να δούμε λιγάκι και για τον ελέγχο της τροχέας, ανακοινώσεις τροχέας για ελέγχους και αποτελέσματα που έρχονται μάλιστα αυτά τα αποτελέσματα σε μια χρονική στιγμή που κυκλοφορεί ένα βίντεο στο διαδίκτυο το οποίο σου παγώνει το αίμα, δηλαδή δείχνει μια, καλώς ήρθε, Σοφία. Δείχνει μια μοτοσυκλέτα να περνάει κανονικά, που έχει γίνει στον Κολωνό.
17: Στον Κολωνό,
11: να περνάει κανονικά με πράσινο και ένα αυτοκίνητο να έρχεται από το πλάι και να τη χτυπάει, να εξφενδονίζεται το οδηγός. Δηλαδή είναι τρομακτικό αυτό το βίντεο.
17: Είναι πράγματι τρομακτικό. Είναι σοκαριστικές αυτές οι εικόνες. Σπύρο, έχει καταγραφεί από κάμερα ταξί που ήταν εκείνη την ώρα πίσω από τον οδηγό του δικύκλου, τον οδηγό της μηχανής, η οποία κάμερα τα κατέγραψε όλα και φυσικά είναι και διάψευτος μάρτυρας για την έρευνα και της τροχέας. Δείχνει λοιπόν το βίντεο τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση. Είναι αυτό το οποίο είπες. Ο οδηγός της μηχανής πηγαίνει κανονικά στην πορεία.
11: Ανάβει
17: του,
11: πράσινο.
17: Ακριβώς.
11: Περνάει τη διασταύρωση.
17: Κανονικά, την οποία περνά λίγα δευτερόλεπτα λοιπόν αφού έχει ανάψει το φανάρι. Από την οδό Τρυπόλεως τώρα, όσοι ξέρουν και την περιοχή, καταλαβαίνουν για ποιο σημείο ακριβώς μιλάμε. Εμφανίζεται ξαφνικά, όπως βλέπουμε την κάμερα, από τα αριστερά, εμφανίζεται η οδηγός, η γυναίκα οδηγός, περίπου 25 ετών, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Ξαφνικά λοιπόν έρχεται παραβιάζοντας, όπως όλα δείχνουν, το κόκκινο φανάρι και εμβολίζει κανονικά τη μοτοσυκλέτα με τον αναβάτη. Έχει τραυματιστεί σοβαρά ο άνθρωπος. Προφανώς νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας σε κρίσιμη κατάσταση. 49 ετών το θύμα. Προφανώς εδώ θα πρέπει να δούμε και ποια θα είναι εξέλιξη της υγείας του. Έχει σημασία αυτό για την έρευνα. Έχει γίνει αιμοληψία στην οδηγό προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ήταν, αν είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ, αν ήταν ενδεχομένως υπό την επίρρεια κάποιων άλλων ουσιών. Η ίδια μέχρι στιγμής έχει πει ότι δεν πέρασα το κόκκινο. Δεν κατάλαβα πώς έγιναν όλα. Συνεχίζεται η έρευνα. Παρ' όλα αυτά, έγινε και μέρα μεσημέρι μέσα στον αστικό ιστό. Είναι ένα ακόμη σοκαριστικό τροχαίο.
11: Σωστά. Μακάρι ο άνθρωπος τουλάχιστον να πάει καλά, δηλαδή σε ό,τι αφορά τα της υγείας του. Τα υπόλοιπα, εντάξει, είναι προφανή γιατί έχουν καταγραφεί σε βίντεο. Έχεις και στοιχεία από παραβάσεις.
17: Και να πούμε ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται βέβαια εντατικά. Συνεχίζονται μεν οι παραβάσεις στους δρόμους. Είχαμε δηλαδή το σοκαριστικό τροχαίο. Είχαμε και δύο οδηγούς, να σου πω, πριν προχωρήσουμε στα στοιχεία, στην Θεσσαλονίκη, οι οποίοι συνελήφθησαν να τρέχουν σαν τρελοί κυριολεκτικά. Μιλάμε για έναν 47χρονο που πήγαινε με 191 χιλιόμετρα την ώρα στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη. Στο όριο εκεί να σημειώσουμε είναι τα 120. Αυτός πήγαινε με 191. Ένας 38χρονος δε στην περιφερειακή οδό κινούνταν με 164 χιλιόμετρα την ώρα, όταν πλέον και σύμφωνα με το νέο κώδικα οδήγησης κυκλοφορίας, τα όρια πλέον έχουν έχουν μειωθεί. Μιλάμε για μέγιστη ταχύτητα εκεί, τα 60 χιλιόμετρα την ώρα. Τους πέρασαν χειροπέδες, τα στελέχη της τροχέας, τα οποία συνεχίζουν τους ελέγχους με αμύωτη ένταση και θα συνεχιστούν αυτοί οι έλεγχοι. Για μία εβδομάδα λοιπόν, έχουμε τα στοιχεία της προηγούμενης εβδομάδας, 7 Σεπτεμβρίου μέχρι 14 Σεπτεμβρίου, στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Είχαμε πολλούς ελέγχους, 38.000 ελέγχους για αλκοόλ. Εκεί είχαμε συλλήψεις 5 οδηγών με ένδειξη άνω του 0,60. Μικρό ποσοστό παρόλα αυτά, μειωμένο ποσοστό. Και 7.669 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, για κράνος, για χρήση κινητού τηλεφώνου, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και λοιπές παραβάσεις.
11: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Πριν πάμε στις διεθνείς εξελίξεις, έχουμε τη Δήμητρα Σέκη, γιατί καλό είναι να υπενθυμίσουμε και τις ρυθμίσεις που υπάρχουν σήμερα σε ό,τι αφορά ορισμένα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους όσοι βρεθούμε το βράδυ στη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, στο Καλή Μάρμαρο. Γεια σου, Δήμητρα, η Δήμητρα Σέκη. Γεια σου, Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα. Είναι όλα έτοιμα εδώ, στο Καλή Μάρμαρο, για μια ξεχωριστή βραδιά. Απόξε, το Όλοι Μαζί Μπορούμε θα παρουσιάσει μια πραγματικά μεγάλη συναυλία, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Θα ακούσουμε διαχρονικά τραγούδια και μελωδίες του δημιουργού που συνέδεσε τη μουσική με την σύγχρονη ιστορία, την ποιήση και την κοινωνική ευαισθησία. Να σας πω ότι θα ανέβουν ακριβώς οι καλλιτέχνες στη σκηνή. Η προσέλευση θα ξεκινήσει σε 7 η ώρα το απόγευμα, ενώ η συναυλία στις 9 το βράδυ. Είναι πολύ σημαντικό το ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δελτρίων και για δράσεις που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος.
11: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα, να είσαι καλά. Όλα έτοιμα λοιπόν για αυτή τη μεγάλη συναυλία. Το ακούτε στις ειδήσεις ούτως ή άλλως, μπορείτε να το βρείτε και στο Όλοι Μαζί Μπορούμε. Υπάρχουν μέσα τα οποία έχουν τροποποιηθεί, έχουν παραταθεί το ωράριο λειτουργίας τους έως τη μία μετά τα μεσάνυχτα και στο τρόλεϊ 2-4-10-11, στο λεωφορείο η γραμμή 5-50, στον ηλεκτρικό, στις γραμμές μετρό 2 και 3, στη γραμμή τραμ TAF 6. Αλλά αναλυτικά επαναλαμβάνω, οτιδήποτε πληροφορία θέλετε στο Όλοι Μαζί Μπορούμε, στο Sky.gr μπορείτε να τη βρείτε. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νίκη των Χριστιανοδημοκρατών στις δημοτικές εκλογές της Κάτω Σαξονίας. Μεγάλη άνοδος για την ΑΕΦΔΕ. Αντιδράσεις στο Ισραήλ για τον ντοκιμαντέρ Ναζά. Με αφαίρεση υπηκότητας απειλεί τους συντελεστές ο Υπουργός Πολιτισμού. Διακομματική πρωτοβουλία στη Βρετανία. Ζητείται νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελάριου Μέρτς είναι ο νικητής των δημοτικών εκλογών στο γερμανικό κρατήδιο της Κάτω Σαξονίας με 27,2%, δεύτεροι σοσιαλδημοκράτες με 24,6%, τρίτο το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, ΑΕΦΔΕ, με 15,9%. Αν και περιορισμένης εμβέλειας, η αναμέτρηση απέκτησε σημασία μετά τη σαρωτική νίκη της ΑΕΦΔΕ στη Σαξονία Άνχαλτ την προπερασμένη Κυριακή. Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται τώρα στις τοπικές εκλογές του Ανατολικογερμανικού κρατηδίου Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία την προσεχή Κυριακή, με την ΑΕΦΔΕ να προηγείται στις δημοσκοπήσεις.
11: Και επιστροφή στο Φάλερο με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
22: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Τέταρτη αγωνιστική χθες για την Super League. Πρώτη νίκη για την Καλαμάτα 3-1 τον Βόλο. Αστέρας ΑΕΚ 1-1 και Φυσικά Λεβαδιακός 0-0. Πάο Κάρι στο ντέρμπι 2-0 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Και ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι των Πρωτοπόρων. Παναθηναϊκός Πανετελικός 3-0. Ο Παναθηναϊκός είναι μόνος πρώτος με 12 βαθμούς. Όφι ΠΑΟΚ ακολουθούν με 9, όσους έχει και ο Πανετελικός. Πέμπτη ΑΕΚ, έκτος Ολυμπιακός με 8 και 7 βαθμούς αντίστοιχα. Στο μπάσκετ είχαμε τον Ολυμπιακό να κερδίζει το τουρνά στην Κύπρο Νίξες. Στο τελικό τη Μακάμπη 77-72, στο μικρό τελικό Άρης Ερυθρός Αστέρας 98-74 και οι δύο αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. 6 κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού που ήταν σε ένα τουρνουά στη Ρόδο. Στο ίδιο τουρνουά ήταν και η ΑΕΚ, 9 παίκτες εκτός. Το λέμε γιατί και το Παρασκευή Σάββατο υπάρχει και το τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος για τον Παναθηναϊκό, που επίσης μπορούν οι φίλοι του μπάσκετ να δουν μέσα από την τηλεόραση του Sky.
11: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
23: Επόμενος.
24: Ναι.
23: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
24: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα.
4: Ποιο?
7: Τώρα προκαλεί, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχει σύστημα να παίρνει να λε τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενο.
8: Θέλει να μιλά, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητά, αναλύει, αλλά και που οι προβλέψει σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: Σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας θα είναι η Κατερίνα Δράκου. Θα έχουμε τροποποιήσει σήμερα το πρόγραμμα του Sky, το έχουμε προσαρμόσει ούτως ώστε να ακολουθήσει μια ροή που θα καταλήξει στη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε απόψε στο Καλλιμάρμαρο, εκεί που ελπίζω να σας δούμε όλους. Να είστε καλά, καλή συνέχεια λοιπόν.
24: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
25: Time out για Θράκων.
26: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
25: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
26: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
25: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
27: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
25: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
28: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
29: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
30: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
31: Νόβα 9.31.
32: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
10: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
9: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
12: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση. Όλα καλά.
0: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
13: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
12: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
14: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
15: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
16: Sky 100,3.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στον ομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νούβα 931.
4: Την αγάπη αυτό που ζούμε, εγώ το λέω φωνικό.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις μεταφορές.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτοί δεν είναι μεταφορές, είναι τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
1: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
4: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
9: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
10: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
9: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
10: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
3: Πρωί, πρωί, την ατυχία μου!
11: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
11: Και γι' αυτό, σκας, ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
11: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
11: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
13: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΦΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: 31. Η ώρα είναι 4. Νόβα 931.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
8: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
9: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
8: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
9: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
8: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
9: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
8: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
10: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
11: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
12: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
11: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
12: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
11: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
9: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
13: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
9: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
13: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
9: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center.
0: Σαν ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and

0: και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 9:31. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Στις ξένες γλώσσες. Expert.
6: Στους υπολογιστές. Master.
5: Στην εκπαίδευση. Και experts.
6: Και masters.
5: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Νόβα 931.
9: Νιώθω τόσα πολλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω Τόσα πολλά προτιμώ να σου παίρνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio. News Today.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
7: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
8: Νόβα 931.
9: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Sky 100,3.
11: Του όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
11: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
10: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος των δύο γιατρών της Καρνεάδου, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Πλέον κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι δύο γιατροί είναι πιθανό να ζητήσουν προθεσμία, προκειμένου να μελετήσουν τα νέα στοιχεία και να ετοιμάσουν τις απολογίες τους. Σε στενό οικογενειακό κύκλο ολοκληρώθηκε το ίστατο χαίρε στον Γιώργο Μαζωνάκη με την ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Νωρίτερα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Οίκαια τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Αγαπημένοι φίλοι, τραγουδιστές, ηθοποιοί μαζί με ένα βαθιά συγκινημένο πλήθος κόσμου βρίσκονταν εκεί, στην παλιά γειτονιά του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Το πλήγμα σε τρένο στην Ουκρανία δείχνει πόσο απελπισμένος έχει γίνει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Η Ρωσία γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη, καθώς συνεχίζει το φρικτό πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, πρόθεσε. Σε προσπάθεια εκφοβισμού και διχασμού των Ευρωπαίων, απέδωσαν οι επικεφαλείς της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, και ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, τη χθεσινή ρωσική επίθεση. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου τη δικαιολόγησε δηλώνοντας ότι εντάσσεται στις αποστολές των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας στο ουκρανικό έδαφος. Ο πολωνικός στρατός ανέσυρε από τη θάλασσα στις ακτές της Βαλτικής, στη Βόρεια Πολωνία, ένα αντικείμενο που φαίνεται να είναι ρωσικό ντρόν, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας. Ξεπέρασε τα 109 δολάρια το βαρέλι η τίμη του πετρελαίου Brent, με φόντο τις εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο, το κλείσιμο πετρελαιαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούζ. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025, προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος, αποδίδοντας στις τιμές της ενέργειας και τις υπηρεσίες. Προβλέπεται υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων τα επόμενα χρόνια, με τον πληθωρισμό να πέφτει στο 2,7% το 2027 και στο 2,2% το 2028, χάρη στην αναμενόμενη αποκλιμάκωση των τιμών στα ενεργειακά εμπορεύματα. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, κατέλαβαν περισσότερα στρατηγική σημασία νησιά στο νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, όπως ανέφεραν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, ενισχύοντας έτσι τον έλεγχό τους σε μια σημαντική θαλάσσια ναυτιλιακή διαδρομή. Παράλληλα, οι Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση κατά αεροπορικής βάσης στη Σαουδική Αραβία. Ανακοίνωση για τη σημερινή ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο τονίζει πως η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές. Η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσεται, καταλήγει το Υπουργείο Εξωτερικών. Στη σύλληψη 40χρονου για εμπρισμούς από πρόθεση κατά εξακολούθηση στην Εύβοια προχώρησαν οι ανακριτικές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ο ίδιος ομολόγησε ότι προκάλεσε κατά εξακολούθηση πυρκαγιές από πρόθεση, θέτοντας συνολικά τρεις διαφορετικές αιστείες. Ο 40χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση. Δύο νέες πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, σε δασική έκταση στην περιοχή Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική και σε αγροτοδασική έκταση στην Ανατολή Αγιάς στη Λάρισα. Για τη φωτιά στην Κασάνδρα εκδόθηκε 112, με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. Για 15η συνεχόμενη μέρα παραμένει ενεργή η μεγάλη πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, καθώς οι φλόγες έπληξαν πυκνό δάσος και τμήμα προστατευόμενης περιοχής Natura 2000. Αντιδράσεις προκαλεί στις Βρυξέλλες η κίνηση της Τουρκίας να προφυλακίσει μετά από εφόδους και συλλήψεις 16 μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ. Οι Βρυξέλλες επαναλαμβάνουν ότι η Τουρκία ως υποψήφια χώρα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προωθεί και να εγγυάται το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από την ταυτότητα φύλου ή το σεξουαλικό προσανατολισμό τους. Απόψε, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μεταφοράς έως τη μία, συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10, 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ΤΑΦ6 του τραμ. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά.
0: Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5, Μπόφορ και Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα γειτονικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη, στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 Μπόφορ, και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6 Μπόφορ η έντασή τους. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Θοδωρής Μαπακάρης, Τάκης Γιαννούτσος.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Είμαστε στο Sky 100,3 και είναι ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης από σήμερα κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα και είμαστε τώρα στα 11 λεπτά μετά τις 5.
1: Περάσαν και όλα στα πρώτα 11 λεπτά. Είναι ναι. Ο Θοδωρής Βαμβακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος ξανά πάλι τα ίδια στο Sky 100,3 για άλλη μια φορά. Στην επάνωδο μας εδώ πέρα, στα Πάτρια Εδάφη, τα οποία έτσι αγαπήσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε.
0: Έτσι λοιπόν, για όσους δεν θυμούνται, ήμασταν εδώ στο Sky 100,3 πριν από 13-14 χρόνια, αλήθεια είναι. Σαββατοκύριακο ήμασταν.
1: Ναι, Σαββατοκύριακο, ναι.
0: Οπότε ξαναγυρίζουμε και...
1: Είμαστε εδώ, η Δήμητρα εδώ μαζί μας. Γεια σου Δήμητρα, σε θυμόμαστε από τότε. Δήμητρα, πάλι εδώ. Λέγαμε αν έχουμε τίποτα αλλαγές στη ζωή μας και τα λοιπά. Και βάλαμε και οι δύο τα γυαλιά της προσβιοποίησης και λέμε: η μόνη αλλαγή είναι τα γυαλιά, ευτυχώς.
0: Δήμητρα Σαματίου, λοιπόν, σε ρύθμιση του ήχου. Δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Γαλάνη. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και τηλεφωνικό κέντρο Ρούλα Βερτάκου και Ελένη Μπουλιέρη. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Εντάξει, δύσκολη μέρα για πολλούς λόγους. Η δισογραφία περιστρέφεται κυρίως γύρω από τον Γιώργο Μαζονάκη και μάλιστα σήμερα με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα συνθήματο όπως αθάνατος και γεια σου Γιώργο και από την υπόκρουση τραγουδιών, το αγαπημένοι φίλοι αποχαιρέτησαν σήμερα τον Γιώργο Μαζονάκη, τελευταία του κατοικία σωτήριο το νεκροταφείο. Πολύς κόσμος, από χτες κιόλας, πολύς κόσμος, ένας τραγουδιστής ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό, ακόμα και αν δεν άκουγες αυτή τη μουσική, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό έδειξε, ναι. Αυτές οι μέρες αυτό έδειξαν, πραγματικά έδειξαν, όσο και αν ακούγεται κοινότυπο και αν έχει ακουστεί και αν έχει υποθεί, αυτό έδειξαν αυτές οι μέρες, ότι τον αγαπούσε πάρα πολύς κόσμος, κυρίως για το ότι ήταν αυτό που έβλεπες από τον Μαζονάκη, ότι ήταν
0: μάλιστα
1: αυθεντικός άνθρωπος, original.
0: Ο αρχιεπίσκοπος.
1: Ούτε φωνή έψαξε, ούτε τραγούδια, ούτε τι είδος τραγούδαγε, ούτε τι φόραγε, τίποτα.
0: Σκέφτηκα λοιπόν εξής, βλέποντας αυτή όλη την αγάπη που έχει ο κόσμος, διάβασα, έκανα και τα λοιπά. Αυτό που υπάρχει το ενδιαφέρον με την περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη είναι πιο προσωπική η σχέση που έχει με τον κόσμο και πιο ανθεκτική στο χρόνο, γιατί ποτέ δεν έδωσε την αίσθηση του κατασκευασμένου λαϊκού ειδόλου. Ακόμα και όταν ήταν στην κορυφή της εμπορικής επιτυχίας, υπήρχε πάνω του κάτι εντελώς αντισυμβατικό. Και ήταν, ας πούμε, και η ευαλωτότητα αυτή που τον έκανε πάρα πολύ αγαπητό και ως και ως άνθρωπο και ως καλλιτέχνη, και αυτό το κυρίως που δεν ήθελε να είναι αρεστό σε όλους. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο δημιουργεί ένα ψυχαναγκασμό. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πασιλάδος, ο κύριος Ιερώνυμος, το περιέγραψε ως έναν άνθρωπο με ευαισθησίες, πνευματικές αναζητήσεις, αθόρυβη φιλανθρωπική δράση και, όπως είπε χαρακτηριστικά, ήταν ένα παιδί του Θεού, στάθηκε πάντα ανώνυμα και σιωπηλά σε όσους είχαν ανάγκη, ανέφερε ο κύριος Ιερώνυμος.
1: Αυτό έχουν να το πούνε πάρα πολύ και, ναι, και άνθρωποι, ναι, που βοηθήθηκαν, ναι, και άνθρωποι που έχουν ακούσει για τον τρόπο που λειτουργούσε, για τη συμπεριφορά του. Αλλά αυτό το αυθόρμητο που είχε, το ότι δεν τον ένοιαζε πώς θα βγει, τι θα κάνει, που κάποιες φορές νόμιζε ότι ήταν όλο αυτό το πράγμα πολύ πολύ φτιαχτό, ναι, κάποιες φορές νόμιζε ότι όπως βγήκε από το σπίτι, όπως άνοιξε την κάμερά του, έφτιαξε ένα story, δεν τον απασχολούσε τίποτα, γιατί δεν ήταν ότι δεν τον ένοιαζε, ήταν γιατί αυτό πούλαγε, αυτό του άρεσε, αυτό ήθελε να είναι. Αυτό,
0: και αυτό το βασικό ήταν, το πιτσιρίκι, ας πούμε. Ότι ο Μαζονάκης τραγούδησε πράγματα πάρα πολύ απλά και ανθρώπινα, την απόρριψη, τη μοναξιά, τον έρωτα, την εγκατάλειψη. Και τη βασικό και στοιχείο που αγαπήθηκε πάρα πολύ, την ανάγκη να ξανασηκωθείς. Και ήταν από τα βασικά υλικά φυσικά του λαϊκού τραγουδιού. Αλλά δεν αρκεί να τα τραγουδήσεις, αρκεί να καταλάβει ο ακροατής ότι αυτά τα έχεις νιώσει και εσύ ο ίδιος. Αυτό είναι δηλαδή. Δεν έχεις την απόσταση με τον ακροατή ή με τον άνθρωπο που ακούει το τραγούδι σου, που μπορεί να είναι σε μια δύσκολη κατάσταση.
1: Και αυτό το
0: κατάλαβε. Και βέβαια τα πολλά χρόνια καριέρας που τον ακούσανε άνθρωποι στα 20 τους, τον ακούσανε και στα 50 τους,
1: ναι,
0: 30
1: ναι.
0: χρόνια. 30 χρόνια καριέρας.
1: Την είχε αυτή την οικειότητα, γιατί, πώς το λένε, παρέμενε, δεν ήταν τυχαίο το ότι ήταν παιδί της γειτονιάς και, ναι, γι' αυτό είχε πει και θέλει να ξαναγυρίσει στη γειτονιά. Αλλά την είχε αυτή την οικειότητα και την έδειξε όλος ο κόσμος την οικειότητα που είχε αποκτήσει μαζί του. Δηλαδή δεν ήταν καμιά ιδιαίτερη προσπάθεια. Τώρα, πόσος κόσμος μαζεύτηκε και τι έγινε.
0: Καλά, αυτά δεν έχουν και μεγάλη
1: όλα
0: σημασία.
1: Αυτά, ναι. Δηλαδή, πέρα από το κομμάτι, ας πούμε, της ανθρώπινης σχέσης και το ότι πολύ απλά κρίμα που πήγε το παιδί τόσο νέο, ας πούμε.
0: Και με τέτοιο τρόπο, ε.
1: Και με τέτοιο τρόπο, φυσικά, και με τέτοιο τρόπο, μην το ξεχνάμε. Τώρα, ποιος πήγε, πόσοι πήγανε στο αυτό, χτες το βράδυ στην Αγρύπνη και σήμερα στην Κηδεία. Πόσος κόσμος μαζεύτηκε. Αν βγάλανε, ας τον κόσμο να εκφραστεί όπως θέλει.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό, ότι ο κόσμος υπάρχει κάποιος ο οποίος ενοχλείται από αυτό. Δεν νομίζω ότι είχε δημιουργήσει αντιπάθειες ο Μαζονάκης.
1: Όχι, Μαζονάκης. Λέω, ο καθένας κρίνει τώρα. Αυτοί τώρα πάνε και βγάζουν selfie.
0: Εντάξει, γιατί η μειοψηφία τώρα πάντα θα υπάρχει. Σε μια εποχή λοιπόν social media που το κοινό αναζητά κάτι, ρε παιδί μου, πάρα πολύ απλό και το πολύ βασικό, ότι πίσω από την εικόνα υπάρχει ένας πραγματικός άνθρωπος, και αυτή ίσως είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του Γιώργου Μαζονάκη. Οπότε είναι μερικά πράγματα που ξέρεις, προσπαθείς να εξηγήσεις, γιατί δεν το έχεις δει αυτό πολύ συχνά. Αυτό που έχει συμβεί τώρα αυτές τις μέρες δεν το βλέπεις, και βέβαια υπάρχει και όλη αυτή η ιστορία που είναι παράλληλα με τους δύο γιατρούς.
1: Ναι, αυτό που δημιουργείται, τρέχει, ναι, το
0: δημιουργείται
1: άλλο.
0: Παράλληλα με τους δύο γιατρούς, όπως ακούσαμε.
1: Φαντάζομαι ότι μόλις φύγει ο Δίνη, ας πούμε, που χάθηκε ο Μαζονάκης, μετά θα πει.
0: Όπως ακούσαμε, ναι, και στο δελτίο ειδήσεων, αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος των δύο γιατρών, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Και βέβαια εκεί υπάρχει και μια άλλη ιστορία, το πόσο. Με τις υποδομές, τις άδειες, μας αφορά όλους μας.
1: Ελέγχος, αυτό
0: έχει πραγματικό ενδιαφέρον, υπάρχει πραγματικό δημόσιο ενδιαφέρον αυτής της ιστορίας, πέρα από το αν ήταν γνωστό η πρόσωπο ή όχι, αν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι, και αν ο πολίτης που περνάει από μια τέτοια πόρτα ενός ιδιωτικού ιατρείου να ξέρει ότι η πράξη που πρόκειται να υποστεί γίνεται σε ένα χώρο πραγματικά κατάλληλο και ασφαλή, που είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο φαντάζομαι θα συζητηθεί πάρα πολύ.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: λέω
1: ναι.
0: Θα λυθεί, γιατί ναι, πολλές ναι. φορές έχουμε ακούσει υποσχέσεις, έχουμε ακούσει εξαγγελίες κτλ. Και όλα τα, αλλά πλέον έχει επισημανθεί. Και πλέον περιμένουμε, ας πούμε, να υπάρξει μια λύση. Γιατί δεν μπορεί τώρα να πηγαίνει σε ένα ιατρείο που αυτό διαφημίζεται για κάτι και τελικά να μην είσαι ασφαλής,
1: ναι.
0: και δεν το ξέρεις ότι.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: αν ήξερες ότι δεν είσαι ασφαλής, δεν θα πήγαινες.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι πολύ, πολύ.
1: Και δεν μιλάμε για ένα.
0: Είναι πολύ βασικό.
1: Και δεν μιλάμε για ένα εμπορικό μαγαζί που το διάλεξες να πας να πάρεις. Μιλάμε ιατρείο.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή παίζεις με την υγεία. Αν το κομμάτι το οποίο πας για να φτιάξεις θεωρητικά την υγεία σου είναι από μόνο του, δεν δουλεύει καλά, είναι παράνομο, είναι ότι δεν έχει ελεγχθεί, τότε καταλαβαίνεις τι φόβο μπορεί να έχεις απέναντι στη ζωή σου. Έτσι.
0: Δεν είναι το μοναδικό κριτήριο.
1: Δουλεύει καλά, είναι παράνομο, είναι ότι δεν έχει ελεγχθεί, τότε καταλαβαίνεις τι φόβο μπορεί να έχεις απέναντι στη ζωή σου. Έτσι.
0: Δεν είναι το μοναδικό κριτήριο.

0: Ναι, ναι.
1: Πώς θα αισθάνεσαι ασφαλής εκεί, με ποιο τρόπο θα αισθάνεσαι ασφαλής. Είναι μια ιστορία η οποία λειτουργεί παράλληλα. Ναι, αλλά... ναι.
0: Και ένας τέτοιος μηχανισμός, μια τέτοια ειδικότητα, σε εισαγωγικά πάντα ειδικότητα, που θα έπρεπε να έχει, ας πούμε ότι είχε αυτό το ιατρείο που έλεγε ότι είχε, δεν είναι μόνο για να πας, για να, αυτά που ακούγονται, για να γίνεις νέος, για να ανανεωθείς, για να κάνεις. Και, έχει και ιατρικές προεκτάσεις. Δηλαδή, πας για να. Υπάρχουν αρρώστιες που θεραπεύουν με αυτή τη μέθοδο. Παιδιά, μικρά άνθρωποι.
1: Εννοείς για τους γιατρούς αυτούς συγκεκριμένους.
0: Όχι, εννοώ το μηχάνημα που κάνει αυτή την.
1: Το μηχάνημα, ναι.
0: Κατάλαβες. Είναι, πώς το λένε, δεν είναι μόνο για. Δεν είναι ομορφιάς. Δεν πας εκεί πέρα για να βάλεις, πώς το λένε, για να ξαναγίνεις νέος. Είναι πολύ επικίνδυνα αυτά και δεν κάνει. Πραγματικά πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια του πολίτη.
1: Να νιώθει, νιώθει ασφαλής και κατοχυρωμένος ο ασθενής.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Λοιπόν, μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα 210 ή να με επικοινωνείτε μαζί μας 210-4800-170-174 μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε και βέβαια στο Viber 698-123-1003. Το λέμε πρώτη φορά, οπότε συγχωρήστε μας αν δεν το λέμε σωστά. Όχι, σωστά λέμε τους αριθμούς. Ναι, το τραγουδιστό. Που...
0: είναι πολλοί αριθμοί, ναι. Είναι πολλοί αριθμοί που πρέπει να μάθουμε.
1: Λοιπόν, στο μικρόφωνο λοιπόν του Sky 100,3, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Μαμβακάρης.

0: και, και στο ξεκίνημα της εκπομπής μας με το καλημέρα. Ξεκινήσαμε με το You Know I'm No Good, ήταν η Rolling Stones, αλλά σε ένα τραγούδι της Amy Winehouse. Αυτό εδώ πέρα είναι η ίδια η Amy Winehouse, άλλο ένα κορίτσι το οποίο έφυγε άδικα, μικρή, νωρίς, με στεναχώρια πολύ, γιατί πάντα ο θάνατος είναι στενάχωρος, αλλά σε αυτές τις ηλικίες, τα 27, είναι πολύ δυσάρεστο. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε, 14 Σεπτεμβρίου του 83, γεννήθηκε η Amy Winehouse, Αγγλίδα, Βέρα Αγγλίδα. Μερικά χρόνια μετά, μάλιστα, έξω από το Camden, έστησαν ένα άγαλμα χάλκινο, υπάρχει ένα χάλκινο άγαλμα. Μάλιστα, μπορεί να μην το δεις γιατί είναι στο ύψος της, είχε πολύ πλάκα το ύψος της, δηλαδή γέλαγε και η ίδια, γι' αυτό λέει είχε κάνει όλη αυτή την αφάνα στα μαλλιά της, την κομμωτική της σφίγγας, για να φαίνομαι λίγο πιο ψηλή, το οποίο δεν την απασχολούσε, πλάκα έκανε.
1: Και είδα μια τραγουδίστρια και αυτή πάρα πολύ, πάρα πολύ αγαπητή. Και θυμόμαστε σαν ένα κορίτσι που είχε φοβερό ταλέντο και μια φοβερή ευαισθησία, που δεν κατάφερνε πάντα να προστατεύσει τον εαυτό της από όσα συνέβαιναν γύρω της. Και μάλιστα έμοιαζε να τραγουδά σαν να μην μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Με την καλή έννοια το λέω αυτό. Υπήρχε μια αλήθεια στη φωνή της, σχεδόν άβολη, και έμοιαζε σαν να ανοίγει κάθε φορά λίγο περισσότερο την προσωπική της ζωή μπροστά μας. Πολλά τραγούδια της Amy αναφέροντας τον εαυτό της και σε αυτά που βίωνε, και είχε πάρα πολύ

0: ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, ότι δεν έμοιαζε ποτέ να τραγουδά για να εντυπωσιάσει. Μια τόσο διάσημη τραγουδίστρια, ας πούμε, να καταφέρνει να το έχει αυτό, και δεν το έκανε επιτεδευμένα. Ναι. Το έκανε γιατί το νιώθε. Το έκανε γιατί ήταν αυτή. Ήταν, ήταν μια πάρα πολύ αυθεντική τραγουδίστρια.
1: Ναι. Ήταν το κορίτσι που, όπως έχουν πει όσοι την γνώρισαν από παιδί, ότι οι πρώτες της λέξεις, οι πρώτες της ανάσες ήταν τραγούδια. Θα είχαμε κι εμείς, και εκείνη φυσικά αν ήταν στη ζωή, θα είχαμε την τύχη να τη δούμε 22 Ιουνίου του 2011. Είχαμε πάρει εισιτήρια για αυτή τη συναυλία, αλλά μερικές μέρες πριν είχε δώσει μια πολύ κυκλοφορούν δυσάρεστες εικόνες, ένα πολύ άσχημο βίντεο από την εμφάνισή της μερικές μέρες πριν στο Βελιγράδι, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στο Βελιγράδι, όπου δεν τα πήγε καθόλου καλά, ήταν χάλια ψυχολογικά, χάλια σωματικά, έχανε τους στίχους, δεν έβλεπε μπροστά της, παραπατούσε, άφησε στη μέση τη συναυλία και έφυγε, και τις επόμενες μέρες ακυρώσε αρκετές συναυλίες, μεταξύ των οποίων και αυτή του 2011 που θα την βλέπαμε εδώ πέρα στην Ελλάδα.
0: Αυτός ο χώρος χρειάζεται, το Star System χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, και η ίδια δεν μπορούσε να προστατεύσει τον ίδιο τον εαυτό από όσα συνέβαιναν γύρω της. Και γι' αυτό, ας πούμε, είχε το τέλος που είχε.
1: Ναι.
0: Και δυστυχώς μια φοβερή περίπτωση τραγουδίστρια, με τρομερή φωνή και ιδιαίτερα αγαπητή, γιατί ήταν και αυτή πάρα πολύ αυθεντική.
1: Ναι, ένα σοκαριστικό, γιατί μόνο έτσι μπορείς να το πεις. Θυμάσαι όταν το είχαμε πρώτο δει, ένα σοκαριστικό ντοκιμαντέρ που κυκλοφορεί για την ζωή της, το Amy. Καταγράφει κάθε στιγμή της πορείας της, καταγράφει κυρίως το περιβάλλον της. Εκεί πέρα μένεις πραγματικά με το στόμα ανοιχτό. Πώς το περιβάλλον της, και όταν λέμε περιβάλλον, εννοώ
0: ο πατέρας της. Ο πατέρας της. Ο πατέρας της. Ναι, στο Amy νομίζω παίζει η ίδια. Είναι αυτοβιογραφικό και έχει γίνει και μια ταινία πρόσφατα που παίζει μια ηθοποιός καινούργια κι αυτή. Οπότε είπαμε ότι.
1: Ναι. Αυτή η ιστορία λοιπόν με τον πατέρα της, όπου και εκείνη εξομολογείται πόσες φορές την είχε φέρει στα διέξοδα, αλλά πατέρας της ήταν. Δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι αυτός ο άνθρωπος θα κοιτάει μόνο την κόρη του σαν μπίζνα και όχι το παιδί του.
0: Και βέβαια, ας μην ξεχνάμε ότι σήμερα είναι μια μέρα, πέρα από την Amy Winehouse, που αφορά πάρα πολύ τα πρόσωπα στην Ελλάδα, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
6: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
5: αλλά και περιποιημένος κύριος?
6: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
5: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
6: Για ό,τι ντύνεστε,
5: σκεπάζεστε,
6: αλλά και πατάτε.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
6: Το τέλειο.
5: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
5: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
7: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
8: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
7: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
8: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
9: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
10: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
11: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, UTH, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
12: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
13: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5:30.
14: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
15: Νόβα 931.
16: Ο αθλητικός σύλλογος ZEVS προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του Συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
17: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Sky 100,3.
19: Πρόσωπος του Κρεμλίνου δικαιολόγησε τα ρωσικά πλήγματα δηλώνοντας ότι εντάσσονται στις αποστολές των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ανατολή Αγιά στη Λάρισα. Χωρίς ενεργομέτωπο είναι η φωτιά σε δασική έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Στη σύλληψη 40χρονου στην Εύβοια για εμπρισμούς από πρόθεση κατά εξακολούθηση προχώρησαν οι αρχές. Και ο καιρός. Συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά αύριο Τρίτη στην Αττική. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 27 η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου.
20: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Είναι 25 λεπτά πριν από τις 6. Εδώ λοιπόν στο Sky 100,3. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας που διαβάζουμε. Πραγματικά είναι πολύ συγκινητικά. Και ο Γιώργος Ομουρούτης, εντάξει, φίλος.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος Ομουρούτης.
1: Έλα, πες και τα άλλα που είναι τώρα. Πρώτη μέρα.
0: Ο Βασίλης και τα λοιπά. Η Σοφία και αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Λοιπόν,
1: μας βρίσκουν και από πάρα πολύ παλιά. Αυτό είναι το συγκινητικό. Δηλαδή, υπάρχει άνθρωπος που μας άκουγε εδώ και 25 χρόνια, 30 να πω.
0: Έτσι. Γιατί και εμείς είμαστε. Τα έχουμε τα χρόνια και εμάς. Έχουμε μιλήσει και ακούμε πολλές φορές και διαβάζουμε για την Αθήνα, για τη σημερινή κατάσταση της Αθήνα. Η Αθήνα, η οποία συνεχώς πάει τα ρεκόρ με τους τουρίστες. Είδα ένα άρθρο που έγραψε στην Καθημερινή ο Νίκος Σοβατόπουλος. Η Αθήνα, η παρέτηση της πόλης έγινε κανονικότητα. Και αναφέρεται σε κάποια θέματα τα οποία, εντάξει, είναι σοβαρά σε μια πόλη που θέλουμε, ας πούμε, να είναι κόσμημα και να αποδέχεται τόσους τουρίστες.
1: Πολύ σοβαρά, βέβαια.
0: Και μάλιστα αναφέρεται στον πρόσφατο βανδαλισμό του Ανδριάντα του Παναγή Βαλιάνου, ο οποίος αντιμετωπίστηκε βέβαια άμεσα από την Εθνική Βιβλιοθήκη. Όμως αυτό το περιστατικό ανέδειξε για μια ακόμη φορά ένα ευρύτερο πρόβλημα, την απουσία μιας στρατηγικής για την προστασία και συντήρηση του δημόσιου χώρου στην Αθήνα. Ένα παράδειγμα, και όσοι έχουν περάσει εκεί από τη Σταδίο θα το έχουν δει τελευταίους μήνες, πολύ και χρόνια, είναι αυτή η τρύπα του Κατράτζου στη Σταδίου, που μένει έτσι όπως είναι, κοντεύει να γίνει δάσος εκεί πέρα, να γίνει ζούγκλα κατά κύριο λόγο, και σε διάφορα άλλα σημεία όπως η Ακαδημία Αθηνών, που γίνονται βανδαλισμοί, γκράφιτι και τα λοιπά.
1: Η Ακαδημία είναι που έχει κάτι λαμαρίνες μπροστά εδώ και πόσα χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το μόνο που κάνουν είναι να σβήνουν τα γκράφιτι, όπως λες εσύ, και για να τα καθαρίζουν από τα γκράφιτι. Οι λαμαρίνες δεν λένε να φύγουν από εκεί.
0: Αυτός ο κατακαιρματισμός των ευθυνών, απουσία ελέγχου, έλλειψη κουλτούρας συντήρησης γίνεται, αλλά δεν υπάρχει αυτή η στρατηγική που λέμε. Πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική σε όλο αυτό. Γιατί χρειάζεται μια επανεκκίνηση η Αθήνα. Και δεν είναι θέμα μόνο δημοτικής διαχείρισης. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολιτική, κοινωνική, πολιτισμική προτεραιότητα. Όταν, ας πούμε, υπάρχει ένα βανδαλισμένο άγαλμα, ένα σπασμένο πεζοδρόμιο και αυτά, δεν έχουν μια στρατηγική αντιμετώπισης και άμεσης. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί χρειάζεται, ας πούμε, μια προστασία, χρειάζεται ένα μηχανισμό. Αυτούς τους λεγόμενους έτσι αυτοματισμούς η πόλη της Αθήνας, γιατί δεν είναι δύσκολο να γίνει.
1: Αυτό ακριβώς. Δεν είναι δύσκολο. Δηλαδή, το προσφάτο παράδειγμα της τοποθέτησης, αυτό το υπέροχο παγκάκι με τον Εκαβάφη πάνω στην
0: Ελλάδα. Το βανδάλισαν.
1: Μπράβο. Δύο μέρες, τρεις μέρες μετά από το παγκάκι, πήγαν και το βανδάλισαν. Την επόμενη μέρα το είχαν ξαναφτιάξει. Θα μου πεις, είναι το ίδιο, είναι το ίδιο μέγεθος να φτιάξεις τη μύτη και τα γυαλιά του Καβάφη που έσπασαν από να φτιάξεις τα δύο. Αλλά ωραία, ας μην πάρει δύο μέρες. Ας πάρει δύο μήνες. Τρεις μήνες, πέντε μήνες, ένα χρόνο.
0: Και
1: να δεις ότι ξεκινάει να φτιαχτεί.
0: Το θέμα δεν είναι η καταστολή. Το θέμα είναι να υπάρχει άμεση αποκατάσταση. Γίνονται πράγματα στην Αθήνα. Ας πούμε, για παράδειγμα, στο Αρσακίου. Είναι κάτι το οποίο είναι ωραίο, όμορφο στην Αθήνα, και γίνονται και άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Να μην είμαστε άδικοι. Όμως σε αυτές τις περιπτώσεις των βανδαλισμών υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν νοείται να μένει το γκράφιτι σε ένα τέτοιο χώρο, σε ένα νεοκλασικό, παραπάνω από μία μέρα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός να αντιμετωπίζεται αμέσως.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και τώρα αυτό δεν είναι κατηγορία προς κάποιον.
1: Όχι.
0: Είναι θέμα δημιουργίας των λεγόμενων αυτοματισμών που λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί η Αθήνα πηγαίνει, δηλαδή πολιτιστικά, πραγματικά, και το βλέπουμε καθημερινά, έχει πάει βήματα μπροστά. Πηγαίνει πάρα πολύ. Ακούς ανθρώπους τους οποίους δεν το περίμενες, και λέω από όλους τους τομείς, που λένε ότι ναι, αυτό το γκράφιτι είναι έργο τέχνης. Μπορούμε και το καταλαβαίνουμε πια. Όπως καταλαβαίνεις, ένα άλλο γκράφιτι το οποίο είναι ένας μην πω τίποτα, πήγε και έγραψε ό,τι του ήρθε εκείνη την ώρα. Το ένα είναι τα έργα τέχνης τα προστατεύουν. Έχουμε δει γκράφιτι στην Αθήνα σε μεγάλους τείχους που δεν τα έχει πειράξει κανείς, που τα έχουν φωτίσει κιόλας.
0: Ακόμα όμως και να φτιάξει ένα ωραίο γκράφιτι, μπορεί να πάει κάποιος να το χαλάσει. Είναι αυτό που λέμε ότι η έλλειψη φροντίδας δεν μπορεί να κανονικοποιείται. Καταλυλημένα οικόπεδα, κακότεχνα γκράφιτι, ξεβαμμένες διαβάσεις και όλα αυτά είναι ζητήματα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, στα ωραία λοιπόν που λέμε στην Αθήνα, στα ωραία που λέμε εδώ πέρα του Sky 100,3, είναι και μια υπέροχη συναυλία σήμερα του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Καλλιμάρμαρο λοιπόν, διότι η Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Χριστός Μάστορας, ο Μόσιος Νταλάρας, Παπαγεωργίου, Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κωνσταντίνα Τραταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγο, Παπαδοπούλου, Νεφέλη Φασούλη θα είναι εκεί για να ακούσουμε τραγούδια του αγαπημένου Μάνου Λοΐζου. Εισιτήρια υπάρχουν ακόμα, όπως υπάρχει και η Μαρία στη γραμμή μας να μας πει τι γίνεται τώρα τέτοια ώρα. Μαρία!
2: Γεια σας, γεια σας. Καλό απόγευμα, παιδιά. Πόσο χαίρομαι που τα λέμε. Καλή αρχή.
0: Τι καλή που είσαι.
1: Μαράκι, τι, και εμείς τα ίδια χαιρόμαστε.
0: Για πες μας, Μαρία, τι γίνεται εκεί.
2: Λοιπόν, τώρα είμαστε εδώ με τη διευθύντριά μας, την κυρία Ποπουλίδου, και φτιάχνουμε μια
0: σκαλέτα.
1: Έφτασε κιόλας η Τζέννη. Αλήθεια.
2: Η Τζέννη είναι ήδη. Η Τζέννη είναι από το πρωί εδώ. Λογικά δεν έχει φύγει, μάλλον κοιμήθηκε. Λοιπόν, φτιάχνουμε μια σκαλέτα για τη δύο-ωρη εκπομπή που θα ξεκινήσει στις 6 και συνειδητοποιήσαμε αυτό που είπατε πριν, ότι δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι σε δύο ώρες μπορεί να χωρέσει ούτε το 1% των τραγουδιών που έχει γράψει ο Μάνος Λοΐζος. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν με τη βοήθεια αυτών των κορυφαίων καλλιτεχνών που σήμερα θα βρίσκονται στο Καλλιμάρμαρο, να σκιαγραφίσουμε αυτή την προσωπικότητα, η οποία για πάρα πολλούς λόγους είναι ιδιαίτερος ξεχωριστή. Αυτό που θέλω να πω είναι, επειδή φτάσαμε 5 και 10, 5 και 4, ότι εκτός από τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού που πάντα μας βοηθούν κάθε χρόνο σε αυτό το μεγάλο μουσικό γεγονός που είναι οι συναυλίες του Όλοι Μαζί Μπορούμε, έχουν φτάσει ήδη και οι πρώτοι φίλοι μας οι οποίοι έχουν πάρει τις θέσεις τους μέσα στο Καλλιμάρμαρο.
0: Τόσο νωρίς, ε?
1: Αυτό θέλαμε να συναντήσουμε. Έχει μπει κόσμο που θέλει να κάτσει μπροστά ήδη.
2: Έχουν ανοίξει οι πύλες, άνοιξαν πριν από 10-15 λεπτά και ήδη οι πρώτοι έχουν πάρει θέση.
0: Μια χαρά.
2: Φυσικά, όπως είπατε, εισιτήρια υπάρχουν ακόμη, οπότε όποιος θέλει μπορεί απευθείας να έρθει στο Καλλιμάρμαρο και από τα εκδοτήρια που είναι ακριβώς μπροστά στον προάβλιο χώρο να πάρει το εισιτήριό του. Ανυπομονή να σας μιλήσει και ένας άλλος όμως, ο οποίος είναι εδώ δίπλα μου.
0: Για να
2: ο κύριος Γιάννης Κολοκυθάς.
0: Ω, κύριε Γιάννη.
1: Ω, Γιάννη.
0: Τι γίνεται, κύριε Γιάννη?
3: Καλώς ήρθατε και πάλι.
1: Καλώς ήρθατε και πάλι, Γιάννη.
0: Καλώς σε βρήκαμε και πάλι.
3: Τα περισσότερα τα έχετε πει, κύριε Σοκουρίδο, γι' αυτό θα κάνουμε από πέρα. Εμείς σε έξι έστειλε το τεπτάκι μια πολύ πάνω του πόλου της Άστεγκορ για να απολαύσει τη μοναδική Ιταλία.
1: Βέβαια, να σκεφτείς Γιάννη τι ωραία που τα είπε η Μαρία. Τους έχουν δώσει εσένα το χαλασμένο μικρόφωνο και η Μαρία έχει πάρει το καλό. Δεν ακούστηκε ένα γεια και ένα γεια στην αρχή και στο τέλος.
0: Θα δώσουμε οδηγίες για εισιτήρια πέρα από τα εκδοτήρια. Θα δώσουμε οδηγίες και μετά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είναι, ναι, καταρχάς να πούμε ότι το ωράριο του μετρό για σήμερα θα παραταθεί μέχρι τη μία η ώρα. Α, όχι, για όλα, τα,
0: τρόλεϊ,
1: μέσα, για όλα τα μέσα. Τρόλεϊ, λεωφορείο, ηλεκτρικός, γραμμές μετρό 2 και 3 και γραμμή τραμ.
0: Συγκεκριμένα τρόλεϊ, γραμμές 2, 4, 10 και 11, λεωφορείο το 550, ηλεκτρικός, γραμμές μετρό 2 και 3 και γραμμή τραμ ταφ 6.
1: Ο Γιάννης έφτιαξε το μικρόφωνο του Γιάννη.
0: Γιάννη?
1: Γιάννη, έφυξε.
0: Τίποτα. Χάλασε και τη Μαρία.
1: Χάλασε και τη Μαρία.
0: Εκτός αν το έχουν κλείσει.
1: Γιάννη. Εκτός αν χαίρευε πάνω ο Γιάννης να κάνει sound check, να τραγουδήσει.
0: Μια φοβερή στιγμή. Ακούσουμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό break και θα πούμε στη συνέχεια για όλα αυτά που θα δείτε απόψε.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης.
7: Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν.
8: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
9: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σίγα την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Λέγαμε προηγουμένως για τα εισιτήρια για τη σημερινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλή Μάρμαρο, στα εκδοτήρια στο συνίσο του σταδίου μέχρι την έναρξη της συναυλίας και επίσης στο Σύνταγμα Μητροπόλεως 25 στο Κολωνάκι Τσακάλωφ 14. Όπως είπαμε, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων θα παρακολουθήσουν τη συναυλία θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας έως τη μία στα τρόλις γραμμές 2, 4, 10, 11 στο λεωφορείο στο 550, στον ηλεκτρικό γραμμές μετρό 2 και 3 και γραμμή τραμ 4 και 6. Αν και είδα μόλις ότι παράταση ωραρίου σε μετρό και τραμ μέχρι τις 2 τα τελευταία δρομολόγια από Σύνταγμα. Το βλέπω ναι. Είδηση πριν από φρεσκότατη, πριν ναι, από 20 λεπτά. Ναι, ναι.
1: Και όλη η αγάπη του Sky 100,3 για την αναδάσωση για τα δέντρα που δεν είναι κάτι καινούριο που τα ακούμε χρόνια και έχει συνδεθεί το όνομά του. Να ξέρετε ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντρυλίων και τη φροντίδα τους μετά τις δεντροφυτεύσεις και για δράση προστασίας του περιβάλλοντος. Και κάτι πολύ ωραίο που διαβάζουμε τώρα εδώ στο δελτίο τύπου. Στη διάρκεια της βραδιάς θα απονεμηθεί επίσης ένα τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες μας που κάθε χρόνο, το καλοκαίρι τους έχουμε ανάγκη και κρεμόμαστε από τα χείλη, από την αντοχή, από τη δουλειά τους.
0: Κυρίως
1: και,
0: από τη δουλειά.
1: Και το χειμώνα από τη τους ξεχνάμε, ναι, δεν από τίποτα ναι. άλλο, δεν από διαλογή. Το χειμώνα τους ξεχνάμε, το καλοκαίρι πάλι το ίδιο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εκεί πάντα για μας, με κίνδυνο τη ζωή τους.
0: Έτσι είναι στην πρώτη γραμμή, δίνουν καθημερινά τη μάχη με τις φλόγες και επίσης ένα ιδιαίτερο μουσικό στιγμιότυπο της βραδιάς, ο Θανάσης Πολυκανδριώτης ανεβαίνει στη σκηνή με τον Τζουρά του για να παίξει τον εμβληματικό Ζεμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζο, ένα έργο το οποίο το συνδέει μια ξεχωριστή ιστορία. Έχει συμμετάσχει και ο ίδιος στην ιστορική ηχογράφηση. Όπως είπαμε λοιπόν, απόψε το βράδυ όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Καλή Μάρμαρο.
1: Λίγο ακόμα μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά μας εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Όπως λέγαμε προηγουμένως εδώ με το Θοδωρή, κάθε πρώτη φορά στο ραδιόφωνο είναι σαν πρώτη φορά, είναι σαν την πρώτη δημοτικού. Οπότε μπορείτε να μας στείλετε οτιδήποτε θέλετε, κίνηση στους δρόμους, τι συμβαίνει, μια καλησπέρα, μια καλή τύχη στο Viber.
0: Για τα επόμενα 6 λεπτά.
1: Ναι, για τα επόμενα 6 λεπτά. 6-9-8-1-2-3-1-3. 6-9-8-1-2-3-1-3. Εντάξει, Δημήτρα, σωστά.
0: Σωστά
1: το επιματάκι.
0: Λοιπόν, για πολύ λίγο, ας πούμε για μια συναυλία που έγινε το Σάββατο, ένα αφιέρωμα στο Λέοναρντ Κοέν, στο ξέφωτο του πάρκου Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το είχε οργανώσει ο γιος του, Άνταμ Κοέν. Όλοι θυμηθήκαμε βέβαια την Ίδρα, τη μεγάλη του αγάπη του Λέοναρντ Κοέν για την Ίδρα, όπου στην Ίδρα υπάρχει και οδός Λέοναρντ Κοέν. Είναι εκεί το σπίτι που είχε αγοράσει ο σπουδαίος τραγουδιστής το 1960, όταν είχε έρθει στο νησί, πολύ πριν γίνει γνωστός, έψαχνε να βρει ένα ήσυχο και τόπο, και οικονομικό βέβαια, για να μπορέσει να αγοράσει ένα σπίτι, και το αγόρασε τότε. $1,500 είχε πάρει το σπίτι στην Ίδρα από κληρονομιά της γιαγιάς του.
1: Σκέψου, $1,500.
0: Εκεί είχε ζήσει με την Μαριάν Ήχλεν, που ήταν και το γιο της, που το So Long Marianne, το τραγούδι από αυτήν το εμπνεύστηκε. Και βέβαια και το Bird on the Wire το είχε συνδέσει με την εικόνα των πουλιών πάνω στα τηλεφωνικά καλώδια του νησιού.
1: Ναι, ναι.
0: Από εκεί του ήρθε η έμπνευση για το τραγούδι.
1: Το σπίτι έχει μείνει εκεί. Υπάρχει ένας, ναι. Έχει τοποθετήσει ο Δήμαρχος μπροστά μόνο μια ταμπελίτσα αυτή του δρόμου που λέει ότι οδός Λέοναρντ Κοέν. Το σπίτι το επιμελείται και το φτιάχνει και το προσέχει ο γιος του. Εκεί, όπως είπες, που πήγε το 60, όχι απλά δεν είχε αυτοκίνητα που ακόμα δεν έχει.
0: Καλά, δεν έχει αυτοκίνητα.
1: Ναι, ναι. Εκεί δεν είχε και ρεύμα. Ναι. Γι' αυτό ακούμε γκράμπα γκρούμπα τον Λέοναρντ Κοέν χωρίς ηλεκτρική. Ναι. Κιθάρα. Δεν ήταν ότι δεν είχε ενισχυτή, είναι ότι δεν είχε ρεύμα να βάλει τον ενισχυτή. Οπότε τα έγραψε όλα ακουστικά. Αν και εκείνη την περίοδο που πήγε στην Ίδρα ήταν ακόμα ποιητής συγγραφέας.
0: 1960 ήταν πολύ, πολύ,
1: δεν
0: πάρα πολύ.
1: Δεν είχε πιάσει την κιθάρα ακόμα
0: πάρα πολύ
1: να συνθέτει τη μουσική, ας πούμε.
0: Ονομάστηκε ο δρόμος Λέοναρντ Κοέν. Βέβαια δεν έχει μετατραπεί σε μουσείο, έχει παραμείνει στην οικογένεια η κατοικία αυτή μετά το θάνατό του 2016, πριν από 10 χρόνια. Και έτσι λοιπόν έγινε και η συναυλία αυτή πριν από λίγες μέρες.
1: Ναι.
0: Πολύ, πολύ σημαντική.
1: Το Σάββατο ήταν πάρα πολύ ωραία συναυλία.
0: Ήταν
1: σπουδαίοι καλύτερα. Ελπίζουμε να γίνει κάτι ωραίο, βέβαια εφόσον έχει την επίβλεψη ο γιος του, ο Άνταμ, θα γίνει κάτι καλό, γιατί έχουμε δει σπίτια σε διάφορες πόλεις φοβερών προσωπικότητων της χώρας, τα οποία είναι, δηλαδή,
0: δεν τα σπίρουν. στη διάθεση της οικογένειας. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις γιατί δεν το κάνεις μουσείο, θέλω να το κρατήσω σπίτι. Δηλαδή,
1: όχι,
0: δεν μπορείς να πιέσει κάποιος.
1: Όχι, εκτός οικογένειας.
0: Οικογένειας.
1: Δηλαδή,
0: ναι,
1: το σπίτι του Καριωτάκη, ας πούμε, στην Πρέβεζα, ο Καριωτάκης ζούσε με ενίκιο εκεί.
0: Ναι.
1: Ένα απλό μυαλό δεν μπορεί να φανταστεί ότι το σπίτι που ζούσε ο Καριωτάκης συνεχίζει να νοικιάζεται και μπαίνει ο καθένας μέσα και μένει.
0: Ναι, ναι,
1: και αυτό, το λες εκεί στο Δήμο και λες, δεν θα κάνετε. Γιατί λέω, αφού με ενίκιο έμενε.
0: Γι' αυτό είναι ανάλογα με την περίπτωση. Δεν υπάρχει κάτι υποχρεωτικό, δηλαδή, να γίνεται κάτι μουσείο. Ανάλογα με την περίπτωση και ανάλογα με τις διαθέσεις της οικογένειας, όπου βέβαια υπάρχουν κληρονόμοι. Όπου υπάρχει και ιδιοκτητών. Σωστό και ιδιοκτητών. Πραγματικά μας συγκινούν πάρα πολύ τα μηνύματά σας. Πραγματικά. Και δεν περί αυτό λογούμε. Δηλαδή, είμαστε άνθρωποι, όπως μας ξέρετε τόσα πολλά χρόνια. Για όσους δεν μας ξέρουν, να πούμε ότι είμαστε με τον Τάκη 29 χρόνια μαζί, κάνουμε ραδιόφωνο.
1: Θα περάσουμε εδώ τα 30. Πρώτα Θεός, θα περάσουμε εδώ τα 30. Φέτος, θα γιορτάσουμε τα 30.
0: Εδώ, ναι.
1: Εντάξει, ωραία, θα είναι.
0: Λοιπόν, οπότε, τι κάνουμε.
1: Τίποτα, να ακούσουμε ένα τραγούδι.
0: Να ακούσουμε ένα τραγούδι, λίγο πριν φύγουμε.
1: Να ακούσουμε ένα τραγούδι, να πάρουμε μια ανάσα.

0: Λοιπόν, είπαμε όλοι μαζί μπορούμε 9 η ώρα το βράδυ. Όσοι δεν καταφέρετε να πάτε και μείνετε σπίτι, έχουμε να σας προτείνουμε κάτι. Έχουμε πρεμιέρα στο Sky μπλε ώρες στις 9 το βράδυ. Η νέα καθηλωτική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου. Εγγύηση για την επιτυχία η ομάδα αυτή. Κάνει πρεμιέρα λοιπόν στο Sky απόψε Δευτέρα στις 9 το βράδυ και μας μεταφέρει σε υπέροχες τοποθεσίες εκεί στο Πήλιο, που το αγαπάμε πάρα πολύ το Πήλιο.
1: Ποιος δεν το αγαπάει το Πήλιο?
0: Ποιος δεν το αγαπάει, είναι σωστό, σωστό.
1: Τόσο όμορφο μέρος, πραγματικά.
0: Έτσι.
1: Ελένη, σε ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Χθοδωρή, έχουμε ήδη φοβερή πρόσκληση. Ελένη, μας καλεί το Σάββατο στο Αρκαδικό Γλέντι στον Άγιο Δημήτρη, στη γειτονιά τη δική μου.
0: Θα
1: αναγκαστεί να κατέβει. Ναι. Με έφημα μουσική όλα τα γούστα και την ξακουστή Γουρνοπούλα. Εντάξει.
0: Γουρνοπούλα.
1: Γουρνοπούλα. Λοιπόν.
0: Φεύγουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε εδώ στο Sky 100,3. Είναι πόσα 4 λεπτά πριν από τις. Φεύγουμε. είναι τα όρια είναι ακριβέστατα εδώ. Λοιπόν, οπότε θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο στις 5.
1: Yes, ναι. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν όλοι μαζί και τη Δήμητρα Σταματίου που ήταν εδώ στη ρύθμιση του ήχου, Σοφία Γαλάνη, δημοσιογραφική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Κωνσταντίνα μας στη μουσική επιμέλεια και Ρούλε Βρετάκου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Φεύγουμε λοιπόν, να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε.
12: Nova 931. Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
13: Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
14: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
13: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
14: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
15: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
16: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
17: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Ε, το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί? Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί? Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
18: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
17: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
19: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
20: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
19: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
20: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
21: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
22: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
14: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
22: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
14: Μα έχουν υδραυλικό!
22: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
14: Ε, μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
18: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
15: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
18: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
15: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
18: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
15: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
23: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
24: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
25: Nova 931.
26: Nova 931.

0: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι του Έχω Νέα. Τη Μιελένη Μπαρμπάκου, μαζί θα πάμε το επόμενο δίωρο και με αγαπημένα τραγούδια. Και βέβαια σήμερα έχω ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα που νομίζω ότι θα σας αρέσει και θα συμμετέχετε, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Θα μιλήσουμε σήμερα για τα πιο συνηθισμένα ψέματα που λένε οι άντρες και οι γυναίκες για τη σεξουαλική του ζωή. Νομίζω ότι όλοι λίγος πολύ κάποια στιγμή θα έχουμε πει ένα ψέμα που να αφορά τη σεξουαλική μας ζωή. Εδώ θα τα δούμε όλα διεξοδικά, θα τα αναλύσουμε με πολύ χιούμορ, με πολύ καλή διάθεση, διότι όλοι οι άνθρωποι, όλοι ανεξαιρέτως, έχουμε πει κάποιο ψέμα που να αφορά τη ζωή μας, τη σεξουαλική. Πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά αμέσως με το τραγούδι.
1: Nova 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος.
2: 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος.

0: κόσμο μια τελείως διαφορετική εικόνα για τη σεξουαλική μας ζωή. Ας τα πάρουμε λοιπόν όλα αναλυτικά και ας δούμε τα περισσότερα ψέματα και τα πιο κοινότυπα ψέματα που λέμε όλοι και αφορούν βεβαίως το σεξ και το πόσο το ευχαριστιόμαστε.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Το πρώτο ψέμα που λέμε σχεδόν όλοι για τη σεξουαλική μας ζωή αφορά τον αριθμό των συντρόφων. Αυτό μας επιβάλλει ένα κοινωνικό στερεότυπο που υπάρχει και υπάρχει από την παιδική μας ηλικία, έτσι μας μεγαλώνουν δηλαδή στο σπίτι μας, οι γονείς μας, και πολλοί είναι εκείνοι που δεν θέλουν να αποκαλύψουν ποιος είναι ο πραγματικός αριθμός των συντρόφων που είχαν, και αυτό συνήθως συμβαίνει στις γυναίκες και λιγότερο στους άντρες. Όμως και οι δύο λένε ψέματα, δηλαδή και οι άντρες λένε ψέματα για τον αριθμό των συντρόφων τους, λένε συνήθως πολύ περισσότερες από όσες είχαν, ενώ οι γυναίκες, και αυτό το κάνουν οι άντρες σαφώς για επιβεβαίωση,

επιβεβαίωση, ενώ οι γυναίκες επειδή ζουν σε ένα στενό κύκλο στερεοτύπων από τις μαμάδες τους, από την οικογένειά τους, συχνά θεωρούν ότι αν πούνε ένα μεγαλύτερο αριθμό συντρόφων, θα θεωρήσει ο νέος σύντροφος που έχουν απέναντί τους ότι είναι κατά κάποιο τρόπο πολύ εύκολες στις σεξουαλικές τους προτιμήσεις και άρα δεν είναι και πολύ ενδιαφέρουσες. Οπότε, αν δεν θέλετε να πείτε ψέματα, μπορείτε να πείτε στον σύντροφό σας ότι δεν θέλετε να συζητήσετε πολύ απλά το ερωτικό ιστορικό σας. Τώρα θα μου πείτε, άμα το κάνω αυτό, μήπως φέρω ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Σας έχω απάντηση στη συνέχεια της εκπομπής. Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 931.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
7: Λοιπόν, η απάντηση που έχω στο προηγούμενο ερώτημα, αν πείτε στον σύντροφό σας, στον νέο σύντροφό σας, είτε είστε άντρας είτε είστε γυναίκα, ότι δεν θέλετε να κάνετε αναζήτηση στο ερωτικό ιστορικό, μπορείτε να του φέρετε ως επιχείρημα, πολύ 38 και πολύ ωραίο, ότι το παρελθόν δεν αφορά πια κανέναν, δεν θέλω να το θυμάμαι, ούτε καν μετράω, ούτε καν ασχολούμαι με το παρελθόν, ασχολούμαι με το παρόν και με το αύριο, με το μέλλον. Οπότε δεν έχει κανένα νόημα να συζητήσουμε τι είχε γίνει στη ζωή μου πριν. Είναι και ένα δείγμα ότι είστε σοβαροί άνθρωποι, ότι δεν κάθεστε τώρα να με συμμυρείτε για κάτι που συνέβη στο παρελθόν ή να δημιουργείτε ένα αίσθημα σεβασμού, αν είστε, θαυμασμού, συγγνώμη, αν είστε άντρας, λέγοντας πολύ περισσότερες συντρόφους από αυτές που είχατε στην πραγματικότητα.
8: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
9: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
10: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
11: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
12: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος, επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιθυμίες σας.
13: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά κεδρώμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
14: Sky 100,3.
15: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
16: Nova 931.
17: Nova 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Ένα ακόμα πολύ μεγάλο ψέμα που λένε και οι άντρες και οι γυναίκες, το ήσουν ο καλύτερος ή ήσουν η καλύτερη που είχα ποτέ. Άλλη μια παγίδα στην οποία πέφτουν πολλοί, στο να κάνουν τον άλλο να μην νιώσει άσχημα, να τονώσουν δηλαδή την αυτοπεποίθησή του. Δεν χρειάζεται να συγκρίνουμε καταστάσεις, να επικεντρώνουμε σε αυτό που έχουμε τώρα ή σε αυτήν που έχουμε τώρα, αλλά επειδή είναι μοιραίες πολλές φορές οι συγκρίσεις, πολλοί άντρες και πολλές γυναίκες φτάνουν στο σημείο να λένε τέτοια ψέματα, ότι ήσουν, ας πούμε, ότι καλύτερο είχα. Ψέματα. Και αν σας το πούν, κατά κανόνα είναι ψέμα, έτσι. Και μην μπαίνετε ποτέ στη διαδικασία της σύγκρισης και εσείς να μην το κάνετε, γιατί να ξέρετε ότι το καταλαβαίνει αμέσως το ψέμα ο άλλος. Είναι σαν να προσπαθείς να βοηθήσει τον άλλον ώστε να μην έχει πολλές ανασφάλειες. Και βεβαίως ένα πάρα πολύ μεγάλο ψέμα, τώρα που λέμε τα ψέματα που λέμε όλοι κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής μας ζωής, είναι η ύπαρξη και η συχνότητα του οργασμού που έχουμε. Περισσότερο βεβαίως το λένε οι γυναίκες, γιατί ανατομικά είμαστε εμείς αυτές που μπορούμε να το κρύψουμε περισσότερο. Αλλά όλοι και οι άντρες έχουν πει ψέματα στις συντρόφους τους ότι είχαν οργασμό. Και βέβαια η προσποίηση είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος, γιατί πραγματικά είναι κάτι που δημιουργεί ζήτημα. Γιατί όμως τώρα λέμε αυτά τα ψέματα? Οι ψυχολόγοι μας έχουν απαντήσεις. Κάποιοι τα θεωρούν normal, κάποιοι θεωρούν αθώα. Όλοι έχουμε συναστραφεί με πάρα πολλούς ανθρώπους στη ζωή μας που λένε ψέματα. Γιατί άραγε οι άνθρωποι λέμε ψέματα? Το έχετε σκεφτεί? Σας έχει περάσει από το μυαλό ότι λέμε ψέματα για να χειριστούμε τους άλλους? Σας έχει περάσει από το μυαλό ότι λέμε ψέματα για να αποφύγουμε το αίσθημα της ντροπής? Σας έχει ποτέ περάσει από το μυαλό ότι λέμε ψέματα απλά για να εξευανικεύσουμε την εικόνα μας ή να εντυπωσιάσουμε τους άλλους? Είναι τα τρία πιο χαρακτηριστικά, έτσι, σημεία για τα οποία οι άνθρωποι λένε ψέματα.
3: Nova 931.

0: Νόβα, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook. Νόβα 931.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Στις ξένες γλώσσες, expert.
8: Στους υπολογιστές, master.
7: Στην εκπαίδευση, και experts
8: και masters.
7: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
8: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
7: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
8: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 27804.
7: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
9: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
9: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
9: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
10: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
11: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
12: Eco Green Energy.
11: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
12: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
11: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
12: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
13: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
12: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
13: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
14: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
15: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
14: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
15: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
14: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
15: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
14: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
16: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
17: Nova 931.
18: Πάμε να δούμε τώρα τα συνηθισμένα ψέματα που λένε οι άνθρωποι, είπαμε για τη σεξουαλική ζωή, στην καθημερινότητά τους. Ξέρετε ότι τα πιο συχνά ψέματα είναι σχετικά με τα κίνητρα και τις προθέσεις μας. Λέμε πολλά ψέματα στην καθημερινότητά μας που αφορούν την προσωπική μας ζωή. Λέμε ψέματα για τη δουλειά μας, λέμε ψέματα για το κοινωνικό μας περιβάλλον. Λέμε ψέματα ότι είμαστε πολύ άσχολοι και ότι δεν έχουμε χρόνο. Αυτά είναι τα συνηθέστερα ψέματα που λένε οι άνθρωποι και βέβαια είναι ψέματα τα οποία μας έχουν συνηθίσει να τα λέμε γιατί έτσι νιώθουμε καλύτερα. Τώρα, αν τα πιο συνηθισμένα ψέματα τα λένε οι άντρες ή τα λένε οι γυναίκες, τι να σας πω τώρα. Πραγματικά, εδώ οι απόψεις δίστανται. Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι ψεύτες, είναι οι άντρες ή είναι οι γυναίκες, μάλιστα. Τα λένε περισσότερο οι άντρες, παιδιά, τα ψέματα. Και ξέρετε, τα λένε. Και νομίζουμε τα λένε οι γυναίκες. Τα λένε γιατί βαριούνται να μπαίνουν στη διαδικασία να εξηγούν. Ας πούμε, ένας άντρας θα σου πει: θα πάω για μια μπυρίτσα και θα γυρίσω. Μπορεί να σου πει και εγώ σε αγαπάω, αν τον ρωτάς συνέχεια αν σε αγαπάει. Ναι, ακούω αγάπη μου και δεν ακούει τίποτα από ό,τι του έχεις πει. Μόνο μια φορά και αυτό δεν σήμαινε τίποτα αν τον πιάσετε από αυτό φόρο με κάποιον ή με κάποια. Μη σου ορκίζομαι και το σου ορκίζομαι είναι συνήθως ένα ψέμα. Και βέβαια. Δεν με ενδιαφέρει μόνο το σεξ, αν το πει αυτό ένας άντρας, λέει και τα κανόνα ψέματα. Πάμε να δούμε και τα πιο συνηθισμένα ψέματα που λέει μια γυναίκα. Είμαστε απλά φίλοι όταν την πιάνεις με κάποιον πρώην της. Στη ζωή μου έχω πάει μόνο με τρεις άντρες. Συνήθως είναι ψέματα αυτό. Όχι, δεν έχω θυμώσει και έχει κραγεί, έχει πεθάνει, έχει σβήσει. Συνήθως δεν κάνω έτσι όταν την πιάνεις σε μια αίσθηση πανικού. Σε ένα λεπτό είμαι έτοιμη, ποτέ μια γυναίκα δεν θα είναι έτοιμη σε ένα λεπτό, είμαι μια χαρά ή το πιο συνηθισμένο ψέμα, αχ αγάπη μου το πήρα σε εκτός κάτι και δεν το έχει πάρει ποτέ σε εκτός, το έχει πάρει και πανάκριβο και βέβαια ότι η μαγειρική της είναι αξεπέραστη. Συνήθως αυτά είναι τα ψεματάκια που λέμε οι γυναίκες για να ξέρετε να τα διαχωρίζετε.
19: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Λοιπόν, πιο συχνά λένε ψέματα οι άντρες ή οι γυναίκες. Πάμε να δούμε μια έρευνα που έχουν κάνει οι Βρετανοί επιστήμονες. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ένας άντρας λέει κατά μέσο όρο περίπου 4 ψέματα την ημέρα, δηλαδή 1200 ψέματα το χρόνο. Μια γυναίκα ψεύεται 2 φορές την ημέρα, δηλαδή 728 ψέματα το χρόνο. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες δεν λένε ψέματα, αλλά παραποιούν λίγο την αλήθεια, ειδικά όταν πρόκειται για σοβαρά θέματα. Εν αντιθέσει με τους άντρες που λένε πολύ περισσότερα ψέματα από εμάς. Οι Βρετανοί επιστήμονες κατάφεραν επίσης με τη βοήθεια εθελοντών να δημιουργήσουν λίστες με τα πιο συνηθισμένα ψέματα. Πάμε να τα δούμε λοιπόν άλλη μια φορά με βάση την έρευνα που έχουν κάνει οι Βρετανοί επιστήμονες.
1: Nova 931. Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova.

0: Για τους άντρες, στην πρώτη θέση βρίσκεται η φράση «Δεν έχω πιει». Στη δεύτερη, «Δεν συμβαίνει τίποτε με μια χαρά». Στην τρίτη θέση, το «Δεν είχα σήμα στο τηλέφωνο». Στη δεύτερη θέση είναι «Είμαι καθοδόν». Και στην τελευταία θέση, «Καλά, δεν είναι και τόσο πολύ ακριβό κάτι». Ενώ στην πραγματικότητα δεν θέλουμε τίποτα να το αγοράσουμε.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του. Μάτια.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό!
7: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
9: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
11: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε.
12: Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
13: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
14: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
13: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
14: Καζανόβα, απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
15: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
16: Nova 931.
17: Πάμε να δούμε και τα συνηθέστερα ψέματα που λένε οι γυναίκες. Το δεν έχω τίποτα. Και κρύβει ότι έχει τα πάντα. Δεν ξέρω που είναι. Δεν ήταν δά και τόσο ακριβό. Στα ψώνια βεβαίως λένε πάρα πολλά ψέματα. Ότι έχω πονοκέφαλο απόψε όταν πρόκειται να συνευρεθούν και δεν θέλουμε τίποτα. Η φράση ότι αγόρασε κάτι όπως σας είπα και πριν σε εκπτώσεις, το έχουν πάρει πανάκριβο. Και βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι τα πιο έτσι συνηθισμένα ψέματα είναι ότι βαριούνται περισσότεροι να απαντήσουν στο τηλέφωνο και λένε ότι είναι απασχολημένοι με κάτι. Παραδέχονται, ένα στους τρεις άντρες παραδέχεται ότι μπορεί να πει ψέματα για να αποφύγει μια ανεπιθύμητη συνομιλία, ενώ μόνο μία στις τρεις γυναίκες παραδέχεται ότι λέει ψέματα για να αποφύγει μια τηλεφωνική παραδείγματος χάρη συνομιλία.
18: Nova 931.
19: Hola mi amor, θέλω να σου πω πως

0: Λοιπόν, το ψέμα είναι μια πολύ σπουδαία υπόθεση στη ζωή, γιατί μπορεί να σώσει καταστάσεις, μπορεί όμως να δημιουργήσει και περισσότερα προβλήματα. Οι περισσότεροι άνθρωποι λένε με πάρα πολλά ψέματα κατά τη διάρκεια της καθημερινότητάς μας, κατά συνθήκη ψεύδι που λέμε. Από το είμαι καλά, ή ότι δούλευα πολύ, γι' αυτό δεν είχα χρόνο να σε δω, ότι ήταν να σε πάρω τηλέφωνο και δεν σε πήρα γιατί μου τύχε μια δουλειά. Αυτά είναι τα συνηθισμένα ψέματα που λέμε όλοι μας, κατά συνθήκη ψεύδι, τα οποία δεν δημιουργούν πολύ σοβαρά προβλήματα. Όμως, όταν ένας άνθρωπος λέει πολύ μεγάλα ψέματα και δημιουργεί προβλήματα στον κοινωνικό του περίγυρο και στο σπίτι του, τότε τα πράγματα, όταν κάποιος δηλαδή είναι παθολογικός ψεύτης, τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα.
1: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio News Today.
3: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Και κλείνουμε το κεφάλαιο σήμερα, φίλες και φίλοι του Έχω Νέα, με το ψυχολογικό θέμα του ψέματος, το οποίο αναλύσαμε σήμερα. Ποιοι λένε περισσότερα ψέματα, οι άντρες ή οι γυναίκες, και γιατί. Ξεκινήσαμε από τα ψέματα που λέμε για τη σεξουαλική μας ζωή, μετά πήγαμε στα ψέματα που λένε οι συντρόφοι μεταξύ τους και καταλήξαμε στα ψέματα που λέμε στη δουλειά, στο σπίτι, στο κοινωνικό μας περιβάλλον, όλοι μας. Το ψέμα είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση και πρέπει να παραδεχτούμε ότι όλοι λέμε καθημερινά πάρα πολλά ψέματα στη ζωή μας, τα οποία μας βοηθάνε να ξεπεράσουμε την καθημερινότητά μας. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Εύχομαι σε όλους να περάσετε τέλεια την υπόλοιπη ημέρα σας. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε καλά όλοι, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Σε έχω νέα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ξύπνα. Έλα καλή μου ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου ξύπνα.
3: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Nova 931. Η ώρα είναι 8.
10: Νόβα 931.
11: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Νόβα 931.
12: Sky 100,3.
13: Στις 2:37 το πρώτο alert καταγράφηκε στις 3:22, ενώ το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 4:11 πρώτα λεπτά. Σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφηκαν συνολικά 4 alert. Στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών βρίσκεται ένα χρονικό διάστημα 49 λεπτών ανάμεσα στο πρώτο alert του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης και την κλήση προς το ΕΚΑΒ. Σε στενό οικογενειακό κύκλο ολοκληρώθηκε το ίστατο χαίρες τον Γιώργο Μαζονάκη με την ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Νωρίτερα, το τελευταίο αντίο στον τραγουδιστή είπαν το μεσημέρι συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και ένα βαθιά συγκινημένο πλήθος κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα στην εξόδιο εκολουθία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, την παλιά γειτονιά του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Από χθες το απόγευμα, χιλιάδες άνθρωποι με ένα λευκό τριαντάφυλλο στα χέρια αποχαιρέτησαν τον αγαπημένο τους Γιώργο Μαζονάκη, σιγοτραγουδώντας δακρυσμένοι τα τραγούδια του. Συντετριμμένοι τον αποχαιρέτησαν και πολλοί συναδελφοί του καλλιτέχνες. Συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει. Είμαι εδώ για να εκφράσω και αυτοπροσώπω στα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος παρέστη στην εξόδιο ακολουθία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη να διερευνηθούν τα κενά του συστήματος που αναδείχθηκαν με αφορμή την υπόθεση. Μιλώντας σήμερα εδώ στον Sky, ο Υπουργός Υγείας προανήγγειλε νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες υπηρεσίες μακροβιότητας, αλλά και μια νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο. Όπως ανέφερε, στο πλαίσιο του νέου νόμου προβλέπεται κάθε ιατρείο να διαθέτει QR code, το οποίο ο πολίτης θα μπορεί να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει τι άδεια έχει αυτό το ιατρείο και τι μπορεί να κάνει και τι όχι. Ο Υπουργός προανήγγειλε επίσης την απαγόρευση των διαφημίσεων στο διαδίκτυο για υπηρεσίες αυτού του είδους. Σε συμφωνία για αμοιβαία πάυση των πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους κατέληξαν Ρωσία και Ουκρανία, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απέδωσε παράλληλα την άνοδο των τιμών του πετρελαίου διεθνώς στον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι στη σύγκρουση με το Ιράν. Την ίδια ώρα ξεπέρασε τα 106 δολάρια αναβαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent, με φόντο τις εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο, το κλείσιμο πετρελαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενοπλοίων στα στενά του Ορμούζ. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος, αποδίδοντάς την στις τιμές της ενέργειας και τις υπηρεσίες. Προβλέπεται η υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων τα επόμενα χρόνια, με τον πληθωρισμό να πέφτει στο 2,7% το 2027 και το 2,2% το 2028, χάρη στην αναμενόμενη αποκλιμάκωση των τιμών των ενεργειακών εμπορευμάτων. Το πλήγμα σε τρένο στην Ουκρανία δείχνει πόσο απελπισμένος έχει γίνει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Η Ρωσία γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη καθώς συνεχίζει τον φρικτό πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, πρόσθεσε ο Ρούτε. Σε προσπάθεια εκφοβισμού και διχασμού των Ευρωπαίων, απέδωσαν οι επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών τη χθεσινή ρωσική επίθεση. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου την δικαιολόγησε, δηλώνοντας ότι εντάσσεται στις αποστολές των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας στο ουκρανικό έδαφος. Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Πολωνικός στρατός ανέσυρε από τη θάλασσα στις ακτές της Βαλτικής στη Βόρεια Πολωνία ένα αντικείμενο που φαίνεται να είναι ρωσικό ντρόουν, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας. Ανακοίνωση για τη σημερινή ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Τονίζει πως η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές. Η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσεται, καταλήγει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απαντώντας, το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς των ελληνικών αρχών. Στη σύλληψη ενός 40χρονου για εμπρισμούς από πρόθεση κατ' εξακολούθηση στην Εύβοια προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες της πυροσβεστικής. Ο ίδιος ομολόγησε ότι προκάλεσε κατ' εξακολούθηση πυρκαγιές από πρόθεση, θέτοντας συνολικά τρεις διαφορετικές αιστείες. Ο 40χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ανατολή Αγιάς στη Λάρισα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά σε δαστική έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Την ίδια ώρα, για 15η συνεχόμενη ημέρα, παραμένει ενεργή η μεγάλη πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, καθώς οι φλόγες έπληξαν πυκνό δάσος και τμήμα προστατευόμενης περιοχής Natura. Προσωρινή απαγόρευση απόπλου επιβλήθηκε στο επιβατηγό οχηματαγωγό ταχύπλοο Super Express μετά από επακούμβηση στον προβλήτα κατά τη διάρκεια της πρόσδεσης στο λιμάνι της Ραφίνας. Το οπλίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο προερχόμενο από Μύκονο και Τίνο, μεταφέροντας 627 επιβάτες και 112 οχήματα. Η αποβίβαση πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια, ενώ δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρήπανση. Απόψε στις 9 η μεγάλη συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε» στο Καλλιμάρμαρο στάδιο, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μεταφοράς έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10 και 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή TAF6 του τραμ. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Εντίν ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα αγωνίζεται στο τριφύλι με μονοετή δανεισμό από τη Ρώμα. Τα 9 έφτασαν τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας της ΑΕΚ μετά την επιστροφή από τη Ρόδο, ενώ 6 είναι τα κρούσματα στον Παναθηναϊκό μετά την ολοκλήρωση των φιλικών αναμετρήσεων στο νησί. Και πολύ σύντομα ο καιρός, συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Προβλέπεται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική, έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, σε κάθε γωνιά της χώρας οι καρδιές ράγισαν σήμερα στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Στη Νίκαια, εκεί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο δημοφιλής τραγουδιστής, η προσέλευση του κόσμου ήταν ειλικρινής και κυρίως ήταν συγκινητική. Μια κηδεία με πολλή μουσική, όπως έζησε τη ζωή του, και με πολύ πόνο για το άδοξο τέλος. Το τελευταίο αντίο ήταν βαρύ και καθολικό. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Νίκος Μαλιαράκης.

0: κοκκινιά αποχαιρετά τον Γιώργο της.
1: Θέλω να γυρίσω στα παλιά.
0: Και η Ελλάδα, το φαινόμενο Μαζό.

0: ξεχάσουμε ποτέ. Γιώργο μου, σε αγαπάμε και σε εκτιμάμε όλοι. Είμαστε όλοι εδώ για σένα.
1: Παροξυσμός, συγκίνηση, αποθέωση. Και μια λαοθάλασσα που τον ακολουθεί πιστά, όπως και σε όλη του την καριέρα. Από το απόγευμα της Κυριακής και τη λαϊκή αγρυπνία, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, στην τελευταία του κατοικία. Χιλιάδες λευκά τριαντάφυλλα, χιλιάδες φωνές που γίνονται μία. Και η δική του που αντυχεί για τελευταία φορά εκεί όπου ξεκίνησαν όλα.
2: Για τη σπαπακά και της πλατείας αυτής, έχω χαράξει τα όνειρά και θέλω να γυρίσω στα παλιά. Και γύρισε, έγινε ανάμεσά μου, όσο νέο και τόσο δημιουργικό.

0: για ένα τελευταίο αντίο που έμοιαζε σαν να είχε ενορχιστρώσει ο ίδιος.
1: Είναι σαν ένας δικός μας άνθρωπος. Έφυγε από τη ζωή τόσο άδικα.
2: Θα τον ακούμε, πάντα είναι στη καρδιά μας. Τον αγαπάμε.
0: Στην οίκια των παιδικών του χρόνων, στους δρόμους που γνώρισαν τον Γιώργο πολύ πριν, ολόκληρη η Ελλάδα μάθει τον Μαζό, υπάρχει ένα παράδοξο. Κάποιοι τον αποχαιρετούν με βουβό πόνο και άλλοι χορεύοντας σε μπαλκόνια και τραγουδώντας μέσα από αυτοκίνητα. Όμως ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης έζησε ακριβώς όπως τραγούδησε, με το δικό του τρόπο. Δεν μπήκε ποτέ σε καλούπια, στη σκηνή, στη ζωή, στις επιλογές του. Έμοιαζε να επαναλαμβάνει ξανά και ξανά.
3: Ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Τραγικές φιγούρες στα μέλη της οικογένειάς του, οι αδελφές του και οι γονείς του. Οι άνθρωποι που πήρε από το χέρι, γυρνώντας τις μουσικές πίστες της Πάτρας, μέχρι να πείσει κάποιον επιχειρηματία να εμπιστευτεί ένα 15χρονο παιδί, πρέπει τώρα να του πούν το στερνό αντίο.
4: Σήμερα με λένε Γιώργο.
0: Εκεί βρίσκονται και καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν μαζί του. Μοιράστηκαν τις ίδιες πίστες, καμαρίνια και τραγούδια. Κάποιοι τον είχαν σαν είδωλο.
5: Ο Γιώργος ήταν πολύ αγαπητός σε όλο τον κόσμο. Και σε εμάς, στους συναδέλφους του. Το ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο.
6: Θα αφήσει ένα τεράστιο κενό. Ήταν καινοτόμος πάντα στη μουσική.
7: Έχουμε ορφανέψει και σαν άνθρωποι, κυρίως σαν άνθρωποι, αλλά και στο μουσικό μας χώρο.
0: Εκεί και η ομάδα του The Voice, που τόσο αγάπησε και αγαπήθηκε για τον αυθορμητισμό, το χιούμορ και την ευαισθησία του.
8: Νομίζω ότι δεν θα λείψει ποτέ από κανέναν μας. Θα είναι πάντα κοντά μας.
9: Θα ακούμε τα τραγούδια του. Θα είναι η συντροφιά μας.
0: Ο επίλογος γράφεται στο τρίτο νεκροταφείο. Χιλιάδες κόσμο ακολουθούν την νεκρική πομπή. Εισέρχονται στο χώρο για να αφήσουν ένα λουλούδι. Και τελικά αποχωρούν, σεβόμενοι την επιθυμία της οικογένειάς του. Η ταφή να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη σκηνή, όμως η φωνή του μένει εκεί όπου ακουγόταν πάντα. Στις νύχτες, στις αναμνήσεις και στις ιστορίες των ανθρώπων που μεγάλωσαν μαζί του.
10: Οι δύο γιατροί του περιβόητου ιατρείου της Καρνεάδου οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης και οι κατηγορίες αναβαθμίστηκαν σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Έχουν ήδη υποπέσει σε αντιφάσεις και κυρίως δεν υπάρχει καμία εξήγηση για το τι έκαναν επί σχεδόν μία ώρα παρά τις 4 ειδοποιήσεις του μηχανήματος ότι κάτι πήγαινε πολύ λάθος. Σε αυτή τη μία ώρα δεν ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και αναζητούσαν σε πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης πώς να ανατάξουν τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ένα επιπλέον ερώτημα που προκύπτει από την κατάθεση του οδηγού ταξί είναι σε τι κατάσταση βρισκόταν ο τραγουδιστής όταν εισήλθε στο ιατρείο. Περισσότερα θα μας πει η Κάτια Νιάκαρη.
11: Τα νέα δεδομένα έρχονται να επιβεβαιώσουν όπως όλα δείχνουν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης που έφτασε στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στις 2 παρα 5 της 9 Σεπτεμβρίου πέθανε πολύ πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Με τους δύο γιατρούς την ώρα που κατέρε να μην κάνουν τίποτα για να τον σώσουν, προχωρώντας σε μια σειρά από εγκληματικά λάθη, τα οποία οδήγησαν και στην αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, με την απολογία τους να έχει οριστεί για αύριο Τρίτη. Οι αναλυτές της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης ξεκίνησε στις 3 παρα 20 το μεσημέρι και στις 3 και 22 χτύπησε το πρώτο αλέρτ. Ένα λεπτό αργότερα χτυπάει για δεύτερη φορά, ενώ στις 4 παρατέταρτο ακόμα δύο φορές.
12: Ζήτησα ήδη από την ιατρό να κάνει ένα τεστ. Να θεωρήσει εμένα μία εξεταζόμενη και να κάνει ένα τεστ. Άνοιξε λοιπόν τα φίλτρα, τοποθέτησε. Ξεκίνησε όλη τη διαδικασία. Η διαδικασία έφτασε μέχρι τη λήξη και το κλείσιμο του μηχανήματος, χωρίς όμως να καταγραφεί χρόνο. Από εκεί μπορεί κανείς να υποθέσει ότι αν δεν υπάρχει πραγματικός ασθενής, δεν κατεγράφει. Δεν καταγράφεται μάλλον κάτι.
11: Στις 2 και 43 έχει καταγραφεί ο ιατρός να φεύγει από την καφετέρια που ήταν σε κοντινή απόσταση από το ιατρείο, εκεί όπου είχε μεταβεί όπως προκύπτει από κάμερα ασφαλείας του καταστήματος, 1 και 59 το μεσημέρι. Ενώ 2:44 και 2:45 η σύζυγός του έχει τραβήξει δύο φωτογραφίες με τον Γιώργο Μαζονάκη να βρίσκεται στο κρεβάτι με κλειστά τα μάτια και να υποβάλλεται στην παράνομη ιατρική πράξη με τις αρχές να ερευνούν τους λόγους λήψης των εν λόγω φωτογραφιών.
4: Οι αστυνομικοί του τμήματος ψηφιακών πιστηρίων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφεραν να διαπιστώσουν τους ακριβείς χρόνους λειτουργίας του μηχανήματος.
11: Η κλήση στο ΕΚΑΒ γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από το σταθερό τηλέφωνο του γραφείου στις 4:11. Όπου φτάνει πρώτα μία μηχανή, ενώ στις 4:23 ενημερώνεται και διασώστρια του ασθενοφόρου που έφτασε στο σημείο 4:26. Στο μεγάλο αυτό διάστημα που μεσολάβησε, καταλήγουν οι αστυνομικοί ότι υπήρχε αρκετός χρόνος για να αποκρύψουν στοιχεία, μεταξύ των οποίων ο καθαρισμός του χώρου, η διαγραφή του ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς και των φωτογραφιών, όπως και η προσπάθεια να μάθουν μέσω τεχνητής νοημοσύνης πώς να τον επαναφέρουν. Στις 5:20 ξεκινάει η μεταφορά του Γιώργου Μαζονάκη για το νοσοκομείο Ελπίς, εκεί όπου φτάνει στις 5:15 και τελικά διαπιστώνεται ο θάνατός του.
13: Είμαι εδώ για να εκφράσω και με αυτό.
11: Μεταφορά του Γιώργου Μαζονάκη για το νοσοκομείο Ελπίς, εκεί όπου φτάνει στις 5:15 και τελικά διαπιστώνεται ο θάνατός του.
13: Είμαι εδώ για να εκφράσω.

0: στη διάθεσή του στοιχεία που τους οδηγούν στο συμπέρασμα ότι του είχε χορηγηθεί μέθη. Κάτι που μένει να επιβεβαιωθεί τόσο με τις τοξικολογικές όσο και με την ανάλυση των υπόλοιπων ψηφιακών πιστηρίων.
1: Έχουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στην τελευταία εξέλιξη αναβάθμιση της κατηγορίας ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ότι δηλαδή με ό,τι έκαναν οι δύο γιατροί αποδέχθηκαν ότι μπορεί να υπάρχει νεκρός. Η Έλενα Γαλάρη έχει το ρεπορτάζ να την ακούσουμε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
2: Τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν σήμερα στις δικαστικές αρχές από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών φαίνεται, Λένα, να ήταν συντριπτικά. Να ήταν ικανά για να οδηγήσουν το δικαστικό λειτουργό να ζητήσει να ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος των δύο κατηγορουμένων, την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Ποια ήταν αυτά? Κυρίως η ανάλυση του μηχανήματος που έγινε η πλασμαφαίρεση. Τρεις φορές το μηχάνημα χτύπησε αλάρμ. Τρεις φορές έδειχνε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Αντί λοιπόν οι κατηγορούμενοι να θορυβηθούν, να καλέσουν ασθενοφόρο, να σταματήσουν ό,τι κάνουν σύμφωνα με τη δικαιοσύνη, σιώπησαν. Το αγνώρισαν
3: και χρειάστηκε
2: να περάσει πολλή ώρα.
3: Και μία υπόνοια που προκύπτει και από το ρεπορτάζ, ότι στην πρώτη ειδοποίηση η γιατρός ή εν πάση περιπτώσει τα πρόσωπα που ήταν εντός αυτού του ιατρείου, όταν άκουσαν την ειδοποίηση, μπορεί και να πάτησαν επικύρωση. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ακόμα πιο επιβαρυντικό σε σχέση με τις τρεις ή τέσσερις ειδοποίησεις που μπορεί να είχαν για αυτό το μηχάνημα.
2: Έτσι ακριβώς. Αγνώρισαν λοιπόν τις ειδοποιήσεις. Αυτό ήταν ένα πολύ βασικό στοιχείο στο οποίο πάτησαν οι δικαστικές αρχές. Πάτησαν για να αλλάξει η κατηγορία, να τους αποδοθεί ένα από τα πιο σοβαρά αδικήματα του ποινικού κώδικα, αυτό της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Καθώς σε περίπτωση που κριθούν ένοχοι και δεν τους αναγνωριστεί ελαφρυντικό, τότε θα καταδικαστούν σε ισόβια κάθειρξη. Αύριο λοιπόν αναμένεται να έρθουν εδώ στον ανακριτή να απολογηθούν. Το συγκεκριμένο αδίκημα προβλέπει προφυλάκηση, θέλω να σας πω, σε αντίθεση με το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης που προβλέπει μεν προφυλάκηση αλλά υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Να σας πω τέλος ότι σήμερα κατέθεσαν δύο μάρτυρες εδώ στον ανακριτή, ένας ασθενής του κατηγορούμενου γιατρού και η γραμματέας του, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι ο γιατρός, ο κατηγορούμενος γιατρός, ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 4 το απόγευμα.
1: Αλλάζουμε θέμα. Με μαρτυρίες γροθιά στο στομάχι συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Η κατάθεση μιας γυναίκας που επέζησε της φρίκης περιγράφει το χάος που επικράτησε και τον πόνο που υπήρχε γύρω της. Σε αυτούς που κατέθεσαν είναι και η σύντροφος του νεκρού μηχανοδηγού. Θα μας πει περισσότερα ο Μιχάλης Θεζάρης.
4: Τι συγκλονιστικές στιγμές που ακολούθησαν τη σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 περιέγραψαν για πρώτη φορά επιβάτες και συγγενείς στη δικαστική αίθουσα.
5: Η ταχύτητα του τρένου ήταν μεγάλη. Μετά τη Λάρισα ακούγεται ένας εκοφαντικός ήχος σαν να έσκασε βόμβα. Έπεσα κάτω και χτύπησα το γόνατο. Το τρένο είχε γυρίσει προς τη δική μου πλευρά. Κατάλαβα ότι εκτροχιάστηκε. Μόλις πλησίασα τον διάδρομο, άκουσα μια κοπέλα να φωνάζει «Φωτιά, φωτιά».
4: Η Αγγελική Γεωργάκη περιέγραψε στη συνέχεια πώς βγήκε από το τρένο, αλλά και τι αντίκρισε.
5: Σχηματίστηκε μια ουρά και κατεβήκαμε από την αριστερή πλευρά από την πίσω πόρτα. Προχωρήσαμε κάποια μέτρα προς τη σύραγγα, έβλεπες την αμαξοστοιχεία σαν να μπαίνει σε στεφάνι φωτιάς. Εκείνη τη στιγμή φοβήθηκα ότι θα εκραγεί, έκανε έναν περίεργο ήχο.
4: Κατά την 29η ημέρα εκδίκασης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, οι μάρτυρες περιέγραψαν το αλαλούμ που, όπως υποστηρίζουν, βίωσαν στην προσπάθειά τους να μάθουν τι είχαν απογίνει οι δικοί τους άνθρωποι.
6: Όλα τα στενοφόρα που έρχονταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είχαν σάκους με σωρούς ανθρώπων. Έτρεχα μήπως τους σάκους που έβλεπα μπροστά μου αναγνωρίσω το σώμα του βαϊού μου. Δώσαμε DNA και περιμέναμε τα αποτελέσματα. Άκουσα τον άντρα μου να λέει πως τα παιδιά μας ήταν μέσα σε ψυγεία έξω από το νοσοκομείο. Όταν επιστρέφαμε στην Καρδίτσα, μας τηλεφώνησαν και μας ανακοίνωσαν πως ο γιος σας ταυτοποιήθηκε και είναι νεκρός.
7: Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχει κάνει εδώ πέρα. Ο ένας που έχει ξεχωριστεί.
4: Για συνθήκες που παρομοίαζαν σε πόλεμο, έκανε λόγο στην κατάθεσή του ο Νίκος Πλακιάς.
8: Τι ζήσαμε εκείνο το βράδυ δεν περιγράφεται. Πόλεμος όπου πηγαίναμε, πόλεμος. Οργάνωση 0. Στο σημείο της δολοφονίας δεν ήξεραν τίποτα. Τρία τηλέφωνα νεκρά δεν απαντούσαν. Κατάλαβα ότι κάτι κακό είχε γίνει στην οικογένειά μας.
9: Ήσυχα, ήσυχα.
10: Έχει κάποια
9: μην είναι ψύχρεμη.
4: Η Σοφία Ζαροπούλου.

0: Λουπουθρινή τις κόρες της, συγκλώνησε με την κατάθεσή της και το δρυμή κατηγορώ για ανεπάρκειες του κράτους.
1: Είμαι η μάνα που αναγνωρίστηκαν τα παιδιά της από τα βραχιολάκια που φορούσαν. Γιατί που έφτεξαν αυτά τα παιδιά? Διαφθορά, αναλγησία του κράτους. Βρεθήκαμε να μετράμε νεκρούς για να κάνετε το καθήκον σας. Οφείλω να εμπιστευτώ τη δικαιοσύνη. Να βάλετε το μαχαίρι στο κόκαλο. Ακόμη οι τάφοι μου είναι ανοιχτοί και ζητούν δικαίωση.
2: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
3: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
2: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
3: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
2: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
5: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
6: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του Συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
8: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά από τώρα.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
1: Ποιο match?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
3: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30.
4: Νόβα 931.
5: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Νόβα 931.
6: Sky 100,3.
7: Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Είναι 8:32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας και την πολιτική επικαιρότητα. Τη δημόσια συζήτηση εξακολουθεί να τροφοδοτεί η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου να κόβεται το επίδομα ανεργίας μετά τους 2 μήνες. Την παραίτησή του ζητάει η αντιπολίτευση, με τον ίδιο να επαναλαμβάνει ότι εξέφρασε προσωπική θέση και μίλησε για επίδομα εργασίας. Το άδειασμα όμως από την αρμόδιο υπουργό Νίκη Κεραμέως και επίσης υποψήφια στο βόρειο τομέα των Αθηνών δίνει μία άλλη τροπή στην αντιπαράθεση. Θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
13: Τα ξύφη τους διασταυρώνουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση στο πεδίο που άνοιξε η προσωπική του πρόταση, όπως τη χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για το επίδομα ανεργίας. Παύλος Μαρινάκης σήκωσε εκ νέου το γάντι και έστρεψε τα βέλη του κατά του Πασόκ και της Ελλάς, επαναλαμβάνοντας ότι δεν υπάρχει τέτοιο σχεδιασμός.
14: Το πιο θλιβερό αυτών των 2 ημερών είναι η στάση κάποιων κομμάτων, και αναφέρομαι στην Ελλάς, όχι στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, γιατί έχει γίνει η Ελλάς, που έχει δείξει δείγματα γραφής από τη σχέση με τον Μαδούρο και το πώς αντιλαμβάνεται το δημοκρατικό διάλογο. Από το ΠΑΣΟΚ δεν περίμενα να ακούσω, με τις όποιες διαφορές έχουμε, ότι δεν επιτρέπεται σε έναν πολιτικό και ειδικά σε έναν νέο πολιτικό να εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις.
13: Από την αντιπολίτευση επιμένουν στη μομφή για κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης και παρά τις κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις ότι δεν επέρχεται καμία μεταβολή, στεκόνται στη θετική στάση και άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας υπέρ της πρότασης Μαρινάκη.
15: Το έχουμε ξαναζήσει αυτό. Είναι γνωστό ότι τα focus groups είναι αυτά τα οποία κατευθύνουν τοποθετήσεις, εξαγγελίες.
13: Των προσωπικών θέσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου υπεραμείνθηκε ο Μάκης Βορύδης, ενώ ενστάσεις διατύπωσε ο Στέλιος Πέτσας.
16: Ήταν άστοχη η δήλωση του φίλου του Παύλου. Όταν εκφράζει τέτοια προσωπική θέση, δημιουργεί μια ανεπίτρεπτη σύγχυση ανάμεσα στη δική του θέση και στην κυβερνητική πολιτική.
17: Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια μεγάλη και συνθετική εργασία, ώστε να εξορθολογιστεί όλο αυτό το πλαίσιο παροχών που υπάρχει.
18: Η δήλωση Βορύδη δεν αφήνει πια καμία αμφιβολία. Η κυβέρνηση σκοπεύει να μειώσει τον χρόνο καταβολής του επιδόματος ανεργίας αν επανεκλεγεί.
19: Πρακτικά λειτουργήσε σαν λαγός ο κύριος Μαρινάκης.
20: Έχει κρυφή ατζέντα. Θα παραιτηθεί ο κύριος Μαρινάκης?
21: Η Νέα Δημοκρατία έχει μετατραπεί σε καριδότσουφλο και δεν μπάζει απλώς, αλλά βουλιάζει.
13: Από την κυβέρνηση πάντως παραπέμπουν και στις πολιτικές στήριξης τόσο των ανέργων όσο και της εργασίας, που έχουν αυξήσει κατά 600.000 τις θέσεις απασχόλησης.
12: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο σχόλιο. Ο Παναγιώτης Λάμψιας πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Έχει δικαίωμα προφανώς ένας πολιτικός νέος, ασχέτως αν είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, να πει μια θέση του. Όλα πρέπει να συζητούνται. Τώρα, όταν χρειάζεται όμως να εξηγήσει μια θέση την οποία έχει διατυπώσει, κάτι δεν πήγε καλά. Πάμε τώρα στην ουσία. Τι είπε? Είπε ότι πρέπει να επανεξετάσουμε το σύστημα που δίνονται τα επιδόματα ανεργίας, ώστε από ένα σημείο και μετά, δεν το προσδιορίζει, είπε 2-3 μήνες, να γίνεται επίδομα εργασίας.
4: Δηλαδή, τι εννοεί ο ποιητής? Τι είναι το επίδομα εργασίας?
1: Να επιδοτείται η ασφαλιστική εισφορά, να επιδοτείται η εισφορά τη επιχείρηση του εργαζομένου. Ποιο είναι το νόημα?
4: Γιατί δεν το εξειδίκευσε επομένως?
1: Είπε, εγώ επειδή είδα όλη τη συνέντευξη, λέει σε κάποιο σημείο ότι σήμερα οι περισσότερες επιχειρήσεις ζητούν εργαζομένους και τους βρίσκουν. Αυτό είναι αληθές. Και πρέπει να πούμε και κάτι ακόμη. Ότι στη σημερινή εποχή των πολλών επιδομάτων, ο κ. Μητσοτάκης σε επιδοματική πολιτική έχει ξεπεράσει και μια αριστερή κυβέρνηση, πρέπει να σου πω. Είναι υπερβολικά τα επιδόματα και αυτό είναι αντιπαραγωγικό εν πωλής. Τι εννοώ? Όταν λέει ο κ. Μαρινάκης ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος χορήγησης των επιδομάτων, να εξηγήσουμε καταρχάς ότι τα επιδόματα αυτά είναι ανταποδοτικά. Οι εργαζόμενοι, όλοι εμείς, και οι επιχειρήσεις πληρώνουν σε ένα ειδικό λογαριασμό και από αυτά τα κεφάλαια χρηματοδοτείται το επίδομα ανεργίας. Δεν είναι παράδοξο, πρόσεχε, η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται και στον κεντρό χώρο και στον χώρο της μικρής
4: τελικά
1: και
4: η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται η κυβέρνηση, απευθύνεται ο Παύλος Μαρινάκης, και αν εν πάση περιπτώσει αυτό το επίδομα εργασίας το οποίο μας εξειδίκευσες εσύ και όχι ο Παύλος Μαρινάκης.
1: Μια εκτίμηση,
4: η Νίκη Κεραμέως συμφωνεί με αυτό το επίδομα εργασίας?
1: Πρόσεχε να δεις τι γίνεται. Οι εμφύλοι είναι συνήθως οι πιο καταστροφικοί πόλεμοι. Ο υποψήφιος βουλευτής, που κάθε πολιτικός που εκλέγεται είναι από την επομένη εκλογή του πάντα υποψήφιος, δημιουργούν τις μεγαλύτερες συγκρούσεις. Να θυμηθούμε εδώ ότι οι δύο εν λόγω πολιτικοί είναι υποψήφοι, θα είναι υποψήφοι σε επόμενες εκλογές. Η κυρία Κεραμέως είναι ήδη βουλευτής του Βόρειου Τομέα Αθηνών. Αλλά εκτός αυτού, η κυρία Κεραμέως είναι υπουργός εργασίας. Ως εκ τούτου υπερασπίζεται την κυβερνητική πολιτική. Ο κύριος Μαρινάκης διευκρίνησε 10 φορές ότι πρόκειται για προσωπική άποψη. Το ξαναείπε σήμερα, το είπε και στη συνέντευξη αυτή.
4: Είναι όμως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και να ρωτιέται κάποιος εάν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει το δικαίωμα να έχει προσωπική άποψη.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα, αλλά δεν πρέπει, επειδή είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, να μην μιλάει και ποτέ και για τίποτα. Να. Πρέπει να παπαγαλίζει μόνο τις θέσεις της κυβέρνησης ή να μεταφέρει τις θέσεις της κυβέρνησης.
4: Άρα αυτό ισχύει για όλους τους βουλευτές.
1: Ισχύει για όλους. Ο καθένας έχει το δικαίωμα. Αλίμονο αν δεν έχει. Mm-hmm. Και πρέπει ένας νέος πολιτικός να διατυπώνει τις απόψεις του. Επί της ουσίας όμως να πούμε ότι πράγματι το σύστημα χορήγησης των επιδομάτων ανεργίας είναι απαρχαιωμένο. Πρέπει να επιδοτηθεί, αυτή είναι και η πεποίθησή μου, το σύστημα επιστροφής.
4: Θα γίνουν διαβουλεύσεις.
1: Ναι. Αλλά η αντιπολίτευση κάνει τη δουλειά της, βρήκε ευκαιρία και πυροβολή. Πρέπει, επαναλαμβάνω, να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να μην παίρνουν τα επιδόματα και δουλεύουν μετά μαύρη εργασία, αλλά να γίνεται όσο γίνεται περισσότερο να επιστρέφουν στην εργασία. Τότε είναι η παραγωγική δραστηριότητα. Τότε βοηθάνε την οικονομία και τον εαυτό τους.
4: Μπήκες εσύ στην ουσία των επιδομάτων.
1: Έχει σημασία, γιατί σήμερα πραγματικά είναι πρόβλημα. Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι εργαζόμενοι για πλήστες όσες δραστηριότητες και ειδικότητες.
12: Σε μια τελευταία εξέλιξη, αίτημα των ελληνικών αρχών για άρση της ασυλίας του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νίκου Παπανδρέου ανακοίνωσε πριν από λίγο η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Φελίδης.
22: Γνωρίζουμε ότι η Ρομπέρτα Μέτσολα στην έναρξη της συνεδρίασης ανακοίνωσε ότι δέχθηκε αίτημα από την Ελλάδα για την άρση της ασυλίας του Έλληνα Ευρωβουλευτή, το οποίο και προωθεί άμεσα στην αρμόδια επιτροπή. Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής δηλώνει μέσω συνεργατών του ότι πρόκειται για μια τυπική διαδικασία εξέτασης του αιτήματος που αφορά μια συνηθισμένη εργατική διαφορά, η οποία πηγάζει από μια σχέση εργατική που είχε με μια πρώην συνεργάτηδά του, την οποία είχε συμφωνήσει να προσλάβει, ανακάλεσε την απόφασή του και αυτή τότε το μήνυσε. Είναι αρκετά χρόνια αυτή η διαδικασία. Ο Νίκος Παπανδρέου καλωσορίζει τη διαδικασία ενώπιον της Ευρωβουλής και λέει μέσω συνεργατών του ότι έχει πλήρης εμπιστοσύνη στο αποτέλεσμά της.
12: Η αυλαία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης πέφτει και πριν τις πρώτες δημοσκοπήσεις τα κομματικά επιτελεία κάνουν το πολιτικό ταμείο, κορονίδα της αντιπαράθεσης, τα προγράμματα και κατά πόσο είναι κοστολογημένα, αν βγαίνει ο λογαριασμός των εξαγγελιών, αλλά και τα περί συνεργασιών την επομένη των εκλογών. Η πρώτη πάντως κοινοβουλευτική μάχη θα δοθεί την Τετάρτη με τη δεύτερη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ από την Άντζη Κούκη.
0: Μετά την αυλαία της ΔΕΘ, κυβέρνηση αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξύφη τους για το ύψος των μέτρων, αλλά και το κατά πόσο μπορούν να εφαρμοστούν.
2: Δεν είναι απλώς ότι τα προγράμματα της αντιπολίτευσης είναι ακοστολόγητα. Είναι το ότι αλίμονο αν κληθούν να τα εφαρμόσουν. Και όσες φορές στην ιστορία της χώρας μας αυτό συνέβη, υπερφορολογήθηκε η μεσαία τάξη.
0: Το κόστος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ανέλησε ο Κώστας Τσουκαλάς.
3: 1,2 δις την πρώτη χρονιά και εξελικτικά με τη σταδιακή επαναφορά το 2031. Θα έχει φτάσει συνολικά τα 4 δις.
23: Από τη μία ο κ. Ανδρουλάκης θα μειώνει τους φόρους, άρα θα μειώνει τα έσοδα.
24: Ναι.
23: Και απ' την άλλη θα αυξάνει τις παροχές, άρα θα αυξάνει τις δαπάνες. Πώς λέτε να μας πάει αυτό?
0: Ο κάλπικος καυγάς κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και κόμματος Τσίπρα περί κοστολόγησης ένα στόχο έχει. Ο λαός να μειώσει τις απαιτήσεις του.
25: Εμείς τις προτάσεις και για την ακρίβεια, για την αλλαγή φορολογικής πολιτικής, τις προτάσεις για τη στεγαστική πολιτική, τις έχουμε ήδη καταθέσει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από 2024.
0: Την ίδια στιγμή το όχι του Νίκου Ανδρουλάκη σε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία πυροδότησε ένα νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης με φόντο τις συνεργασίες.
26: Δεν είμαστε αναγκασμένοι να απαντήσουμε με ποιον θα συνεργαστούμε, διότι λέμε αυτοδυναμία.
24: Ναι.
26: Το ΠΑΣΟΚ που δεν λέει αυτοδυναμία, λέει πρώτο κόμμα. Με ποιους? Και μας λέει, δεν θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία.
24: Το λέτε,
26: δεν θέλω τον Τσίπρα. Θέλω την Αστάθη.
27: Η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη. Και αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, έχει εταίρους στα δεξιά της για να κάνει τις συνεργασίες που χρειάζεται.
28: Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας μπαλώνουν για το ποιος θα φορολογήσει λιγότερο ή περισσότερο τους φτωχούς και θα δώσει φοραπαλλαγές στους πλουσίους.
29: Η Ελλάδα είναι ακόμα 3 μηνών. Σκοπεύουμε να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις.
0: Τα κόμματα αναμένεται να διασταυρώσουν τα ξύφη τους στη Βουλή τη Τετάρτη, όπου θα διεξαχθεί η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση.
12: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο πολιτικό σχόλιο. Ο Χρήστος Κούτρας, πριν από λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
30: Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ, με το άγχος του τρίτου. Όλες οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν στην τρίτη θέση. Υπάρχει ένα new kid on the block, Αλέξης Τσίπρας, στην τελευταία φάση, όπου το ΠΑΣΟΚ που δεν ανέβαινε η βελόνα, έχει πάει στην τρίτη θέση. Αυτό προβληματίζει τον κύριο Ανδρουλάκη. Προβληματίζει το ΠΑΣΟΚ. Ουσιαστικά ο κύριος Ανδρουλάκης, εντάξει, είναι λίγο βαρύ αυτό που θα πω, αλλά στις επόμενες εκλογές παίζει την καρέκλα του.
4: Και η αλήθεια είναι ότι είναι ένα η πρώτη θέση που ζητεί. Ένα δεύτερο είναι το πώς, διότι υπάρχει ένα συνέδριο που έχει βάλει τα φόπλακα στα περί συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Η αυτοδυναμία δεν αχνοφαίνεται, τα μαθηματικά δεν βγαίνουν, να το πω απλά. Επομένως, εάν υποθέσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, με ποιον θα συνεργαστεί ο Νίκος Ανδρουλάκης?
30: Με όποιον πιστέψει το πρόγραμμά του. Ο κ. Ανδρουλάκης, η αλήθεια είναι, με την κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας είναι χαμηλότερα τα νούμερα σε σχέση με τον κ. Τσίπρα. 13 δισεκατομμύρια.
4: Κάτι πολλά δις έχουμε χαθεί όμως.
30: Έχουμε χαθεί με τα δις. 13 δισεκατομμύρια του Τσίπρα σήμερα με την κυβέρνηση, 6 του κ. Ανδρουλάκη, μόνο για τη 13η σύνταξη και το 13ο.
4: Έτσι θα βγει συνεργασία με τα δις.
30: Προφανώς. Αλλά σήμερα έχει συζητηθεί περισσότερο η φράση ακυβερνησία δεν θα υπάρξει από τον κ. Ανδρουλάκη. Όλοι πίστεψαν ότι το ΠΑΣΟΚ, αναλόγως του αποτελέσματος των εκλογών, θα εμφανιστεί το βράδυ των εκλογών και θα πει: εδώ είμαι, πρόθυμος εταίρος, έρχομαι. Δεν υπάρχει αυτό. Μίλησα με ανώτατα στελέχη της Χαρλάου Τρικούπη. Δεν υπάρχει αυτό στον ορίζοντα.
4: Άρα,
30: το ΠΑΣΟΚ εννοεί: για να μην υπάρξει ακυβερνησία, πρέπει να είναι πρώτο. Γίνεται?
4: Και αν δεν γίνεται, πλαν B έχουν, έστω και αν δεν το λένε, αν υπάρχει τουλάχιστον στα χαρτιά της Χαρλάου Τρικούπη.
30: Σε ποια θέση θα είναι το ΠΑΣΟΚ? Μπορείς να μου πεις?
4: Εγώ σίγουρα δεν μπορώ. Φαντάζομαι όμως ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει εκπονήσει ένα σχέδιο για το τι
30: προφανώς
4: θα κάνει την επομένη των εκλογών, εάν δεν είναι η θέση που θέλει.
30: Αν είναι δεύτερος ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι άλλη συζήτηση. Αν είναι τρίτος, πάλι είναι άλλη συζήτηση. Αν γίνουν δεύτερες εκλογές, στις οποίες ο κύριος Τσίπρας είναι πιο χαλαρός. Ο κύριος Τσίπρας πήγε στη Θεσσαλονίκη και είπε: δεν είναι να γίνει, δεν είναι και καμία καταστροφή να γίνει.
4: Δεν είμαστε ανταγωνιστές.
30: Μπράβο. Δεν είμαστε ανταγωνιστές. Τον καταχέρισε ο κύριος Ανδρουλάκης χθες. Έχει άδικο?
4: Υπάρχουν
30: τα πραγμένα του κυρίου Τσίπρα.
4: Που τον καταχαιρίζεσαι. Και μιας και λες για τον Αλέξη Τσίπρα, επειδή είδαμε κάποιες εμφανίσεις στις πρώτες σειρές στο Βελίδιο του κυρίου Αυλονίτη και του κυρίου Αποστολάκη, αυτές οι εμφανίσεις, Χρήστο, τι μήνυμα στέλνουν και ποια στρατηγική εξυπηρετούν?
30: Διεύρυνσης.
4: Προς μια κατεύθυνση.
30: Αυτή είναι η κατεύθυνση που μπορεί αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η ελεύθερη που υπάρχουν στην αγορά. Τι να κάνουμε? Έχει έρθει ο κύριος Φαραντούρης, έχει έρθει η κυρία Τελιγιορίδου, θα έρθουν και άλλοι από ό,τι μαθαίνω. Αλλά η κατεύθυνση του ΠΑΣΟΚ είναι προς εκείνη την πλευρά. Μην ξεχνάμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει 14 χρόνια να κυβερνήσει. Έχουμε 2026. Τελευταία φορά που το ΠΑΣΟΚ ήταν σε κυβερνητική θέση ήταν το 2012 υπό τον Αντώνη Σαμαρά και με πρόεδρο τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Υπάρχει δίψα. Μπορούν?
4: Θα φανεί.
5: Θα φανεί.
12: Με μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού και μηνύματα προς έναν συγκεκριμένο αποδέκτη, ο Πρωθυπουργός υπενθυμίζει πως η Αθήνα δεν αναζητεί την ένταση, αλλά δεν μετακινείται και από τις κόκκινες γραμμές της. Στην Τουρκία, ο παροξυσμός συνεχίζεται με κάποιες φωνές από τον τουρκικό τύπο που συνήθως προεξοφλούν και την κυβερνητική γραμμή να ζητούν να πέσουν οι τόνοι. Θα ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινίκου.
6: Η εικόνα της Γαλανόλευκης να κυματίζει στην καρδιά του ανατολικότερου άκρου της Ελλάδας ήταν μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, στέλνοντας μηνύματα ισχύως σε μία χρονική συγκυρία που η Τουρκία έχει ξεδιπλώσει το γαϊτανάκι των προκλήσεων.
7: Στεκόμαστε πάντα δίπλα στους ακρίτες μας με πράξεις. Το Καστελόριζο είναι βαθιά χαραγμένο στην καρδιά κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα.
6: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε πως η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια συνιστά μονομερές δικαίωμα και θα ασκηθεί με τον τρόπο και στον χρόνο που θα αξιολογηθεί.
8: Ποια είναι η διαφορά όμως της κυβέρνησης Μητσοτάκη από όλες τις προηγούμενες? Για πρώτη φορά η Ελλάδα κατέγραψε σε επίσημο διάβημα προς την Τουρκία το μονομερές δικαίωμα που έχει να ασκήσει αυτό το δικαίωμα. Γιατί η πολιτική στο τέλος της ημέρας γίνεται με πράξεις και όχι με λόγια.
6: Με προκλητικό τρόπο παρουσιάστηκε στα μέσα της γείτονος η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο ακριτικό νησί.
9: Ve Mitsotakis meiste askerler asker bunlar artık ya. Hani adaların silahlandırılmaması gerekiyor ya. Ama silahlı mı arkadakiler?
10: Γνωρίζουμε τις προσπάθειες του Ισραήλ να αποσπάσει την προσοχή και να εξαντλήσει την Άγκυρα, προκαλώντας πόλεμο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και η Αθήνα πρέπει επίσης να το γνωρίζει αυτό.
6: Οι τουρκικές παραφωνίες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση σε σχέση και με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ένα έργο που θα πραγματοποιηθεί και με την γαλλική ομπρέλα, τονίζει η Αθήνα.
11: Κανείς δεν πρόκειται να ζητήσει άδεια για να ασκήσει η Ελλάδα τα κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτό χωρίς υποσημειώσεις και χωρίς κανένα αστερίσκο.
6: Μηνύματα με αποδέκτες εντός και εκτός Ελλάδας αναφορικά με την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής, έστειλε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
7: Σε αυτό το περιβάλλον απαιτείται υπεύθυνη και στιβαρή εξωτερική πολιτική, χωρίς εθνοδημαγωγία και άσφαιρα συνθήματα.
6: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσεται, έστειλε η Αθήνα για την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.
12: Και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε ακούσαμε παρουσιάστρια τουρκικού καναλιού να λέει, να περιγράφει τις εικόνες που καταγράφηκαν στο Καστελόριζο και να λέει ότι ο Μητσοτάκης βρίσκεται στο Καστελόριζο μαζί με στρατιώτες. Στρατιώτες είναι αυτοί, ξέρετε, λέμε ότι τα νησιά δεν πρέπει να στρατιωτικοποιούνται. Αυτά ακούστηκαν στην τουρκική τηλεόραση. Μιλώντας πάντως για την Τουρκία, από την Άγκυρα έχουν βρει νέο πεδίο έντασης και αυτό είναι η μικρασιατική καταστροφή. Θα μας πει περισσότερα ο Μανώλης Κωστίδης.
14: Συγκεκριμένα το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας που απορρίπτει αυτές τις, την ανακοίνωση και του Υπουργείου Εξωτερικών και τις δηλώσεις που έχουν γίνει σχετικά με την ημέρα και λέει ότι καλούμε τους Έλληνες αξιωματούχους να επιδείξουν σοβαρότητα και σύνεση αφού απορρίπτει τις απόψεις αυτές. Μάλιστα, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ότι κατά διάρκεια της περίοδου αυτής προέβη η Ελλάδα σε μαζικές σφαγές και καταστροφές σε βάρος του άμαχου πληθυσμού στην Ανατολία και ότι αναγνώρισε τα εν λόγω εγκλήματα κατά την υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεων σύμφωνα με το άρθρο 59 της Συνθήκης της Λοζάνης, αναφέρει η Άγκυρα.
4: Τώρα, Μανώλη, είναι μια συνηθισμένη πρακτική του Ερντογάν. Αναζητεί εχθρούς στο εσωτερικό, θεωρίες συνωμοσίας. Αυτή τη φορά ο κακός είναι μια τηλεοπτική σειρά.
14: Η πιο γνωστή τηλεοπτική σειρά της Τουρκίας. Έχει γράψει ιστορία. Η κοιλάδα των λύκων που έδειχνε τις σχέσεις του κράτους με το παρακράτος, δολοφονίες εκτός Τουρκίας, εντός Τουρκίας. Τώρα ο εισαγγελέας κάλεσε και τους σεναριογράφους και τους ηθοποιούς, καθώς εκεί σε αυτή τη σειρά. Πολλά χρόνια πριν είχε προβληθεί αυτή η σειρά, είχαν δείξει τη δολοφονία ενός μέλους συστελέχους των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών και τρεις μέρες μετά πράγματι δολοφονήθηκε ένας με παρόμοιο όνομα στις φυλακές.
4: Άρα το ήξερε ο σεναριογράφος, αυτό υπονοεί.
14: Αυτό υπονοεί. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν και άλλα στοιχεία που πραγματικά και εμάς μας εντυπωσιάζουν.
4: Να,
14: δείχνουν στη σειρά έναν τάφο με όνομα Ερντογάν. Δείχνουν την ώρα, ενώ γίνεται ένα πραξικόπημα στις 9 το βράδυ. 9 το βράδυ έγινε απόπειρα το πραξικόπημα τους. Υπάρχουν πολλές συμπτώσεις
4: να.
14: Και ψάχνουν κάτι. Το κάτι θα το δούμε.
12: Τώρα, αλλάζοντας θέμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες η βενζίνη σκαρφαλώνει στα 6 δολάρια το γαλόνι για πρώτη φορά. Τα αμερικανικά ομόλογα κάνουν πάρτι. Το πετρέλαιο φλερτάρει με κόκκινες τιμές και αναρωτιέται κανείς πώς θα γυρίσει την παρτίδα ο Αμερικανός Πρόεδρος με τις ενδιάμεσες εκλογές να απέχουν μόλις 2 μήνες. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Ιγνατίου.
1: Μας βομβάρδισε σήμερα, όπως ξέρεις, με αναρτήσεις από το πρωί. Βρέθηκε με ευθύνη του στη γωνία και τώρα αντιμετωπίζει τον πολιτικό κίνδυνο να ιτηθεί στις ενδιάμεσες εκλογές, επειδή οι Αμερικανοί πολίτες βλέπουν να επηρεάζονται οι ζωές τους λόγω των δικών του πολιτικών αναφορικά με το Ιράν και την Ουκρανία. Όπως είπε, ενώ υποσχέθηκε στο σκληρό πυρήνα των οπαδών του ότι θα τελειώσει σε μέρες, έλεγε, το ρωσικό πόλεμο της Ουκρανίας, ξεκίνησε ένα νέο, λένε, τον συνεχιζόμενο πόλεμο με το Ιράν. Και ίσως οι Ηνωμένες Πολιτείες λάβουν μέρος και σε ένα τρίτο πόλεμο για να υποστηρίξουν τη Σαουδική Αραβία εναντίον των Χούθη. Δεν πρέπει να αποκλειστούν αμερικανικές επιθέσεις, μάλιστα τα επόμενα 24 ώρα, αν και αρχικά ο κύριος Τραμπ απέρριψε την έκκληση του διαδόχου του θρόνου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι υπό πίεση, διότι η τιμή της βενζίνης έχει διπλασιαστεί εδώ και σε όλο τον κόσμο. Και λόγω αυτού σημειώθηκε και αύξηση σε όλα τα προϊόντα. Αυτό Σαββατοκύριακο, όταν επισκέφθηκε την Ιρλανδία για να παρακολουθήσει ένα πρωτάθλημα γκολφ, έκανε απεγνωσμένες προσπάθειες να πείσει ότι την επομένη των εκλογών του Νοεμβρίου όλα θα αλλάξουν. Υπό τον όρο, βέβαια, λένε ότι θα κερδίσουν την εκλογική αναμέτρηση οι Ρεπουμπλικάνοι.
4: Για να δούμε.
1: Απλά είναι το νέο αφήγημά του και παραλαμβάνω ότι έχει μεγάλη ανάγκη να πείσει τον σκληρό πυρήνα του κινήματος Μάγκα. Χωρίς αυτούς είναι χαμένος. Ήδη έχει χάσει σημαντικούς επώνυμους υποστηρικτές του. Και δεν έχει την πολυτέλεια να μεγαλώσει αυτό το ρήγμα. Πιστεύει λοιπόν ότι την επομένη των εκλογών όλα όσα βιώνουν οι άνθρωποι στην Αμερική και σε διεθνές επίπεδο θα εξαφανιστούν. Και προβληματίζει, τέλος να πω, η επιμονή του ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τερματιστεί την επομένη μέρα των εκλογών. Και τι θέλει το
4: ένα μαγικό ραβδί. Δεν εξηγεί πώς. Πάντως έχει πάθει ένα πανικό. Από το Σαββατοκύριακο μέχρι και σήμερα, μπαράζ αναρτήσεων. Ο ένας πόλεμος τελειώνει, ο άλλος θα βρούμε τη λύση. Πάντως όλα μετά τις ενδιάμεσες.
1: Ναι, γιατί δεν τελειώνεται ο πόλεμο τώρα? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα.
12: Σε λίγα λεπτά ξεκινάει η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, αφιερωμένη στον σπουδαίο Μάνο Λοΐζο. Και φέτος η προσέλευση είναι συγκινητική. Πάμε να ακούσουμε την Έλενα Χελβατζόγλου που βρίσκεται εκεί.
5: Μεγάλη βραδιά έφτασε και λίγα μόλις λεπτά απομένουν για την ένατη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Εδώ στο Καλλιμάρμαρο, όπως μπορείτε να δείτε, οι θέσεις της κερκίδας γεμίζουν. Κόσμος που έχει έρθει από όλη την Ελλάδα συνεχίζει να περνά τις εισόδους, ενώ μπροστά από τη σκηνή όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η μουσική. Μια βραδιά αφιερωμένη στον σπουδαίο συνθέτη Μάνο Λοΐζο, ο οποίος μπορεί να έφυγε από τη ζωή στις 17 Σεπτεμβρίου το 1982, όμως σήμερα θα είναι εδώ. Μέσα από τις φωνές 12 καλλιτεχνών, μέσα από τα τραγούδια του, αλλά και μέσα από το οπτικό υλικό που θα ταξιδέψει το κοινό στη ζωή και το έργο του. Γιώργος Δαλάρας, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας και άλλοι καλλιτέχνες θα τραγουδήσουν αφιλοκερδώς στη συναυλία με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Μια βραδιά που γίνεται για καλό σκοπό, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και την υλοποίηση δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος. Θα απολαύσουμε τραγούδια που μιλούν για τον έρωτα, την κοινωνική δικαιοσύνη, τον αγώνα των απλών ανθρώπων. Τραγούδια που αγγίζουν κάθε πτυχή της ζωής. Και κοιτάζοντας, Λένα, τώρα αυτό το γεμάτο Καλλιμάρμαρο, μάλλον είναι η στιγμή να αφήσουμε τα λόγια στην άκρη, γιατί σε λίγο τα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου θα περάσουν από τη σκηνή στις κερκίδες. Και εκεί χιλιάδες άνθρωποι θα τα τραγουδήσουν μαζί. 44 χρόνια μετά το θάνατό του, η φωνή του θα ακουστεί ξανά.
12: Οι μπλε ώρες έρχονται στον Sky απόψε στις 9, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, μια ιστορία που ξετυλίγει τις ανθρώπινες σχέσεις με πολλές ανατροπές που θα μας καθυλώσουν. Πάμε να ακούσουμε τον Μάριο Γιαννόπουλο.
13: Τη δικαιολογία να βρω του κοπάει. Από την πρώτη στιγμή που σμίξαμε, ο φόβος με ακολουθούσε.
15: Με ένα ανατρεπτικό επεισόδιο με φόντο των βουνών των Κεντάβρων, κάνει πρεμιέρα απόψε στις 9 το βράδυ η νέα καθηλωτική σειρά του Sky, Μπλε Ώρες.
16: Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, πολύ χαρούμενοι.
2: γιατί εντάξει, μας αρέσει πολύ αυτό που ετοιμάσαμε.
15: Η νέα δραματική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου θα ταξιδέψει στους τηλεθεατές σε μια δυνατή ιστορία γεμάτη έρωτα, μυστήριο, συγκρούσεις και ανατροπές με φόνο το μαγευτικό τοπίο του Πηλίου.
3: Πιστεύω ότι ο κόσμος θα περάσει από διάφορα συναισθήματα βλέποντας την ιστορία να εξελίσσεται. Έχει πάρα πολλές ιστορίες. Κάθε μια έχει το δικό της ενδιαφέρον.
16: Ένα μεγάλο τηλεοπτικό γεγονός αρχίζει.
15: Η νέα συναρπαστική σειρά εισέρχεται δυναμικά στο τηλεοπτικό τοπίο και αναμένεται να καθυλώσει τους τηλεθεατές στην οθόνη του Sky.
12: Ο σκηνοθέτης ο Ανδρέας Γεωργίου μίλησε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη. Πάμε να τον ακούσουμε.
17: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Για μας είναι ένα μεγάλο τηλεοπτικό γεγονός, γιατί επιστρέφει η μυθοπλασία στο Sky. Είναι κάτι το οποίο μας έχει παρακινήσει να δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά, γιατί είναι μεγάλο το στοίχημα για μας. Έτσι, από σήμερα, στον αέρα είναι μπλε ώρες, θα έχουμε το καθημερινό μας τηλεοπτικό ραντεβού στις 9 το βράδυ. Από σήμερα, για όλο το χειμώνα, υποσχόμαστε τα βράδια μας να γίνουν πιο ζεστά, πιο συναρπαστικά.
4: Πώς θα μας τα κάνετε πιο ζεστά, τι να περιμένει κάποιος που θέλει να δει αυτή τη σειρά? Πρώτο επεισόδιο στις 9 η ώρα, το λέω εγώ ξανά, γιατί θα είμαστε και στη συναυλία του όλοι μαζί. Μπορούμε, θα τα κάνουμε και τα δύο.
17: Καταρχάς, ένας εξαιρετικός θείασος, το cast, που θα υποδηθούν ήρωες που θα αγαπηθούν, είμαι σίγουρος. Θα μας ταξιδέψουν σίγουρα, θα ταυτιστούμε, θα γελάσουμε, θα κλάψουμε, θα συγκινηθούμε. Και έχουμε, εμείς δουλεύουμε τώρα τους τελευταίους μήνες και έχουμε ήδη δεθεί με αυτούς τους ήρωες. Αισθάνομαι ότι ο κόσμος θα τους αγκαλιάσει και θα τους ακολουθήσει σε αυτό το ταξίδι.
4: Πότε θα έχουμε μία εικόνα για το ποιοι θα είναι οι χαρακτήρες, πότε θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται στην αρχή ή θα έχουμε και ανατροπές κατά τη διάρκεια?
17: Πάντα ξεκινάμε με μία κεντρική ιστορία και πάνω στη βδομάδα αρχίζει να ξεδιπλώνεται και το story όλου του περιβάλλοντος. Οπότε από την ερχόμενη εβδομάδα θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται το κουβάρι και θα είμαστε ήδη πολύ βαθιά στην ιστορία. Σίγουρα τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Ο ρυθμός είναι καθυλωτικός. Και νομίζω ότι εκεί στη βδομάδα πάνω θα είμαστε ήδη πολύ βαθιά στο περιβάλλον του Πηλίου.
4: Και μυθοπλασία σε δύο δόσεις για τον Sky. Έχεις κάτι και για μας πριν από το δελτίο?
17: Ναι, είμαστε με τις μπλε ώρες στις 9 η ώρα και από την ερχόμενη εβδομάδα, 21 Σεπτεμβρίου, ξεκινάει το Αντώνιος και η Κλεοπάτρα στις 18:30 το απόγευμα.
4: Θα είμαστε συντονισμένοι και 18:30 και μετά στο δελτίο και 9 η ώρα για τις μπλε ώρες.
17: Ακριβώς, μπλε ώρες. Είναι
4: γιατί μπλε ώρες η αλήθεια?
17: Είναι οι δύο ώρες της μέρας, 40 λεπτά πριν, την ανατολή του ηλίου και 40 λεπτά μετά τη δύση του ηλίου. Και εκεί κάπου είναι οι ώρες που βρίσκεται παράνομα το κεντρικό μας ζευγάρι πριν πάνε στις δουλειές τους το πρωί. Εκεί δηλαδή σεναριακά εξυπηρετεί αυτό, όμως για μένα θα πω πολύ εντάχει ότι είναι πολύ συμβολικός ο τίτλος «Μπλε ώρες», γιατί μπλε είναι το χρώμα της σημαίας της Ελλάδας και έτσι κάπως το έχω ταυτίσει ότι αυτές οι ώρες είναι οι μπλε ώρες, είναι η ώρα που η Ελλάδα θα βλέπει την αγαπημένη της σειρά.
12: Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Εντίν ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα αγωνίζεται στο Τριφύλι με μονοετή δανεισμό από τη Ρώμα. Στο Βόλο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γάλλος ποδοσφαιριστής, ο Ρεμί Καμπελά. Και επίσης, τα 9 έφτασαν τα κρούσματα γαστρεντερίτιδα στην ΑΕΚ μετά την επιστροφή από τη Ρόδο, ενώ 6 είναι αυτά στον Παναθηναϊκό μετά την ολοκλήρωση των φιλικών αναμετρήσεων στο νησί.
18: Πάμε σε γραμμή, ναι.
19: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
18: Πολλά γκολ.
19: Γκολ στο βολέι.
18: Ποιο βολέι?
19: Ποιο match?
18: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
19: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
18: Καρφί, εγώ μπλοκ.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι.
20: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα.
0: Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android. Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
20: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
21: Nova 931.
22: Πρωί την ατυχία μου!
23: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
22: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
23: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
22: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
23: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
22: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
23: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
24: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
25: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
24: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
25: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
26: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
27: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
28: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
27: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
28: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
27: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
28: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
29: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254 10 74 790.
20: Nova 931.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στον ομό της Ξάνθης.
3: Χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στον ομό της Ξάνθης στο τρίτο χιλιόμετρο

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση και experts
5: και masters.
4: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
5: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
7: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
6: αλλά και περιποιημένος κύριος?
7: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
6: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
7: Για ό,τι ντύνεστε,
6: σκεπάζεστε,
7: αλλά και πατάτε.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
7: Το τέλειο.
6: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
6: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
10: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
11: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
10: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
11: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
12: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
1: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμίας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
13: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
14: Sky 100,3.
15: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
16: Nova Radio News Today.

0: 31. Η ώρα είναι 10. Νόβα 931.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
6: Εγώ μωρό μου, δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Έχω περάσει αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

καρδιά μου. Δάνεισα σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τ' ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου. Ναι, τα κλειδιά μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Novaradio.gr. Ένα κλικ. Ένα κλικ. Και έχεις την καλύτερη μουσική παντού.

Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: ελεκτρικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: κανένα. Δεν θέλω κανένα. Αυτό να τους πεις.
1: Νόβα 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Νόβα 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με

www.novaradio.gr. Nova Radio.gr.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Εναντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Nova 931.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 931.
2: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 930.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30. Νόβα 931. Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: ευθύνες.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 1:30.
1: Nova 9:31. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Nova 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

απ' το πικρό μου στόμα ταξιδεύει. Ψάχνει να βρει το λάθος στην αγάπη όταν χαθεί το πάθος. Ένα τραγούδι ακόμα να σου φέρει, ένα φεγγάρι ακόμα μεσημέρι. Άνεμος στα μαλλιά σου κι ας γίνω η αγάπη η παλιά σου.

0: Μόρδα, 9.31. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
3: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με δεις

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.